0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2006 και ο καιρός σήμερα κι αν είναι καλοκαιρινός με τις ζέστες αυτές που μας επιφύλασε ο Αύγουστος προς το τέλος του. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ας προσέξουμε λίγο, η ζέστη και οι άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές. Είναι στο κίτρινο σήμερα η Κρήτη, βαθμός επικινδυνότητας δηλαδή εκδήλωσης πυρκαγιάς 3. Όχι φωτιές στην Ήπεθρο, όχι μπάρμπεκιου και τέτοια, διότι όπως είπαμε οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που υπάρχει πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η πολιτική προστασία είναι επιποδός, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση πάντα για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά γιατί να προκληθεί κάτι τέτοιο από μια δική μας αμέλεια. Για αυτές τις καιρικές συνθήκες και για αυτή την προσοχή που πρέπει να δείξουμε, μας είχε μιλήσει εξάλλου και την περασμένη Παρασκευή ο φίλος μετεωρολόγος Μιχάλης ο Καρακατσάνης, και η πρόβλεψή του επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα. Είχε μιλήσει για σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να βιώσουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν άλλες περιοχές της χώρας.

Βλέπω τώρα το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Όλη η Κρήτη είναι κίτρινη, όπως και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί είναι η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία με τα Κύθυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Σκύρος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και οι Κυκλάδες. Βεβαίως είναι πορτοκαλί. Επαναλαμβάνω, η Κρήτη είναι κίτρινο.

Ακούτε ήδη λοιπόν την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον Αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΔΕΔΗ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της χορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι γνωστή απόφαση από την περασμένη εβδομάδα. Η ΑΔΕΔΗ έχει εκδώσει ήδη μια ανακοίνωση που ουσιαστικά προαναγγέλει νέες κινητοποίησεις. Θα συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για να δούμε το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα των γυναικοκτονιών και πώς μπορεί να εξαλειφθεί, εάν μπορεί να εξαλειφθεί, με αφορμή το τελευταίο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκτέλεσε την πρώην σύντροφό του και μετά αυτοκτόνησε. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, και θα δούμε γιατί το θέμα αυτό που έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, ότι από τις 31 Αυγούστου θα πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Να δούμε εάν μπορεί να ισχύσει αυτό, σε τι βαθμό μπορεί να ισχύσει και πώς μπορεί πραγματικά να επηρεάσει θετικά το πορτοφόλι μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 236η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:45 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:57 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό μιλήσαμε την περασμένη Παρασκευή με τον εφημέριο της κοινότητας Σαμπά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λόγω της πανηγύρεως που πραγματοποιήθηκε στο ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και ο εφημέριος, ο πατήρ Νικόλαος Τζιμπιμπάκης, μας είπε και για τον Κοσμά τον Ετωλό, αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο του γένους, αλλά και για την ιστορία της Εκκλησίας. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο πατέρας Νικόλαος για την ιστορία της Εκκλησίας στο Σαμπά που σήμερα γιορτάζει, και θα δούμε πώς ο Κοσμάς ο Ετωλός βρέθηκε στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Σαμπά. Μας είπε ότι υπάρχουν άλλες δύο εκκλησίες στην Κρήτη που φέρουν το όνομα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν τα ονόματα Ετωλία, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος και Ευτύχης, λέει εδώ το εορτολόγιο, αν και ορισμένα από αυτά τα ονόματα σημειώνει μπορεί να έχουν επιλέξει να γιορτάζουν κάποιες άλλες ημερομηνίες. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Με ευρία ατζέντα, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 11.30 ώρα είναι η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 11.30 όπως είπαμε στο Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνει συνολικά 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Και όπως διαβάζω στο σχετικό τηλεγράφημα, σχετική δημοσίευση, το τηλεγράφημα έχει μείνει από παλιά, ο Σόρος, ο υπουργός το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσουν τον απολογισμό για την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων που εντάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τα βασικά αποτελέσματα της εφαρμογής του. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, θα παρουσιάσει την προετοιμασία που έχει προηγηθεί, καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες και καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών, με την ακρίβεια να παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στην κυβερνητική ατζέντα. Ξεχωριστή θέση στη συνεδρίαση καταλαμβάνει η Περιφέρεια 2030, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Στο ίδιο πλαίσιο θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες της Κυβερνητικής Επιτροπής για την νησιωτικότητα, καθώς και της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης δύο σημαντικά χωροταξικά ζητήματα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα εισηγηθούν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την Υφυπουργό Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη θα παρουσιάσουν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τέλος, ο Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, ολοκληρώνοντας την 7 θεμάτων ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Και μια και μιλάμε για συνεδριάσεις, σήμερα συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή και ένα από τα θέματα που το οποίο έχει τεθεί για να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή είναι και αυτό της δωρεάς Βαρβεράκη για να, του οικοπαίδου, για να χτιστεί σχολείο. Τσούκου τσούκου, βήμα βήμα, μπορεί να γίνει. Βέβαια μην περιμένετε αύριο το πρωί, αλλά τουλάχιστον γίνονται τα πρώτα βήματα για να χτιστεί σχολείο. Θέλουν πολλά πράγματα εκεί, πολεοδομικά, να χαρακτηριστεί το οικόπεδο. Έχει πολλά πράγματα, δηλαδή μην πανηγυρίζουμε από τώρα ότι ναι, έδωσε η κυρία Βαρβεράκη το οικόπεδο και αύριο το πρωί θα έχουμε σχολείο. Αύριο το πρωί, τρόπος του λέγει βέβαια, έτσι. Όχι, θα περάσουν χρόνια για να δούμε σχολείο εκεί.

σχολείο που μπορεί να μάθει και τα παιδιά να μην προβαίνουν όταν μεγαλώσουν και γίνουν μεγάλοι σε ζωφερές επαχθείς πράξεις, όπως το να σκοτώνεις μια γυναίκα. Και το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση thriller στη Νέα Σμύρνη, έτσι τουλάχιστον τη χαρακτηρίζει εδώ η δημοσίευση της εφημερίδας, της ιστοσελίδας της εφημερίδας στο Βήμα, αυτή την ιστορία εκεί στη Νέα Σμύρνη, που ένας άνδρας στην οδό, όπως λέει, Γρηγορίου Κηδωνιών πυροβόλησε μία 45χρονη στο κεφάλι και το σώμα με περίστροφο, κόβοντας το νήμα της ζωής της, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε με πυροβολισμό στο κεφάλι. Αυτό το θέμα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε με την κυρία Παχιαδάκη από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Σχετικά με το περιστατικό αυτό στη Νέα Σμύρνη, στιγμές αναστάτωσης που εκτυλίχθηκαν στη γειτονιά την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, περιγράφει κάτοικος της περιοχής. Ακούσαμε τρεις πολύ δυνατούς θορύβους, οι οποίοι δεν ξέραμε αν είναι πυροβολισμοί ή όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ μέτρησα τρεις. Όχι απανωτούς, υπήρχε ένα διάστημα 3, 4, 5 δευτερόλεπτα, ο ένας μετά τον άλλο, αναφέρει. Και επίσης η διαδημοσίευση λέει πως ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ για να εξακριβώσουν ποια ήταν η σχέση του με τη 45χρονη και τι προηγήθηκε της αιματηρής επίθεσης. Μάλιστα, ο άνδρας φέρεται να είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε κρατώντας όπλα, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Πολύ έντονη είναι η συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα θα έλεγα για το θέμα της μεταφοράς των Patriot στη Σούδα. Ενώ εδώ το Βήμα λέει ότι μπορεί να μεταφερθούν, είναι πιθανή η επιστροφή των Patriot και από την από την Κάρπαθο και από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεταφορά από την Κάρπαθο, λέει η σχετική δημοσίευση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε από το λιμάνι της Καρπάθου η συστοιχία αντιεραπορικών πυράβλων Patriot με αρματογωγό. Νέος προορισμός του υπερσύγχρονου συστήματος είναι η Σούδα, με στόχο την άμεση θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και της αμερικανικής βάσης που εδρεύει εκεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Η μετακίνηση πραγματοποιείται στον απόϊχο πληροφοριών που θέλουν το Ιράν να εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους επί ευρωπαϊκού εδάφους, εφόσον κλιμακωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΘΑ βρίσκονται σε επιφυλακή από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, αξιολογώντας το επίπεδο της απειλής και τα μέτρα που μπορούν να αναλυθούν για την προστασία κρίσιμων στόχων και υποδομών εντός της επικράτειας. Έτσι, αποφασίστηκε η μεταφορά της πυροβολαρχίας μέσω του προσωπικού από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Λέει επίσης όμως το Βήμα ότι σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν για το μέλλον της έτερης ελληνικής αποστολής Patriot, αυτής που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής της. Η ελληνική πλευρά περιμένει από τη Σαουδική Αραβία να δείξει έμπρακτα την αναγνώριση και την εκτίμησή της για τη μακροχρόνια αυτή υποστήριξη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η οριστική επιστροφή των Patriot στην Ελλάδα θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά αναφέρει, επαναλαμβάνω, η ιστοσελίδα το βήμα.gr.

Και να έρθουμε τώρα σε πιο ευχάριστα πράγματα, αθλητικά δηλαδή. 2-24 ώρα μετά το ιστορικό του άλμα στα 6-16 στο Diamond League της Λοζάνης, με το νέο προσωπικό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο, ο Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλής δηλαδή, έκανε 6 μέτρα στη Σιλέσια, ενώ ο Αρμάντου Μπλάντης κατέκτησε την πρώτη θέση με εντυπωσιακό άλμα στα 6-20. Επιβλητική ήταν και η νίκη, να αλλάξουμε τώρα άθλημα, του ΠΑΟΚ με 4-0 επί του Λεβαδιακού στην Τούμπα για την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League με πρωταγωνιστές του Ζίβκοβιτς και Μύθου, ενώ τεράστια νίκη με 3-1 σετ επί της Βουλγαρίας πέτυχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ξεχωριστή αναφορά θα κάνουμε στη νίκη του Όφη επί του Βόλου με 2-0 και διαβάζω εδώ στο athletic.gr ότι με στόφα της μεγάλης ομάδας σβηστά η νίκη για τον Όφη και τώρα όλα για όλα για τη μεγάλη ρεβάνς της Όφιας. Όφη ήταν σοβαρός, λέει η δημοσίευση, απόλυτα όριμος από την αρχή μέχρι και το τέλος και κέρδισε στο Ρελαντί το Βόλο με 2-0 και είναι πανέτοιμος για το κόλπο της πρόκρισης στη League Phase του Europa League, λέει η δημοσίευση. Και αναφέρεται βέβαια, μετά αναλύει το παιχνίδι, η δημοσίευση επαναλαμβάνω στο athletic.gr, μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες και για τις αθλητικές ειδήσεις και βεβαίως και ακόμα περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο από το politica.gr. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καμίνει και σήμερα η χώρα εν μέσω του καύσωνα που θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς στην Κρήτη η θερμοκρασία.

0: Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η νέα σχολική χρονιά και η ακρίβεια, το χωροταξικό για τον τουρισμό και η ολοκλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα ξεκινούν έπειτα από καταγγελία ή παράβαση. Τραγική κατάληξη είχε χθες η επιχείρηση διάσωσης 41χρονης τουρίστρια στην περιοχή των Φαλάσσαρνων. Έχασε τις αισθήσεις της μετά από πολλήωρη πεζοπορία και έσβησε. Στη Δημοτική Επιτροπή η αποδοχή της δωρεάς Βαρβεράκη την ερχόμενη Τετάρτη, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός σημαντικού ακινήτου. Χανιά και Ρέθυμνος στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης σύμφωνα με αξιολογήσεις από ταξιδιώτες, όπως αποκαλύπτει η Euro Private Tours. Έως το τέλος Αυγούστου, η συμπληρωματική καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, με ορισμένες οικογένειες να δικαιούνται έως 450 ευρώ. Τραγωδία στο Όρεγκον, όπου εντοπίστηκαν 5 νεκροί σε σπίτι. Αυτοκτόνησε ο 36χρονος φερόμενος δράστης. Ο Όφη κέρδισε στο Ρελαντί το Βόλο με 2-0 και είναι πανέτοιμος για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikule.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, για να δούμε αυτό το επίκαιρο θέμα σχετικά με την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της, δεν ξέρω και τον όρο, της αγωγής, της προσφυγής ενός δημοσίου υπαλλήλου που είχε υποστηρίξει η ΑΔΕΔΗ για την καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα τις περαιτέρω κινήσεις της ΑΔΕΔΗ απέναντι σε αυτή την απόφαση. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε, βέβαια εφημολογεί, το είχαμε συζητήσει και τότε όταν είχατε κάνει και την παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφημολογεί το αυτή η απόρριψη. Τώρα από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Να πούμε καταρχάς για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν μας εκπλήσει, αλλά σίγουρα γεννά προβληματισμούς. Κάποιες παράμετροι με βάση και το αιτιολογικό της απόφασης αλλά και η χρονική στιγμή στην οποία κοινοποιεί την απόφαση. Να θυμίσω κύριε Αγγελάκη ότι η αγωγή που κατέθεσε η ΑΔΕΔΗ ήταν το Γενάρη του 25 με το για την καταβολή όπως είπατε και εσείς του 13ου και 14ου μισθού με το σκεπτικό ότι από το 2018 έχουν παρέλθει οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, άρα η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού που ολοκληρώθηκε το 2012 ήταν μνημονιακός όρος και με το σκεπτικό ότι οι μισθοί αυτοί καταβάλλονται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και επίσης ότι οι μισθοί αυτή τη στιγμή που είναι θεσμοθετημένοι σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα είναι μισθοί οι οποίοι δεν επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση. Θυμίζω ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόριστος εργαζόμενος στο δημόσιο αμείβεται με 800-850 ευρώ. Ξεκινά δηλαδή με αυτή τη μισθολογική βάση. Άρα εμείς αυτό που καταθέσαμε νομικά και θεσμικά ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ισοτιμία εργαζόμενων τόσο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την επάρκεια των μισθών και ταυτόχρονα αυτό προβλέπεται και από την από ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά το σκεπτικό του κατώτατου μισθού. Δυστυχώς με βάση την αιτιολόγηση από την ολομέλεια του ΣΤΕ που αποφάσισε την απόρριψη της αγωγής της ΑΔΕΔΗ ήταν ότι υπάρχει επάρκεια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό μας γεννά προβληματισμούς καθώς αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι υπάρχει αναντιστοιχία μισθών με το κόστος διαβίωσης σήμερα. Και το δεύτερο που μας γεννά προβληματισμό είναι ότι η πρότυπη δίκη έγινε τον Ιούνιο του 25, 16 Ιουνίου. Συνήθως μία απόφαση, κύριε Αγγελάκη, βγαίνει μεταξύ 4 και 5 μηνών. Μάλιστα από την εκπομπή σας είχαμε σχολιάσει τότε ότι ενώ υπάρχουν διαρροές έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η έκδοση της απόφασης, η επίσημη, και έρχεται νομίζουμε σε ένα χρονικό σημείο μέσα στο καλοκαίρι και επίσης λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άρα ήταν μια κίνηση, κρίνεται μια κίνηση πολιτικής επικοινωνίας αυτό, έτσι, αυτό εννοείται.
1: Σωστά, θεωρούμε ότι στο βάθος υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Επειδή ρωτήσατε λοιπόν στο τι κάνουμε παρακάτω, το πρώτο, έτσι πρώτη απάντηση αν θέλετε σε αυτό το ζήτημα αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα, έχουμε το μεσολαβητήριο των συνδικάτων που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα δηλαδή που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως γνωρίζετε τα συνδικάτα οργανώνονται για μια μεγάλη συγκέντρωση. Επομένως η πρώτη απάντηση αν θέλετε συνδικαλιστικά είναι αυτή. Επίσης αυτό που εμείς εκπέμπουμε και από την πρώτη στιγμή το είχαμε σημειώσει ότι η επαναφορά του 13ου 14ου μισθού στο δημόσιο που είναι το πρώτο οικονομικό ζήτημα που θέτει η ΑΔΔΗ είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετήσει την επαναφορά αυτών των δύο μισθών στο δημόσιο τομέα. Η αγωγή που καταθέσαμε ήταν ένα από τα, από τα ζητήματα που έβαζε, ένα από το συνολικό σχεδιασμό, αν θέλετε, που έβαζε η ΑΔΔΗ στον αγώνα που κάνει για την επαναφορά των δώρων. Σε τρία επίπεδα κινείται αυτός ο αγώνας, και ο νομικός που έληξε αρνητικά, και ο θεσμικός, με την έννοια ότι σε όλο αυτό το διάστημα συναντήσαμε κοινοβουλευτικά κόμματα από την κυβέρνηση και τα κόμματα της που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Έχουμε πάρει, αν θέλετε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θετικές απόψεις και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινοβουλευτικών κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Και το τρίτο πλαίσιο του σχεδιασμού ήταν προφανώς οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πρώτη απάντηση είναι στην Διεθνή
0: Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ, κύριε Μακράκη, ένα τίτλο από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Συναυτεμπορική, που λέει, πώς λέτε, η ΑΔΔΗ δηλαδή το λέει, ότι η απόφαση δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση για το 13ο και 14ο μισθό και ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να την νομοθετήσει. Ισχύει αυτό? Ακριβώς. Και πώς επιχειρηματολογείται από αυτού?
1: Αυτό σημείωσε και εγώ μόλις τώρα.
0: Ναι, αυτό που είπατε προηγουμένως είναι. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που είπατε προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ρωτάω για αν έχει τη δυνατότητα να την νομοθετήσει.
1: Οικονομικά. Προσέξτε τώρα να δούμε εδώ στο οικονομικό σημείο αν έχει τη δυνατότητα. Ναι. Γιατί προφανώς σε επίπεδο νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, όπως το 2012 αντίστοιχα άλλη κυβέρνηση τότε
0: είχε καταργήσει.
1: Είχε καταργήσει ακριβώς τον 13ο 14ο μισθό. Τώρα προφανώς μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να το νομοθετήσει εφόσον το πιστεύει πολιτικά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το.
0: Δεν τη δεσμεύει δηλαδή, δεν τη δεσμεύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Όχι, δεν είναι δεσμευτική. Ακόμα και θετική να ήταν η απόφαση.
0: Ναι.
1: Προφανώς είχε τα περιθώρια τα νομικά και πολιτικά η κυβέρνηση να το καθιστήσει όπως συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι σημείο κλειδί αυτό. Δηλαδή ότι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να είναι και θετική και αρνητική, αλλά δεν δεσμεύει την κυβέρνηση να κάνει νόμο και να μην λάβει υπόψη της, να το πω έτσι, την απόφαση αυτή.
1: Απλά τι γίνεται, κύριε Αγγελάκη, σε αυτό? Όποτε είναι μια απόφαση της Συμβουλίου της Επικρατείας που σφαίρει την κυβέρνηση, λέει ότι δεσμεύομαι από αυτή. Όταν είναι μια απόφαση που δεν της αρέσει, λέει ότι δεν δεσμεύεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αξιοποίηση ανάλογα με το τι συμφέρει και την πολιτεία και την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν δηλαδή είναι εφαρμόσιμο, για παράδειγμα, αν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να το πράξει, έχουμε και μια έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, γιατί πάρα πολλά ακούμε ότι αν επανέλθουν οι δύο τα δώρα στο δημόσιο τομέα θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός, πάμε πάλι σε λογικές χρεοκοπίας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και διάφορα ότι κοστίζει 3 δις, άλλες φορές ακούμε ότι κοστίζει 5 δις, τίσια κλπ. Εδώ έχουμε, επειδή έχει γίνει, αν θέλετε, πρόταση νόμου από κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή για την θεσμοθέτησή τους, πάντοτε όταν υπάρχει αυτή η τακτική, από το γενικό μάλλον λογιστήριο του κράτους είναι υποχρεωμένο να καταθέσει πόσο κοστίζει αυτή η πρόταση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη, όπου το περίπου η αναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα κοστίζει ετήσια ένα δις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το οικονομικό σκέλος, δηλαδή αν κάποια κυβέρνηση το εφαρμόσει. Και πολύ καλά γνωρίζουμε, κύριε Αγγελάκη, ότι το ένα δις, που θα, αν και εφόσον πολιτικά η οποιαδήποτε κυβέρνηση το θεσμοθετήσει, είναι χρήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γυρίσουν στις τοπικές οικονομίες. Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται, όπως σας είπα πριν, η μισθολογική βάση είναι 800-850 ευρώ και ο μέσος μισθός των εργαζόμενων στο δημόσιο είναι στα 1000-1100 ευρώ.
0: Μες.
1: Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς έχουν ανάγκες, άρα θα διοχετευτούν χρήματα στην τοπική οικονομία και από εκεί με τους έμεσους φόρους κάποια από αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν στο κράτος. Άρα το κόστος, θέλουμε να πούμε λοιπόν, ότι δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός. Αυτό λέτε εσείς.
1: Ακριβώς. Και θα πω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, γιατί μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο, ότι υπάρχει η πολιτική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης να μην δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που υπάρχει ανάγκη, για μην επαναλαμβάνω, για το κόστος διαβίωσης και τους χαρακτηρισμούς, να μην δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που υπάρχει ανάγκη, για μην επαναλαμβάνω, για το κόστος διαβίωσης και τους χαρακτηρισμούς.

0: αυξήσεις και λογικές επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ να βγάζει λοιπόν και ο κόσμος τα συμπεράσματά του.
1: Κύριε Μακράκη, οπότε ο αγώνας σας συνεχίζεται μέχρι να κερδίσετε αυτή τη μάχη ή αυτόν τον πόλεμο, δεν ξέρω πώς τον αντιμετωπίζετε, για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Ο αγώνας ποτέ δεν σταματά, όχι μόνο της αδίκη των δημόσιων υπαλλήλων, όλου του κόσμου, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, δίνει τη μάχη της καθημερινότητας πάντα για ένα καλύτερο αύριο, για ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής. Να πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνω κάθε μέρα που λέω το εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν δηλαδή και απευθύνονται τα χρόνια πολλά σε εκείνες και εκείνους που

γιορτάζουν. Σήμερα είναι το Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής ιστορίας, μεγάλος δάσκαλος του έθνους, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με την παιδεία και την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης παράδοσης στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πώς όμως αυτή η σύνδεση οδήγησε στην απόφαση για την ανέρηση ενός νέου αφιερωμένου στον Άγιο, ενός ναού, μιας εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο, στο Σαμπά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή μιλήσαμε με αφορμή την πανήγυρη που έγινε χθες στην εκκλησία του Αγίου, στο Σαμπά Παιδιάδος, με τον εφημέριο του Σαμπά, τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, ο οποίος είναι και δάσκαλος. Και μας είπε όλη την ιστορία της εκκλησίας. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή γιορτή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν την ιστορία.

0: σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Κλείνω με το ότι η ταυτότητα, δηλαδή η παιδεία και ο πολιτισμός του γένους μας, ανέτειλε πράγμα την εκ του τάφου. Γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στις σχολείες. Αυτά τα γεγονότα τώρα όλα, επειδή εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, τρεις ιερείς, εκ των οποίων ο ένας εγώ είμαι εφημέριος, ο άλλος ήταν ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, ο πατήρ Εμμανουήλ Σταυρουλάκης, και ο εφημέριος της ενορίας Μπεντεβή του Μασταμπά, Μπεντεβή.
1: Στην Παναγία του Μπεντεβή, εκεί.
0: Ο Χαραλαμπάκης, ξεχνώ το μικρό του.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, θα το θυμηθείτε σε λίγο και θα μας το πείτε, ναι.
0: Ο πατήρ Χαραλαμπάκης,
1: ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε την ευγενή καλοσύνη έτσι, και κάνουμε μια σκέψη, μάλλον πήραμε την ιδέα στην ενορία να δημιουργηθεί ένας ναός, δηλαδή να οικοδομηθεί ναός, ο ιερός ναός του Αγίου Κοσμά του Ερτολού. Συζητώντας λοιπόν, αποφασίσαμε να κλείσουμε μια εκκλησία η οποία να έχει σχέση και με τις δύο εργασίες μας. Εκπαιδευτικοί και ιερείς όπως είμαστε. Γιατί οι δύο πρώτοι, εγώ και ο εφημέριος του Αγίου Μινά, ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, και ο πατήρ Χαραλαμπάκης, ήταν καθηγητής. Εκπαιδευτικοί πάντως και τρεις.
1: Ένας καθηγητής και δύο διδάσκαλοι, ναι.
0: Ναι, και διδάσκαλοι. Το οποίο ακριβώς την ίδια σχέση είχε και ο Άγιος Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Το όνομα λοιπόν ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος θα συνδύαζε και τα δύο, δάσκαλος και ιερέας.
1: Ναι.
0: Η συζήτηση έγινε μεταξύ μας, είπαμε ότι πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό την αιγίδα της ενορίας και όλα να ξεκινούν εκ της ενορίας. Γιατί θεωρούμε ότι η ενορία είναι το κύτταρο.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, καταρχάς βρήκαμε τον κατάλληλο χώρο, έγινε αίτηση προς την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν ο τότες Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Τιμόθεος. Και ζητήσαμε τη χορήγηση άδεια με θέμα ανέγερση ιερού ναού επ' ονόματι του Αγίου Κοσμά του Τολού, δασκάλου του γένους. Η άδεια δόθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος από τον τότε πρωτοσύγγελο και νύμη Μητροπολίτη Αρκαδίας, κύριο Μακάριον Δουλουπάκη, εμέσω πλήθους λαού ιερέων.
1: Πότε έγινε αυτό, ποια χρονολογία έγινε αυτό, πατέρα Νικόλα?
0: Αυτό έγινε το 1994.
1: Μάλιστα.
0: 1994.
1: 32 χρόνια τώρα λοιπόν είναι εκεί ο ναός.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: από θεμελιώσεως δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα. Βέβαια, ναι. Ο ναός αποπεριτώθηκε σύντομα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άρχισα να μπήκαμε μέσα,
1: ναι,
0: γύρω στο 2000 με 2002, ναι, κάπου εκεί. Τα εγγένεια βέβαια γίνηκαν αργότερα, θα πούμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έμεσα λοιπόν πλήθους ιερέων, πλήθους λαού, ιεροδασκάλων περισσότερο. Τότε βέβαια οι ιεροδάσκαλοι ήταν αρκετοί στην Κρήτη, μπορεί να ήταν και πάνω από 30.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη μας δουλειά ήταν και βρέθηκε ο αρχιτέκτονας, έτσι το λέγαμε τότε, τον οικοδόμο Καστρινάκη Φώτη. Είναι από το Σγουροκεφάλι και θεωρείται ένα από τους κορυφαίους ναοδόμους, μπορούμε να πούμε, χτίστες την εποχή μας. Ένας πολύ καλός, εξαίρετος άνθρωπος και άριστος τεχνίτης. Τα χρήματα τώρα πώς βρεθήκαν? Τα χρήματα... Τα είδαν άνθρωποι του Μόξου, εννοείται, κάτοικοι του Σαμπά, από άλλα μέρη.
1: Εθελοντικές προσφορές λοιπόν είναι.
0: Εθελοντικές προσφορές, ναι.
1: Ναι.
0: Από κατοίκους ενορίας, ιερείς, δασκάλοι.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: πέτρα χτίσατε το... Βλέπω ότι είναι και πέτρινος από ό,τι βλέπω, ναός. Είναι...
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή έβλεπα λοιπόν ότι το έργο πραγματοποιήθηκαν τάχιστα, προσέφεραν και περισσότερα, δηλαδή ο κόσμος προσέφερε περισσότερο και είχε μεγαλύτερο ζήλο.
1: Ναι. Όσο έβλεπε ότι προχωρούσε το έργο, ναι, τόσο έδινε, ναι.
0: Έδινε περισσότερα. Σιγά σιγά λοιπόν μαζευόταν περισσότερος κόσμος, ο ναός προχωρούσε, συγχρόνως όμως διαμορφόταν και ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, εκεί που έχει χτιστεί ο ναός, είναι 4 στρέμματα.
2: Αυτά λοιπόν από τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, τον εφημέριο του Σαμπά Δήμου Μινώα Παιδιάδας, για την ιστορία της εκκλησίας του Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια λοιπόν πολλά στους ιεροδιδασκάλους, στους δασκάλους, στους ιερείς, για να πάρουμε όλες τις ιδιότητες που είχε ο Κοσμάς ο Ετωλός, το Σαμπά για την σημερινή γιορτή αυτή, μια εκκλησία που προσελκύει κάθε χρόνο αυτές τις μέρες πάρα πολύ κόσμο. Είναι ώρα όμως να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, υπάρχει στην επικαιρότητα δυστυχώς άλλη μία γυναικοκτονία. Και το φαινόμενο, ενώ τελευταία δεν είχε έξαρση, γιατί υπήρχαν και περίοδοι που υπήρχαν εξάρσεις, δημοσιογραφικά μιλάω, εντούτοις δεν έχει εκλείψει. Υφίσταται, υπάρχει, πόσο μπορεί να υπάρχει, ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι μέλη γενέστε, πώς αντιμετωπίζετε σήμερα. Όλα αυτά ήθελα να τα συζητήσουμε με μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και την εκδήλωση όλων των φάσεων της ζωής μιας γυναίκας. Όχι δηλαδή μόνο στην προστασία των δικαιωμάτων της, αλλά να φανεί και η δουλειά της γυναίκας προς τα έξω, το τι κάνει. Και αυτή η κυρία είναι η κυρία Μέρη Παχεδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την οποία έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Παχεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα αγαπητέ Νίκο και καλή εβδομάδα.
0: Εύχομαι κυρία Παχεδάκη να έχετε πάντα υγεία και δύναμη για να κάνετε αυτό το τεράστιο έργο που κάνετε υπέρ των γυναικών. Είναι πραγματικά όχι αξιοσημείωτο και αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σχετικά με τις γυναικοκτονίες. Τι εικόνα έχετε εσείς ως σύνδεσμος, ποια είναι η εικόνα και πώς τις αντιμετωπίζετε εσείς ως σύνδεσμος? Εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς οι γυναικοκτονίες, αλλά την απειλή της ζωής μιας γυναίκας.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όχι μόνο τη γυναίκα να βοηθήσουμε. Βοηθούμε όλο το οικογενειακό περιβάλλον, την οικογένεια γενικά, αλλά εμείς επειδή έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το θύμα και το θήτη, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να βοηθήσουμε πλέον, να προλάβουμε, να έχουμε τη λέξη πρόληψη, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που, ας το πούμε ευτυχώς φέτος, δηλαδή σε σχέση με το πέρυσι, είχαμε φέτος μέχρι τώρα 10 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 25. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας βάλει το ερωτηματικό, άραγε μπορούμε να βοηθήσουμε την περίπτωση αυτή.
0: Τι πιστεύετε ότι έχει προκαλέσει αυτή την άβληση του φαινομένου, δηλαδή από τα 25 να έχουμε πάει στα 10?
1: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να είναι συγκυριακό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν συνθήκες τις οποίες ποτέ δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε έτσι όπως πρέπει, ή το γιατί, να βρούμε το γιατί. Το γιατί βεβαίως το έχουμε σαν γενικότητα, παραδείγματος χάρη η ζήλια, ο θυμός, η απόρριψη, αλλά ακόμα νομίζω σε αυτή τη έχουμε, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε και μια την ίδια περίπτωση, την αυτοκτονία του δράστη.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως δεν μετατρέπει τη δολοφονία σε δικαιολογημένη πράξη.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί όσο και αν προσπαθήσουμε, δεν σημαίνει ότι χάθηκε μια γυναίκα χωρίς λόγο, ένας άνθρωπος χωρίς λόγο, και αν εκείνος αποφάσισε με δική του θέληση να αυτοκτονήσει, ναι, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να έχει προηγουμένως πάρει μια ζωή μέσα από, και για ποιο λόγο. Αυτό είναι νομίζω κάτι που πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό ψάχνουμε και η ίδια η πολιτεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πρότυπα τα οποία θα πρέπει όλοι μας να μάθουμε το γιατί και το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Mm-hmm. Ποιο είναι το, εσείς έχετε στη διάθεσή σας το σύνδεσμο και επιστήμονες, δηλαδή έχετε ψυχολόγους, έχετε κοινωνικούς λειτουργούς. Τι σας λένε για το υπόβαθρο μιας γυναικοκτονίας? Είναι ψυχολογικά, είναι κοινωνικά, είναι μαζί τα θέματα που αντιμετωπίζει ο δράστης?
1: Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, πρέπει να καταλάβουμε η κουλτούρα μας, γιατί αν φτάσουμε, ξεπεράσουμε όλη την Ελλάδα και φτάσουμε στην Κρήτη, έχει και αυτή τη δική της κουλτούρα, η οποία λέει ότι η αγάπη αναγνωρίζει την ελευθερία του άλλου. Δεν μπορεί η κτητικότητα, γιατί συνήθως έχω μια κουλτούρα κτητικότητας. Αυτή η κτητικότητα σημαίνει ότι εσύ μου ανήκεις, και βεβαίως αν αυτό το σκεφτεί αρχίζει η πατριαρχική εξουσία, η οποία βεβαίως από εκεί και μετά αρχίζει ένας επικίνδυνος δρόμος, ο οποίος δεν ξέρουμε ποτέ πού θα καταλήξει. Εγώ να σας πω ότι κάνοντας το πρόγραμμα των φοιτών, έχουμε μια καινούρια, θα έλεγα, προσέγγιση αυτών των καταστάσεων. Mm-hmm. Και τουλάχιστον εμείς κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που έχει ένα στόχο, αυτή την ανάληψη της ευθύνης του θήτη για αυτές τις πράξεις που κάνει, είτε κακοποίηση λέγεται αυτή. Και βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε δικαστές για να μπορούμε να πούμε ότι θα φτιάξουμε τον άνθρωπο και να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να τον βοηθήσουμε να αναλάβει την ευθύνη του. Και ξέρετε, αν αυτό το κάνει, έχουμε φτάσει στα μισά του δρόμου. Δηλαδή τον έχουμε ήδη βοηθήσει να αποδεχτεί και να παραδεχτεί ότι μπορεί να έχει προβλήματα και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό που αναζητούμε και σας το είπα προηγουμένως, είναι να υπάρξει οικογενειακή γαλήνη, γιατί αν εκείνος βελτιώσει τον τρόπο συμπεριφορά του και την κακοποιητική συμπεριφορά του, αυτό το αντίκτυπο θα έχει ολόκληρη οικογένεια.
0: Πόσες γυναίκες, κυρία Παχιαδάκη, προσφεύγουν σε εσάς για προστασία?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας αριθμός τον οποίο ποτέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε έχουμε, γιατί έχοντας εμείς το παρατηρητήριο, ίσως ξέρετε, το ξέρετε ασφαλώς, ότι το παρατηρητήριο για την κακοποίηση της γυναίκας στην Κρήτη, έχουμε στοιχεία τα οποία τα παίρνουμε και από την εισαγγελία και από την αστυνομία και βεβαίως έχουμε και τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Που μας δείχνει, τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι δεν καταστέλλεται εύκολο αυτό. Συνήθως έχουμε ελάχιστες φορές τις ίδιες καταστάσεις, δηλαδή σε κάποιους νομούς όπως του Ρετήμου και του Λασιθίου μπορεί να μείνουμε στα ίδια νούμερα. Ωστόσο, Ηράκλειο και Χανιά έχουμε πάντα αύξηση. Και να σας πω εδώ ότι η αύξηση η οποία μας δείχνει στην παιδική κακοποίηση είναι πάρα πολύ σπουδαία και αυτή θα πρέπει να τη δώσουμε πάρα πολύ σημασία.
0: Μάλιστα. Άρα ασχολείστε και με τα παιδιά. Είπατε προηγουμένως ότι ασχολείστε με όλη την οικογένεια και όχι μόνο με τις γυναίκες. Ασχολείστε και με τα παιδιά και δυστυχώς βλέπετε ότι υπάρχει παιδική κακοποίηση πιο πολύ από κακοποίηση γυναικών. Αυτό εννοείτε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικότερα το 25 είχαμε, να σας πω, 3 φορές πάνω. Ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα νούμερα θα πρέπει, γιατί δεν είναι νούμερα. Είναι παιδιά, όπως και πίσω από κάθε
0: παιδί. Ασφαλώς δεν είναι νούμερα. Ναι.
1: Πίσω από ένα αριθμό υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει μια γυναίκα, η οποία, ξέρετε, όταν γίνει αυτό, πίσω, όταν πάμε πίσω, πάμε στην επόμενη μέρα, τι θα δούμε, τι θα ανακαλύψουμε, τι θα προσεγγίσουμε. Το παιδί το οποίο πίσω του έχει, είναι ένα σκοπηλό θύμα, γίνονται τραγωδίες, αρχίζει δηλαδή μια αντίστροφη μέτρηση η οποία δεν έχει τέλος. Ξέρετε, μένουν πάντα κοινωνικά στίγματα, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες βεβαίως, οι οποίες δεν προβλέπονται, αλλά όμως συμβαίνουν. Υπάρχουν, το πιο δύσκολο κομμάτι, ξέρετε ποιο είναι, η δικαστική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι υπάρχει ένας γολγοθάς, τον οποίο, ο οποίος δεν τελειώνει γρήγορα.
0: Περνάνε
1: μήνες, μέρες, μήνες, χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και μια οργή, δημιουργεί, σας είπα προηγουμένως, μια τραγωδία. Και βεβαίως εδώ έρχεται το ερώτημα, ποιος θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική υποστήριξη και θεσμική υποστήριξη, θα έλεγα. Άρα λοιπόν μένει το ερώτημα, γιατί να φτάνουμε εκεί. Δυστυχώς οι κοινωνίες είναι αυτές, και ξέρετε, η βία συνήθως δεν σταματά όταν κλείνει μια δικογραφία, και αν ακόμα, που σας είπα προηγουμένως, στη δικαστική οδό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ξέρετε πότε, πάντα λέμε ότι θα σταματήσει, ξέρετε πότε μπορεί να σταματήσει. Όταν ο άνθρωπος που γεννά τη βία πάψει να πιστεύει ότι η αγάπη είναι εξουσία. Ότι πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την κακή συμπεριφορά, από το ξύλο, από οποιασδήποτε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες πραγματικά διαφοροποιούν τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Κυρία Παχιαδάκη, είπατε προηγουμένως ότι ασχολείστε και με τους θύτες και είπατε και για ένα πρόγραμμα. Αυτή η προσπάθειά σας αποδίδει? Δηλαδή βλέπετε μια ανατροφοδότηση η οποία σας ικανοποιεί?
1: Να σας πω, οι άνθρωποι εύκολα δεν αλλάζουν. Θα ναι. το πούμε σαν αν ξεκινήσουμε σαν αρχή.
0: Ναι.
1: Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι αν αναλάβουν την ευθύνη τους, σας είπα προηγουμένως,
0: ναι.
1: Άλλοι την αναλαμβάνουν, άλλοι όχι.
0: Mm.
1: Οπότε πολλές φορές εμείς επανερχόμεθα με τους φακέλους, γιατί τις καταστάσεις αυτές, την περίπτωση του κάθε ενός, μας την φέρνει η εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Η οποία εισαγγελία ρωτάει τον φοιτητή αν θέλει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο, αυτό κάνουμε εμείς, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να μην υποτροπιάσει και να αρχίσει να συμμορφώνεται με τη σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Γιατί η σχέση αυτή δυστυχώς έχει αλλάξει. Αν εσύ θεωρείς, αν εκείνος θεωρεί ότι είναι πάνω απ' όλα, πέρα απ' όλα, και μπορεί να κακοποιεί και μπορεί να κάνει τα πάντα, οπότε εκείνο, υπάρχει μια άλλη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούν, όπως είπατε, οι ψυχολόγοι μας,
0: ναι.
1: Το προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο για την περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πολλές φορές βλέπουμε ότι ναι, υποτροπιάζουν. Ναι, εγκαταλείπουμε, όταν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε τους φακέλους πίσω και να αρχίσει η διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με δικαστικές αποφάσεις, όπως τις φυλακίσεις και όλα αυτά. Ωστόσο, ναι. αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ είναι να αξιολογήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να προτιμήσουν ένα άλλο δρόμο, ο οποίος μπορεί να τους δώσει να τους δώσει έτσι ένα άνοιγμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το περιθώριο ζωής, δηλαδή όταν ξεκινάμε από τα 25 και φτάνουμε γύρω στα 50, υπάρχει ένα περιθώριο να βελτιώσουν τη ζωή, τη δική τους πρωτίστως, να βελτιώσουν την ψυχική, η δική τους κατάσταση, για να πάνε στην προέκταση που έχει η οικογένεια και το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Οπότε, συμπερασματικά, κυρία Παχιαδάκη, να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει λύση, αν όχι οριστική, τουλάχιστον να αμβλυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Να μελλοντολογήσουμε δηλαδή λίγο. Ναι.
1: Η βία... Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι είναι ο θυμός, είναι η ζήλια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Όμως ο κυρίως ο θυμός, ξέρετε, για μένα προσωπικά σας λέω,
0: ναι,
1: όταν ξεκινούμε το πρωί και είμαστε θυμωμένοι, είναι μία λάθος προσέγγιση της ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, οφείλουμε όλοι εμείς να μειώσουμε τις αιτίες που δημιουργούν πράξεις οι οποίες μπορεί να ξεκινούν από ένα θυμό, που να ξεκινούν από μια ζήλια. Όμως αυτό δεν έρχεται στιγμιαία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς να προσπαθήσουμε σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι να βελτιώσουμε το δικό μας εαυτό κυρίως, ώστε αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Όμως η βία είναι μια επιλογή συμπεριφοράς, η οποία γίνεται, αυτή η επιλογή έρχεται όχι τυχαία. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τη βία και την ασκούν τη βία όταν πιστεύουν εκεί που μπορούν. Στα παιδιά, όταν μπορούν να επιβληθούν. Στα παιδιά, στη γυναίκα ή σε αυτόν ο οποίος είναι κάτω από τη δική τους τη δικαιοδοσία. Οπότε, αυτό που μας λέει είναι ότι ας σταματήσουμε να έχουμε τη σκέψη της κτητικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκει κανένας τον άλλον. Εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από όπου ήρθε, τον έστειλε ο Θεός. Κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να τον κακοποιεί, ούτε να του παίρνει τη ζωή.
0: Τι θέλατε να...
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό, είναι και, αυτό φαντάζομαι είναι και το μήνυμά σας σχετικά με την ενδοκρινιακή βία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Να σας πω, είναι η λάθος προσεγγίσης της ίδιας της ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μήπως με την αντίληψη της αγάπης μπορούμε να σταματήσουμε να γίνουν,
0: ναι,
1: όσο γίνεται μη επικίνδυνες οι πράξεις μας οι καθημερινές.
0: Έχετε κάτι να πείτε στις γυναίκες τώρα, την ώρα που μιλάμε?
1: Ναι, να τους πω ότι ας μην κρατούν όλα τα μυστικά που έχουν να κάνουν με τη βία, μην τα κρατούν μέσα τους. Να μιλούν, να έρχονται σε εμάς, ακόμα στην αστυνομία, οπουδήποτε, προκειμένου να μην φτάσουν σε ένα σημείο που θα πρέπει να αξιολογήσουν, γιατί αν το κρατούν μέσα τους, ξέρετε, αφήνουν και το θήτη να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον υπάρχει μια αδυναμία σε αυτή τη γυναίκα να μιλήσει, εφόσον ξέρει ότι εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εκείνη δεν μιλά. Δεν είναι έτσι όμως. Ο καθένας θα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του κυρίως και να σώσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, να σώσει και τα παιδιά, γιατί έχουμε προεκτάσει σε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αν η γυναίκα μιλήσει, θα βοηθήσει τα παιδιά της. Θα βοηθήσει τον κρίκο της ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Θα βοηθήσει μια κοινωνία η οποία έχει ανάγκες. Να του δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα και να πούμε ότι αν εμείς οι γυναίκες μιλήσουν, σίγουρα θα βοηθηθούν, θα βελτιωθεί η ζωή τους. Αυτό είναι το δικό μου το μήνυμα που μπορώ να στείλω σήμερα, Δευτέρα, που δεν ξέρω αν μας ακούν γυναίκες, ας το κάνουν, να μην τα αφήσουμε από Δευτέρα, αλλά να τα αφήσουμε από σήμερα.
0: Σίγουρα κάποιες γυναίκες μας ακούν, κυρία Παχιαδάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σπουδαία που μας είπατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.

Να μιλάει λοιπόν η γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση, να μιλάει, γιατί έτσι προστεύγει την οικογένειά της, είπε η κυρία Παχιαδάκη, και εμείς να μιλάμε. Και εμείς να μιλάμε όταν βλέπουμε κάτι να συμβαίνει δίπλα στη γειτονιά μας, μην το αγνοούμε. Να μιλάμε, να το καταθέτουμε. Υπάρχουν γραμμές που μπορούμε να απευθυνθούμε. Υπάρχουν εφαρμογές. Εάν κάτι συμβαίνει δίπλα σας και παρατηρείτε ενδοοικογενειακή βία, είτε σε γυναίκα, είτε σε παιδιά, είτε και στους δυο, αυτό μπορείτε να το καταγγείλετε. Να μιλάμε. Μόνο τότε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Βλέπω εδώ βγήκαν νεότερα σχετικά με τα όσα θα αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Αφετηρία για την γυριστικοποίηση λοιπόν της δέσμευσης των μέτρων και των παρεμβάσεων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Έως το τέλος της εβδομάδας το παζλ αναμένεται να ολοκληρωθεί, λέει το earthnews.gr, με οδηγό τη δημοσιονομική ισορροπία και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. Για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά-κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων, τεθούν πόροι τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό που διατέθηκε πέρυσι. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη χρονιά για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με αιτήσια εισοδήματα άλλων των 10.000 ευρώ θα προκύψουν μειώσεις φόρου εισοδήματος από τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες. Τα ωφέλη κυμαίνονται από 20 έως 3.300 ευρώ ετησίως για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών. Στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026, οι συντελεστές φόρου 22%, 28%, 36% και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες. Στο επίκεντρο λοιπόν οι φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στα μέτρα που θα ανακοινώσει σύμφωνα με τις πρώτες αυτές πληροφορίες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που η συζήτηση βρίσκεται στην επικαιρότητα. Να κάνουμε όμως άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Τραυματίστηκε ο 26χρονος μοτοσυκλετιστής. Καμίνει και σήμερα η χώρα εν μέσω του καύσωνα που θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη. Θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη θερμοκρασία. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η νέα σχολική χρονιά και η ακρίβεια, το χωροταξικό για τον τουρισμό και η ολοκλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα ξεκινούν έπειτα από καταγγελία ή παράβαση. Στη Δημοτική Επιτροπή η αποδοχή της δωρεάς Βαρβεράκη την ερχόμενη Τετάρτη ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση ενός σημαντικού ακινήτου. Χανιά και Ρέθυμνο στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς της Ευρώπης. Έως το τέλος Αυγούστου η συμπληρωματική καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί με ορισμένες οικογένειες να δικαιούνται έως και 450 ευρώ. Στους 12 οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στην Τινησία ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι. Ο Όφη κέρδισε στο Ρελαντί το Βόλο με 2-0 και είναι πανέτοιμος για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, είναι στην επικαιρότητα η είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, ότι θα έχουμε εκπτώσεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα σχολικά είδη από τις 31 Αυγούστου, σε μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μειώσει το κόστος των αγορών και έτσι να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των δικών μας χρημάτων, των χρημάτων που έχουμε στην τσέπη μας, και να αντιμετωπίσει βέβαια την ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά. Οι μειώσεις αυτές θα είναι μεσοσταθμικά στο 7% και θα αφορούν 1.500 βασικά προϊόντα. Επειδή όμως είναι σημαντικό το θέμα, θέλησα να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που κατέχει καλά τα θέματα αυτά και είναι ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης. Την παρουσία του στην εκπομπή μας σας την έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης κύριε Κανακαράκη, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτές οι εκπτώσεις που θα ισχύσουν από την 31η Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, σε μια εβδομάδα, πιστεύετε ότι θα κάνουν καλό, είναι αρκετές? Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Οποιαδήποτε έκπτωση γίνεται ή αν θέλετε προσφορά ή μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι για καθημερινές ανάγκες για ένα νοικοκυριό, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Το δεύτερο σκέλος όμως της ερώτησης που μου απαντήσαν θα είναι αρκετό. Θεωρώ και μόνο από το ποσοστό ότι θα ήταν, όσο μεγαλύτερο θα ήταν το εύρος του ποσοστού έκπτωσης, τόσο το καλύτερο και για τον καταναλωτή. Και αν το πάμε συγκριτικά και με προηγούμενα χρόνια, δηλαδή σε σύγκριση με το 2015, 2020, θα έλεγα ότι θα προτιμούσα αυτές οι τιμές, γιατί όπως ξέρετε αυτές οι τιμές θα έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα μέσα στις 31 δωδεκάτου.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μόνιμη δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνιμη, όχι.
1: Και καταρχήν και μόνο από τη φύση όπως το περιγράψετε, είναι μια εθνική πρωτοβουλία. Δεν είναι κάποιο νομοσχέδιο ή κάποιος νόμος.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Μια εθνική πρωτοβουλία συγκράτησης μάλιστα λέγεται των τιμών. Που γίνεται μεταξύ των βιομηχάνων, που παράγουν δηλαδή τα προϊόντα για να το καταλάβουν περισσότεροι ακροατές, των μεγάλων αλυσίδων των σούπερ μάρκετ και βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι μια προσφορά η οποία αγγίζει από το 5 έως το 20%, συγκεκριμένα από 5 έως 15% στα νοπά προϊόντα και από 5 έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, χαρτικά, είδη περιποίησης προσωπικής φροντίδας, είδη απορρυπαντικά, τρόφιμα, δηλαδή ζυμαρικά, όσπρια και άλλες κατηγορίες προϊόντων όπως των πρωινών. Και βέβαια κάποιες τώρα τελευταία και λόγω και της περίοδου που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο ο πρωταγωνιστής είναι τα σχολικά
0: είδη. Ναι, βέβαια.
1: Λόγω της έναρξης των σχολείων θα νομίζω προσθέθηκαν περίπου στους 130 κωδικούς σχολικά είδη, το οποίο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη. Βέβαια οι τιμές αυτές μεσοσταθμικά, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι περίπου στο 7%. 5% περίπου δίνουν οι παραγωγικές εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα, και περίπου 1,5-2% συμμετέχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Να το πούμε και αυτό, αξίζει να το πούμε. Και βέβαια σε κάποια προϊόντα μπορεί η προσφορά να μην είναι από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκάτου. Μπορεί η προσφορά να είναι για 2 μήνες μέσα σε αυτό το, να το πω, τετράμινο της
0: πρωτοβουλίας αυτής που είπατε και εσείς ότι θα αναπτυχθεί, ναι.
1: Το καλό είναι ότι σε σχέση με τις απομένει βέβαια να το διαπιστώσω αυτό, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες πρωτοβουλίες, δηλαδή όπως το καλάθι του νοικοκυριού και άλλες πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι οι κωδικοί θα είναι λίγοι, αλλά εντάσσονται κωδικοί οι οποίοι είναι ταχυκίνητοι και οι οποίοι πραγματικά θα μειώσουν και το κόστος στο καλάθι. Γιατί και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που γινόταν, όπως και το 5% αν θυμάστε, ήταν πάρα πολλοί κωδικοί, πάνω από 3.000 κωδικοί, οι οποίοι όμως κωδικοί αυτοί δεν είναι ταχυκίνητοι και δεν είναι προτινόμενοι στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Δεν ήταν αυτοί δηλαδή που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας πολύ, αυτό εννοείται. Ενώ τώρα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας πολύ, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αυτό μένει να το δούμε. Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία αυτή τη φορά. Mm-hmm. Δηλαδή από αρχές του, από τέλη του Ιούνιου μέχρι και τέλος εβδομάδας κλειδώνουν αυτοί οι κωδικοί.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι θα έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις προηγούμενες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που πήρε το Υπουργείο, και συμμετέχουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία είναι και πιο ταχυκίνητα, να το πω έτσι. Άρα θεωρώ ότι θα είναι μια καλή κίνηση, αλλά κύριε Αγγελάκη, κακά τα ψέματα, η οικονομία φαίνεται στο πορτοφόλι του.
0: Ασφαλώς.
1: Που δυστυχώς με τόσα πολλά έξοδα που έχουν δημιουργηθεί, και εντάξει τώρα μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και άλλοι άξονες, όπως τώρα σήμερα η βενζίνα είναι στα 2 ευρώ και το δίζελ, το πετρέλαιο εκείνη στα 6 με 2,12. Σε λίγο θα μπουν τα δίδαχτρα που και αυτά είναι αυξημένα. Τα δίδαχτρα εννοώ σε φροντιστήρια. Ήδη τα στεγαστικά ζούμε σε μια απόλυτη, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη περίοδος στην ιστορία στα ενίκια να είναι τόσο υψηλά. Μάλιστα τα ενίκια έχουν φτάσει στο βαθμό να αντιπροσωπεύουν το 60 με 70% του εισοδήματος του καταναλωτή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το μείγμα, ό,τι και να κάνεις, θεωρώ ότι δεν είναι και αρκετό για να ισορροπηθεί αυτή η, να ισοσκελιστεί, αν θέλετε, αυτό που λέμε έσοδα και έξοδα σε ένα νοικοκύριο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σας βοήθησαν.
0: Ναι, και βεβαίως μας βοηθήσατε. Κύριε Κανακαράκη, θα είναι αυτές οι εκτόσεις οι ίδιες σε όλα τα σούπερ, δηλαδή στον καφέ παραδείγματος χάρη έχουμε έκπτωση, δεν ξέρω πόσο %, 5% λέω τώρα, παίρνω τη χαμηλότερη έκπτωση, 5% στον καφέ. Αυτή η 5% στον καφέ θα είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, άρα ο καφές θα κοστίζει το ίδιο σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ή θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις τιμές λόγω κόστους λειτουργίας του σούπερ μάρκετ, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδικός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Και αυτή η κωδική, άπαξ αυτοί και οι κωδικοί μπουν μέσα στο σύστημα, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται θα έχουν την ίδια τιμή σε όποιο σούπερ μάρκετ και να πάτε, αρκεί να είναι μέσα στην λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Των συνεργαζόμενων σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να έχει διαφορετική τιμή, και μάλιστα όταν παραδίδεται ένας κωδικός του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό που διάβασα, δίνεται το συγκεκριμένο barcode του κωδικού. Δηλαδή δίνεται όχι μόνο υπεργασία του κωδικού, αλλά και το συγκεκριμένο barcode.
0: Μάλιστα.
1: Να διασφαλιστεί ότι αυτός ο κωδικός πραγματικά είναι ο ίδιος κωδικός που αναφέρει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να αποκλειστεί και δεν δύναται να υπάρχει διαφορετική τιμή ή να μπερδευτεί ή να συγχυστεί με κάποιον άλλο κωδικό.
0: Mm.
1: Άρα οι κωδικοί, έτσι όπως διάβασα την διαδικασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας και τα άρθρα της, δεν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή. Πρέπει να έχει την ίδια τιμή.
0: Mm.
1: Και αρκεί βέβαια, όπως είπα, η συγκεκριμένη αλυσίδα, γιατί δεν συνεργάζονται όλες οι αλυσίδες, να συνεργάζεται στο σύστημα αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας.
0: Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τι εννοώ? Στην πόλη, εντάξει, στο αστικό κέντρο, ας πούμε, του Ηρακλείου και στον ευρύτερο Δήμο θα ισχύσει. Στην Ήπεθρο θα ισχύσει, γιατί, τι το λέω αυτό, διότι παρατηρούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές στο σούπερ μάρκετ από την πόλη στην Ήπεθρο. Δηλαδή στην Ήπεθρο υπάρχουν προϊόντα που πολλούνται ακριβότερα από ό,τι πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της πόλης. Αυτή η έκπτωση θα ισχύσει και για εκείνα τα σούπερ μάρκετ της Ήπεθρου?
1: Εφόσον αυτός ο κωδικός έχει μπει μέσα στην διαδικασία αυτή, πρέπει να ισχύσει.
0: Πρέπει να ισχύσει.
1: Αν σημαίνει ότι παραβιάζεται η συνθήκη της,
0: mm-hmm,
1: της συγκάτοικων. Αλλά θεωρώ ότι περισσότερες διαφορές υπάρχουν σε τουριστικές περιοχές, όχι στην Ήπεθρο, αν θέλετε, mm-hmm, να σας... Mm-hmm. Δηλαδή, στα τουριστικά θα δείτε ίσως κάποιες αλλαγές τιμών, και αυτό όχι σε όλες τις αλυσίδες, λόγω ίσως και σε σούπερ μάρκετ που λειτουργούν μόνο εποχιακά. Δηλαδή λειτουργούν μόνο τους 4-5 μήνες,
0: ναι,
1: που υπάρχει τουρισμός, γιατί υπάρχουν και αυτές, ναι, και αυτές οι περιπτώσεις
0: όμως
1: που ανοίγουν
0: και...
1: για,
0: ναι,
1: το διάστημα και κλείνουν.
0: Ναι. Ναι. Όμως και αυτά υποχρεούνται, εφόσον είναι ο κωδικός μέσα στις εκτόσεις, να έχουν αυτή την τιμή. Ίδια τιμή παντού δηλαδή,
1: εφόσον
0: αυτό εννοώ.
1: Θα επαναλαμβάνω, εφόσον η εταιρεία, η αλυσίδα συμμετέχει, mm, στο σύστημα εθνικής πρωτοβουλίας και συμμετέχει με την παροχή αυτού του κωδικού,
0: mm,
1: είναι αδιανόητο σε όποια περιοχή της Ελλάδας και να είναι, εγώ δεν σας το πω στην Ήπεθρο, να μην έχει αυτή τη τιμή. Είναι παραβίαση μετά.
0: Ναι, βέβαια. Και βέβαια,
2: Και βέβαια και αυτά τα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει καταγγελία, έτσι όπως γίνεται με όλα τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, μα υπάρχουν σχετικές κυρώσεις.
2: Ναι, υπάρχουν και
1: σχετικές. Και ο λόγος όλης αυτής της διαδικασίας και της διεργασίας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς δραστηριοποιήστε στην Κρήτη σε μια μεγάλη εφοδιαστική αλυσίδα, κύριε Κανακαράκη. Θέλω να μελλοντολογήσετε λίγο. Δηλαδή, παίρνοντας τη σημερινή εικόνα της αγοράς, τι είναι εκείνο που πιστεύετε εσείς ότι θα την ανεβάσει, να το πω έτσι, θα την αναπτύξει την αγορά της τροφοδοσίας?
1: Κοιτάξτε, η τροφοδοσία λειτουργεί πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε θέματα, δεν έχουμε λήψεις.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό που, αν θέλετε, είναι έτσι που βλέπω και με προβληματίζει πάρα πολύ, είναι αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, ότι οι μισθοί δεν είναι δυνατοί και δεν αντικατοπτρίζουν, αν θέλετε, τα έξοδα του νοικοκυριού. Αυτό δηλαδή που μπαίνει μέσα στο σπίτι δεν αρκεί. Ότι οι μισθοί δεν είναι δυνατοί και δεν αντικατοπτρίζουν, αν θέλετε, τα έξοδα του νοικοκυριού. Αυτό δηλαδή που μπαίνει μέσα στο σπίτι.

0: στεγαστικά που ένα διάρι περίπου είναι στα 600 με 700 και 800 ευρώ στο Ηράκλειο, αλλά και στο Ρέθινο, γιατί τώρα σε λίγο θα μας απασχολήσουν και οι φοιτητικές, η ενοικιά των σπιτιών.
1: Τα φοιτητικά σπίτια, ναι.
0: Τα φάρμακα, μην πάμε μακριά, η υγεία, πόσο ακριβή είναι. Άρα όταν βλέπεις όλο αυτό, σας περιέγραψα και τη βενζίνη, θεωρώ ότι υπάρχει μια...
1: ένα άνοιγμα.
0: Υπάρχει ένα άνοιγμα, υπάρχει μια απόκληση τεράστια μεταξύ το τι μπαίνει και το τι βγαίνει.
1: Άρα εσύ είσαι ο παδός τόνωσης του μισθού.
0: Τόνωσης του μισθού και βέβαια παράλληλα να υπάρχει και μια λογική, υπάρχει μια λογική στις τιμές, οποιαδήποτε όμως τιμές. Μην είναι κεντρωμός όμως στο σούπερ μάρκετ. Όπως και τα άλλα που σας περιέγραψα.
1: Μάλιστα.
0: Όταν οι τιμές ανεβαίνουν σε όλα τα είδη ή σε όλες τις υπηρεσίες, και οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι, τι περιμένετε να αντέξει το νοικοκυριό?
1: Μάλιστα. Κύριε Κανακαράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε και ελπίζουμε αυτά που είπατε μια μέρα να γίνουν πραγματικότητα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης. Σχολιάσαμε και αναλύσαμε αυτό το μέτρο που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου, μειώσει τις τιμές σε 1500 βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και στα σχολικά είδη, μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας για τα σχολεία.

Λοιπόν, μια και μιλάμε για χρήματα στη τσέπη, να πούμε ότι ποιοι είναι αυτοί που πληρώνονται σήμερα, από σήμερα μάλλον. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά το νέο κύμα πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν έως και την Παρασκευή 28 του μήνα σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Στο ποσό αυτό, των 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και πληρωμές στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Οι μεγαλύτερες καταβολές αφορούν τις συντάξεις με τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 26 και 28 του μήνα. Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 1,3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Στις 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια, 1,7 περίπου εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Από 24 έως και 28 θα καταβληθούν 17,5 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 17 εκατομμύρια ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 14 εκατομμύρια ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα.

σε καλή μεριά, όπως συνηθίζουμε να ευχόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε το πώς σκοπεύει να συνεχίσει η ΑΔΔΗ τους αγώνες της για να διεκδικεί το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, παρά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα. Συζητήσαμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ. Είδαμε για άλλη μια φορά, και θα το βλέπουμε όσο συχνότερα γίνεται, το θέμα των γυναικοκτονιών και της κακοποίησης της γυναίκας και των παιδιών, από ό,τι μας είπε η κυρία Παχιαδάκη. Συνομιλήσαμε δηλαδή με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου των Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, για αυτό το πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μας είπε τι μπορεί να γίνει, μας έστειλε το μήνυμά της, μας είπε για άλλη μια φορά ότι το να μιλάμε είναι το πρώτο βήμα για τη λύση. Μας έδωσε μια καλή εικόνα ότι οι γυναικοκτονίες μέχρι σήμερα το 2026 είναι 10 σε σχέση με το 2025 που ήταν 25. Ελπίζουμε αυτή η άβληση να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν επιληθεί το πρόβλημα, αλλά αυτό που ζητάμε είναι να αυληθεί και να συνεχίζουμε τον αγώνα για να επιληθεί. Και συζητήσαμε και με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, για αυτή την είδηση που επίσης είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, που λέει ότι θα έχουμε εκπτώσεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ καθώς και στα σχολικά είδη. Είδαμε βέβαια και τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Από εμένα και τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act. Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση. Ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή. Γαλαξίας Live Productions.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης για τις επόμενες 2 ώρες.

εβδομάδα να ευχηθώ, έτσι, Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 46 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 8 λεπτά. Που τη βλέπω, μικραίνουν οι μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερο φως. Και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Και συμβαίνει κάθε χρόνο, βεβαίως, τέτοια εποχή, έτσι, όπου σιγά σιγά οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν. Όμως, τι να κάνουμε, θα το διαχειριστούμε και αυτό, όπως διαχειριζόμαστε άλλωστε τόσα και τόσα καθημερινά. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τις βουτιές σας. Η ζέστη ήταν αρκετή, η αλήθεια να λέγεται. Οι παραλίες ήταν γεμάτες. Τουρισμός καλά κρατεί. Να σας πω, έκανα χθες μια βόλτα προς τα Μάτα, αλλά μετά από 30 περίπου χρόνια, τα οποία έσφιζαν από ζωή. Ένα πολύ χαρούμενο, πολύ χρωματιστό μέρος που αξίζει να το επισκεφτείτε, εάν δεν το έχετε κάνει. Όμορφη η παραλία, καθαρή η θάλασσα. Περιποιημένο πολύ το χωριό, θα έλεγα, πραγματικά, μιας που είχα, σας λέω, να πάω πάρα πολλά χρόνια. Το διασκεδάσαμε, το κατευχαριστηθήκαμε και ζήσαμε τις στιγμές ξεγνιασιάς. Ελπίζω ακριβώς το ίδιο να συνέβη και με εσάς, να είχατε στην διάθεσή σας χρόνο τον οποίο μοιραστήκατε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τέλος πάντων να κάνατε πράγματα που δεν καταφέρνετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που όλοι, όπως και να το κάνουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τον Κοσμά, τον Ετωλό, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό. Ελληνορθόδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, εισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κόνστας και γεννήθηκε στο μεγάλο δέντρο της Ετωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Γεράσιμου Λίτσικα στην Συγδίτσα Φωκίδας και στην συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στην Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγιανά των Αγράφων. Μόλις τελείωσε το σχολείο, δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος, ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας με δασκάλους τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Νικόλαο Τζοτζούλη και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και το έργο των πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου και έλαβε το όνομα Κοσμάς. Με το λίγο χειροτονήθηκε ιερέας. Τον επόμενο χρόνο, με την προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Σοφρονίου του Δεύτερου, ο οποίος είχε εκτιμήσει τις αρετές και το δυναμικό του χαρακτήρα, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στο υπόδουλο έθνος, το οποίο συνέχισε αδιάλειπτα για 20 χρόνια και επισφράγησε με το μαρτύριό του. Ο Πατροκοσμάς πραγματοποίησε 4 μεγάλες περιοδίες σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κήρυτε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Από όπου περνούσε πλήθος πιστών ραγιάδων, τον άκουγε με πολύ προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σε ένα χωριό: «Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω το λόγο του Θεού. Δίκαιο λοιπόν είναι να με πληρώσετε για τον κόπο μου, όχι όμως με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω. Η πληρωμή μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή». Ο Κοσμάς κήρυται την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν περισσότερο η διδασκαλία του. Καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας για να πετάει στον αέρα, ούτω και εμείς χρειαζόμεθα αυτά στα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να σωθόμεν, έλεγε. Η αγάπη και η ευλάβεια προς το Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με την τήρηση της Κυριακής Αργίας, την οποία όμως κατέλυαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι' αυτό το λόγο, κατά την τελευταία δράση του, κατά τα τελευταία χρόνια της δράσης του, επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον τους. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο.
Ο Πατροκοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Ηπείρου, οι οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και υποκινητή επανάσταση των χριστιανών εναντίον του Οθωμανικού κράτους στον Πασά της περιοχής. Έτσι, καθώς κήρυτε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου, σημερινό Μπεράτι Αλβανίας, συνελήφθη στις 23 Αυγούστου του 1779 με εντολή του τοπικού ηγεμόνα Κούρτ Πασά και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι από όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε. Τον χαρακτήρα του κηρύγματός του δείχνουν οι διδαχές του, όσες διασώθηκαν από τους μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν στις διάφορες περιοδίες του και κρατούσαν σημειώσεις. Ο Κοσμάς είναι γνωστός στις μέρες μας και για τις προφητείες του. Από τις πολλές προφητείες του που διασώζονται, άλλες αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους, άλλες στο μέλλον προσώπων και πόλεων, άλλες στο μέλλον της ανθρωπότητας και άλλες στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Στις 20 Απριλίου του 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Ετωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να γιορτάζεται στις 24 Αυγούστου, η μέρα του μαρτυρίου του. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κοσμά που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το 79, όπου σαν σήμερα εκρήγνεται ο Βεζούβιος, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. 1572 και σαν σήμερα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, Προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. 1824 και σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπα Σά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλικαρνασσού. 1952 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975 και σαν σήμερα το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Σιλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια ημέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 και σαν σήμερα η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Σαν σήμερα το 1851 είχε γεννηθεί ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. 1947 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας, βεβαίως με διεθνή φήμη. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1971 έφυγε από την ζωή ο Καρλ Μπλένκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε μάλιστα και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Καμίνι λέει η χώρα, βλέπω εδώ και στην ΕΡΤ, σαραντάρια και μελτέμια, 7 από 4 έως την Τετάρτη. Επιμένει λοιπόν η ζέστη, μέχρι και 40 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια
και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά βόρειο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 τοπικά, στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στην Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 με 39, πιθανόν τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στην Θεσσαλία λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανούς όμβρους ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βαθμία γενικά έθριος. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5. Στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε θα ασχοληθούμε με τις ειδήσεις του politica.gr στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Θα μπούμε λοιπόν στο politica.gr και θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του που έχουμε επιλέξει. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας θυμίσουμε πως και σήμερα μαζί μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται πιο άλλο, το VNY Store, το οποίο πραγματικά αξίζει όλοι εσείς να ανακαλύψετε. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εάν λοιπόν τις ψάχνετε, εμείς σας έχουμε την καλύτερη πρόταση, το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Περνάμε σήμερα πρώτη διακοπή κάπου εδώ. Η πρώτη μας λοιπόν διακοπή έρχεται. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια. Μην φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, με τον υδράργυρο στην Κρήτη να αγγίζει τους 39 βαθμούς. Η ζέστη αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο με κύρια θέματα τη νέα σχολική χρονιά, την ακρίβεια, το χωροταξικό και για τον τουρισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκε η εσπεσμένη μεταφορά πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για την ενίσχυση της άμυνας της βάσης εν μέσω ιρανικών απειλών ότι θα χτυπήσουν στόχους στην Ευρώπη. 20χρονος αλλοδαπός στο Ηράκλειο κατηγορείται για κακοποίηση της συζύγου του, την οποία φέρεται να χτύπησε σε όλο το σώμα. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε το πρωί στον Εσταυρωμένο. Τραυματίστηκε ο 26χρονος μοτοσυκλετιστής. Δύο ομοεθνείς του λίστεψαν 27χρονο αλλοδαπό στο Ρέθυμνο, τον οποίο χτύπησαν και τον απείλησαν με καραμπίνα. Οι δράστες συνελήφθησαν. Νέοι έλεγχοι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΕΔΕ μετά από καταγγελίες για εντοπισμό παραβάσεων. Την Τετάρτη στη Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου η αποδοχή της δωρεάς Βαρβεράκη, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση σημαντικού ακινήτου. Χανιά και Ρέθυμνο βρίσκονται στους 10 δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς σύμφωνα με αξιολογήσεις ταξιδιωτών. Έως το τέλος Αυγούστου η συμπληρωματική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, με ορισμένες οικογένειες να δικαιούνται έως 450 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 12 ανέρχονται οι νεκροί στην Τινησία από το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες, ενώ υπάρχουν και αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε 2-0 το Βόλο και είναι έτοιμος για τη μάχη της πρόκρισης στη League Phase του Europa League την Πέμπτη στη Σόφια απέναντι στην Τζέσεκα. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Σε περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάμε λοιπόν αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά στα πράγματα. Καταγγελίες και γκρίνια για τον ΔΔΕ. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο, τον αλίστεψαν ομοεθνείς του με καραμπίνα. Καμίνει και σήμερα η Κρήτη που θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, ενίσχυση της αεράμινας. Νέα Σμύρνη, τι αποκαλύπτουν τα αλβανικά ΜΜΕ για το παρελθόν του 48χρονου. Είχε κατηγορηθεί το 2016 για βιασμό και stalking. Κακιά σκάλα, δικογραφία σε βάρος 21χρονου, είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε κινητή δίσκο.

Ηράκλειο, ξέσπασε στην ασύζυγο με χτυπήματα σε όλο το σώμα. Συντάξεις χειρίας, ποιοι θα δουν έως 470 ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό τους. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στον Εσταυρωμένο, τραυματίστηκε 26χρονος. Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα σε τίτλους. Πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά.

έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση για τις συνεχόμενες και πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώνονται τις τελευταίες δύο νύχτες στην περιοχή των Γουρνών Χερσονήσου, καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα, αναφέρουν περιστατικά απανωτά, όπου ενώ τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν ήδη επί ώρες σε απόλυτο σκοτάδι, συνεργείο του ΔΔΕ πραγματοποιούσε εργασίες πλησίματος και συντήρησης στους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Γεννάται επομένως το εύλογο ερώτημα, γιατί έπρεπε πρώτα να σημειωθούν σοβαρές βλάβες ή εκρήξεις μετασχηματιστών και να παραμείνουν οι κάτοικοι επί δύο συνεχόμενα βράδια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου, γιατί δεν είχε προηγηθεί η απαραίτητη προληπτική συντήρηση ώστε να μην φτάσουμε σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Η πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή ενόχληση, θέτει σε κίνδυνο ασθενείς που εξαρτώνται από ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές οξυγόνου, εμποδίζει επαγγελματίες να εργαστούν, προκαλεί απόψυξη ψυγείων και καταστροφή τροφίμων και βεβαίως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εξαιτίας των αυξομοιώσεων της τάσης. Παράλληλα, δυσκολεύει σοβαρά την καθημερινότητα οικογενειών, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών. Και συνεχίζουν για να καταλήξουν πως οι πολίτες πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές και δικαιούμαστε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και σωστά συντηρημένο δίκτυο. Δεν είναι αποδεκτό να καλούμαστε να υπομισθούμε τις συνέπειες μιας κατάστασης που ενδέχεται να μπορούσε να είχε αποφευχθεί με έγκαιρη επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα σχετικό ηχητικό για το τι είπε ο κύριος Δημήτρης Κουμπαράκης στον Κώστα Σιλιγάρδο και στην εκπομπή Πηξίδα του Πολίτικα 89,8 σχετικά με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

Στιγμές τρόμου για να αλλάξουμε θέμα. Για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο τον λίστεψαν ομοεθνείς του με καραμπίνα. Ληστεία λοιπόν με την χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Συγκεκριμένα, οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται ότι χτύπησαν τον 27χρονο, ενώ δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Λίγο πριν συλληφθούν από την αστυνομία, κατάφεραν να κλέψουν το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου αλλά και το πορτοφόλι του. Ο 27χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αντιμέτωπος με την αδικαιοσύνη βρίσκεται για τις πράξεις του 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε την σύζυγό του με χτυπήματα σε όλο το σώμα, με το περιστατικό να φέρεται να εκτυλίχθηκε εχθές Κυριακή. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι ξέσπασε βάναυσα στην 18χρονη σύζυγό του μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Είχαμε όμως τροχαίο σήμερα το πρωί, τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στον Εσταυρωμένο. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 26χρονο τραυματία στο νοσοκομείο.

στόχο την απροστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της ιστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών, για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών, τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το ΝΑΤΟ. Η βάση χρησιμοποιείται για την υποστήριξη συμμαχικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Με δεδομένες τις ιρανικές απειλές, τα ελληνικά F-16 έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, θα παραμείνουν στο νησί, ενώ η Αθήνα αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενο νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, εφόσον αυτό υποβληθεί. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, στην Σαουδική Αραβία, εξετάζεται είτε η παραμονή της για μικροχρονικό διάστημα, είτε η απόσυρσή της, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται το επόμενο διάστημα από το ΚΙΣΕΑ.

Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές παρακαλώ τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στην διαπασόν. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον Ιούλιο που μας πέρασε και στην συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Βασικό στοιχείο για την έρευνα των αστυνομικών της τροχιάς αποτέλεσε το βίντεο. Μέσα από το οπτικό υλικό οι αρχές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος και στην συνέχεια να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο και για τον οδηγό που καταγράφεται στις επίμαχες εικόνες. Ο 29χρονος φέρεται να έχει μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, οδηγώντας με τις πόρτες ανοιχτές και τη μουσική στην διαπασόν, ενώ κινείται μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας. Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τους αστυνομικούς της τροχέας και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Στην δικογραφία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και κυρίως το βίντεο που αποτυπώνει την επικίνδυνη συμπεριφορά του στην Εθνική Οδό. Παράλληλα, εξετάζεται εάν στο περιστατικό συμμετείχαν και άλλα άτομα ή οχήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί η δικογραφία είναι ο 29χρονος οδηγός. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με το βίντεο να αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 48χρονο που σκότωσε την 45χρονη στην Νέα Σμύρνη και στην συνέχεια αυτοκτόνησε. Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν το παρελθόν του στην Αλβανία, όπου φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές το 2016.

Ίδια ώρα στην Ελλάδα οι έρευνες επικεντρώνονται στην σχέση του με το θύμα, στο κίνητρο της δολοφονίας και στις τελευταίες κινήσεις του. Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκας στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και στην Αλβανία με αλβανικά μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως στοιχεία για το παρελθόν του 48χρονου δράστη και αυτόχειρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πληροφορίες από τις αρχές, ο 48χρονος είχε απασχολήσει την αλβανική δικαιοσύνη το 2016 όταν ζούσε στα Τίρανα. Τότε σε ηλικία 35 ετών φέρεται να είχε συλληφθεί και να είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για υπόθεση που αφορούσε την τότε σύζυγό του. Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε κατηγορηθεί για βιασμό της σύζυγου του, ενώ άλλα εστιάζουν στην κατηγορία της παρακολούθησης κατά δίωξη, stalking, αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 121α του ποινικού κώδικα της Αλβανίας. Το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδίδεται από αλβανικά μέσα και αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας των ελληνικών αρχών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές ότι δεν γνώριζε για τη σχέση που διατηρούσε ο άνδρας της με την 45χρονη. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των αστυνομικών να αποσαφηνίσουν τη φύση και τη διάρκεια της σχέσης μεταξύ δράστη και θύματος. Το κίνητρο παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο προσώπων και αν υπήρχαν εντάσεις, απειλές, πιέσεις ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ακραία κατάληξη. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο 48χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών 3 στην Νέα Σμύρνη και να περίμενε μέσα στο αυτοκίνητό του την 45χρονη να βγει από την πολυκατοικία όπου βρισκόταν. Στο συγκεκριμένο κτίριο διέμενε η κόρη της γυναίκας. Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο 48χρονος γνώριζε ότι η γυναίκα βρισκόταν εκεί και φέρεται να είχε οργανώσει την αναμονή του στο σημείο. Μόλις εκείνη βγήκε από την πολυκατοικία, ο 48χρονος την πλησίασε και την πυροβόλησε με περίστροφο. Εκείνη υπέστη θανατηφόρα τραύματα και κατέρευσε στην είσοδο του κτηρίου. Αμέσως μετά, ο 48χρονος έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Το περίστροφο εντοπίστηκε κοντά στο σώμα του και αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στην κατοικία του, στον Ταύρο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τόσο τη σχέση του με την 45χρονη, όσο και την προετοιμασία της δολοφονίας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα και άλλα αντικείμενα, ενώ εξετάζονται τα κινητά τηλέφωνα και οι διαδικτυακές δραστηριότητες των δύο προσώπων. Οι αρχές αναζητούν επικοινωνίες, μηνύματα ή άλλα ψηφιακά ίχνη που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τι είχε προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες και ώρες πριν από το έγκλημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν και οι αναρτήσεις του 48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει εμφανιζόταν από ζάρι κρατώντας όπλα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν κάποιο από τα όπλα που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες μπορεί να συνδέεται με το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και την αυτοκτονία. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και ένα περιστατικό που είχε καταγραφεί το 2024. Η 45χρονη είχε μεταβεί τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να καταγγείλει ότι η πρώην σύντροφός της δεν της είχε επιστρέψει μία μοτοσυκλέτα μετά το χωρισμό τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί εάν η συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσε τον 48χρονο δράστη, ούτε ποια ακριβώς ήταν η σχέση των δύο προσώπων εκείνη την περίοδο. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται πλέον από τους αστυνομικούς, καθώς μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι στην ανασύνθεση της σχέσης τους και των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συνθέσουν το puzzle της υπόθεσης από το παρελθόν του 48χρονου στην Αλβανία μέχρι τις τελευταίες επικοινωνίες και κινήσεις του στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσαφινιστεί το κίνητρο πίσω από την δολοφονία της γυναίκας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.
politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο, για τη δική σας ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το δεύτερό μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Και σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Έτσι θα δούμε διάφορα κοινωνικά θεματάκια που μας απασχολούν. Θα μιλήσουμε για συντάξεις χειρίας, θα μιλήσουμε για σούπερ μάρκετς, θα μιλήσουμε για εφορία. Θα σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι.

Επιτάπητος λοιπόν θα βρεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα Δευτέρα μετά το θερινό διάλειμμα. Η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η λίστα κλειδώνει με τουλάχιστον 1.100 κωδικούς προϊόντων, ενώ ο στόχος είναι οι 1.500. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη, καθώς ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι στιγμής, 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 50 έως 70 ακόμη κωδικούς. Την ίδια ώρα, αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην ανεξάρτητη αρχή. Στο 7% είναι η μεσοσταθμική μείωση. Οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μέχρι στιγμής, η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τις επιπλέον μειώσεις που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ληστών ή διατήρησης των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αυξημένες συντάξεις θα λάβουν μέσα στην εβδομάδα 8.552 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση που καταργεί την περικοπή μετά την πρώτη τριετία. Τα επιπλέον χρήματα θα καταβληθούν με τη συντάξη Σεπτεμβρίου, με την αμέση μηνιαία αύξηση να υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους η διαφορά θα φανεί στην πληρωμή της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν η σύνταξη χειρίας θα επιστρέψει στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή για όσους μέχρι σήμερα, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, έβλεπαν την σύνταξή τους να μειώνεται κατά 50% επειδή λάμβαναν παράλληλα δική τους σύνταξη ή εξακολουθούσαν να εργάζονται. Η αλλαγή αφορά συντάξεις λόγω θανάτου που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016. Με το καθεστώς που ίσχυε, ο επιζών σύζυγος λάμβανε για την πρώτη τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μετά την παρέλευση των τριών ετών, εφόσον εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν κατά 50%. Αυτό σήμαινε ότι το ποσοστό περιοριζόταν ουσιαστικά από το 70% στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση, η συγκεκριμένη περικοπή καταργείται. Έτσι, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ο δικαιούχος θα συνεχίζει να λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος, ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται ή λαμβάνει παράλληλα σύνταξη από δικό του δικαίωμα. Οι πρώτοι που ωφελούνται άμεσα είναι οι 8.552 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, στους οποίους η περικοπή είχε ήδη εφαρμοστεί. Η μέση αύξηση για τους συγκεκριμένους δικαιούχους υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ το μήνα, ενώ το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Η διαφορά στο μηνιαίο εισόδημα μπορεί να είναι σημαντική. Για παράδειγμα, εάν ένας δικαιούχος λάμβανε αρχικά σύνταξη χειρίας 900 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας και εφόσον είχε δική του σύνταξη ή εργαζόταν, το ποσό μειωνόταν στα 450 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η σύνταξη επιστρέφει στα 900 ευρώ. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα έχει επομένως 450 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα, χωρίς να επηρεάζεται πλέον το ποσό από το γεγονός ότι λαμβάνει δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Στην πρώτη κατηγορία των κερδισμένων βρίσκονται οι 8.552 δικαιούχοι του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή. Αυτοί είναι που θα δουν άμεσα αύξηση στο ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ωφελημένοι είναι όμως και όσοι λαμβάνουν σήμερα σύνταξη χειρίας και δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την πρώτη τριετία. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν θα δουν τώρα κάποια αύξηση, καθώς εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70%, όμως γλιτώνουν την περικοπή που θα αντιμετώπιζαν μετά τη συμπλήρωση των τριών ετών. Σημαντική είναι η αλλαγή και για περίπου 80.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη. Για την συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί χωρίς να γίνει η προβλεπόμενη μείωση. Έτσι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές απαιτήσεις που ανάλογα με την περίπτωση θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις 20 έως 30.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει τόσο σύνταξη από δικό του δικαίωμα, όσο και σύνταξη χειρίας. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η νέα ρύθμιση, ωστόσο, δεν καλύπτει όλους τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εκτός παραμένουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου που σημειώθηκε πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Πρόκειται για τις παλαιές συντάξεις χειρίας, οι οποίες εξακολουθούν να διέπονται από το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων, η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά περίπου 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τη νέα αλλαγή. Εκτός της παρέμβασης μένουν και οι επικουρικές συντάξεις χειρίας. Η κατάργηση της περικοπής αφορά τις κύριες συντάξεις και δεν επεκτείνεται στην αντίστοιχη μείωση των επικουρικών μετά την πρώτη τριετία. Το συγκεκριμένο ζήτημα εκτιμάται ότι αφορά περισσότερες από 120.000 επικουρικές συντάξεις χειρίας. Στην κατηγορία όσων δεν καλύπτονται από την ίδια ρύθμιση βρίσκονται και συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει διαφορετικό καθεστώς.
Το μεγάλο αγκάθι για όσους είχαν ήδη υποστεί την περικοπή είναι τα αναδρομικά. Οι 8.552 δικαιούχοι του Δημοσίου θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη, χωρίς όμως να τους επιστραφούν τα ποσά που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μείωσης από το 70 στο 35%. Η νέα ρύθμιση αποκαθιστά δηλαδή το ποσό της σύνταξης από εδώ και στο εξής, χωρίς να προβλέπει επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν μετά την πρώτη τριετία. Έτσι, ένας δικαιούχος που έχανε για μεγάλο χρονικό διάστημα 400 ή 500 ευρώ κάθε μήνα θα δει πλέον τη σύνταξή του να αυξάνεται αντίστοιχα, αλλά δεν θα πάρει πίσω τις απώλειες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με τις πληρωμές του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται επομένως ένα νέο τοπίο στις συντάξεις χειρίας. Έτσι, 8.552 δικαιούχοι παίρνουν άμεσα συντάξεις, άμεσα αυξήσεις, συγγνώμη, περίπου 80.000 προστατεύονται από αναδρομικές απαιτήσεις, ενώ χιλιάδες άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης.

δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Σημαντική είναι και η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας, λοιπόν. Όπως εξηγήθηκε, ο οφειλέτης μπορεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης να επιλέξει την προστασία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, ενώ μπορεί να προβλεφθεί η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι εκποιήσεις των λοιπόν ακινήτων προβλέπονται ως όρο στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση, ενώ όσο τηρείται η σύμβαση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία. Με άλλα λόγια, η τήρηση της ρύθμισης μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας. Από τις 21 Σεπτεμβρίου ανοίγει επίσης ένα ειδικό εξάμηνο, κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση στον εξοδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20% ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα επειδή έχουν χαθεί περισσότερες από 3 δόσεις, παρέχεται δυνατότητα επανυποβολής μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 12μηνο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε έως και 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαγραφή οφειλών μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ακόμη και περίπου στο 70%, ανάλογα πάντοτε με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσό δόσης για όλους, καθώς η ρύθμιση διαμορφώνεται εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση τα δεδομένα του οφειλέτη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μία ακόμη αλλαγή αφορά τις οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία, αφού προηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωσή τους από την Δημοτική Αρχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται πλέον η αξία της ακίνητης περιουσίας όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας. Στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το τελικό κούρεμα και το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν είναι ίδια για όλους, εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις οφειλές, την περιουσιακή κατάσταση και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οφειλέτη. Η μέχρι σήμερα πορεία του εξοδικαστικού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δις ευρώ. Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ διευρύνει πλέον τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό.

Αναρτήθηκαν όμως οι προσωρινοί πίνακες για να αλλάξουμε θέμα για τις επιταγές βιβλίων στους δικαιούχους από την ΔΥΠΑ. Ανατήθηκαν στον ιστότοπο www.dipa.gov.gr. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους δικαιούχους ωφελουμένους και εκείνους που αποκλείστηκαν, καθώς και το Μητρό Παρόχων του προγράμματος. Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής είχαν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε και ώρα 10 έως το Σάββατο 22 Οκτώβρη και ώρα 23 και 59.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς το λόγο της, έτσι π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κλπ. Και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους επισυνάπτοντας την ένστασή τους με ηλεκτρονική εισάρρωση σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά. Ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα του δεύτερου μέρους της δημόσιας πρόσκλησης, στο οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών τους. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Με την επιταγή, η οποία έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Και διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, το οποίο έχει να κάνει με τα σχολεία, λέει, της Νορβηγίας, που από ό,τι φαίνεται επιστρέφουν στο χαρτί και το μολύβι. Οι σκανδιναβικές χώρες επιστρέφουν στη χρήση των βιβλίων στην τάξη, περιορίζοντας, λέει, τα ψηφιακά μέσα. Στόχος να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Ένας μαθητής, ένα τάμπλετ, ένας διαδραστικός πίνακας, ψηφιακά βιβλία, εφαρμογές και μία τάξη χωρίς χαρτί. Αυτή ήταν για χρόνια η σχεδόν αυτονόητη εικόνα για το σχολείο του μέλλοντος. Η ψηφιοποίηση θεωρήθηκε το φυσικό επόμενο βήμα της εκπαίδευσης. Σήμερα όμως η εικόνα αλλάζει, όχι επειδή η τεχνολογία εγκαταλείπεται, αλλά επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα ή μάλλον τα εκπαιδευτικά συστήματα επανεξετάζουν πότε η οθόνη βοηθά πραγματικά τη μάθηση και πότε γίνεται περισπασμός. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, τον Μάρτιο του 2026. Δεν πρόκειται για επιστροφή στο σχολείο πριν από το διαδίκτυο. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση. Ψηφιακά εργαλεία εκεί όπου προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία λοιπόν υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των tablets και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον διεθνή μέσο όρο και δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πτώση προκλήθηκε μόνο από τα tablets. Η πανδημία, οι κοινωνικές ανισότητες και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Παρόμοιος όμως προβληματισμός αναπτύσσεται, λέει, και στην Νορβηγία, όπου και εκεί τα αποτελέσματα του PISA 2022 έδειξαν σημαντική πτώση σε σχέση με το 2018. Έπεσαν δηλαδή οι επιδόσεις των μαθητών, έτσι, οπότε υπήρξε ένα σχετικός προβληματισμός. Παράλληλα, η Δανία περιορίζει την χρήση οθονών στη διδασκαλία και προχωρά σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φινλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά, tablets και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές. Τα στοιχεία του PISA 2022 δείχνουν ότι 39% των Ελλήνων 15χρονων χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς, τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο σχολείο, έναντι 55% στον μέσο όρο του ΟΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό εκτός σχολείου σε μία τυπική ημέρα Σαββατοκύριακου είναι 50%, όσο και ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόσπασης. 38% των μαθητών δηλώνουν ότι αποσπώνται από την χρήση ψηφιακών συσκευών στα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30% στον ΟΣΑ, ενώ 33% αποσπώνται από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, έναντι 25% στον ΟΣΑ. Τα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερα επίκαιρη τη συζήτηση και στη δική μας την χώρα. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί την σκανδιναβική στροφή προς την αποψηφιοποίηση. Οδεύει προς ένα υβριδικό εκπαιδευτικό μοντέλο, όπου το έντυπο βιβλίο συνυπάρχει με το ψηφιακό περιεχόμενο, τις διαδραστικές εφαρμογές και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σήμερα κινείται σε δύο παράλληλους άξονες. Από τη μία, ο εμπλουτισμός με ψηφιακή τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του σχολείου. Από την άλλη, η διατήρηση των έντυπων σχολικών βιβλίων, η χειρόγραφη εργασία, η φιλαναγνωσία, οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η νέα σχολική χρονιά και η ακρίβεια, το χωροταξικό για τον τουρισμό και η ολοκλήρωση του σχεδίου ανάκαμψης. Νέο μάτι σε καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα ξεκινούν έπειτα από καταγγελία ή παράβαση. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή το πρωί στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Τραυματίστηκε ο 26χρονος μοτοσυκλετιστής. Στο νοσοκομείο νεαρός μετά από πτώση με ποδήλατο στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Έως το τέλος Αυγούστου η συμπληρωματική καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί με ορισμένες οικογένειες να δικαιούνται έως και 450 ευρώ. Σκληρή επίθεση κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήθελες να εξαφανίσεις την Ουκρανία και τώρα εξαφανίζεσαι εσύ, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Όφη κέρδισε στο Ρελαντί το Βόλο με 2-0 και είναι πανέτοιμος για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoule.gr. Καμίνει και σήμερα η χώρα εν μέσω του καύσωνα. Θα φτάσει τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Νότια Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και στην παρέα μας μετά από καιρό ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Νομίζω επιστρέφουμε έτσι στη γνωστή καθημερινότητα. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα μπήκαμε στην διαδικασία αδειών. Οπότε, ναι, αντιλαμβανόμαστε την μη παρουσία σου εδώ. Όμως, από ό,τι φαίνεται, σιγά-σιγά θα αρχίσουμε έτσι να έχουμε την κανονική μας ροή, αφού επιστρέψουν και οι τελευταίοι αδειούχοι, έτσι.
1: Ακριβώς όπως τα λες, Αγάπη. Καλώς σε βρήκα και πάλι.
0: Λοιπόν, σήμερα είχες 3 καλεσμένους στην εκπομπή σου. Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, είχες την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, είχες και τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για το τι ακριβώς συζητήθηκε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ, και πώς αντιμετωπίζει η ΑΔΔΗ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της χορήγησης του 13ου και 14ου του μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ένα θέμα που συζητήσαμε και μέσα από την δική μου την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο, κάποια νέα πληροφορία, κάτι καινούριο που έχεις εσύ να μοιραστείς μαζί μας και με τους ακροατές μας.
1: Το νέο είναι ότι συνεχίζεται ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.
0: Άρα δεν σταματούν τις προσπάθειες. Αυτό είναι το ζητούμενο, τέλος πάντων, και αυτό είναι που εσύ μας περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Στις 5 Σεπτεμβρίου, στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συγκεντρωθούν να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση αυτή και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να μην αφήσει το ενδεχόμενο νομοθέτησης του 13ου και του 14ου μισθού. Mm-hmm. Ο κύριος, βέβαια να πούμε ότι αυτή η κινητοποίηση είναι, θα λέγαμε, καθιερωμένη, έτσι, γιατί κάθε φορά που γίνεται, που πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός πάει στην Θεσσαλονίκη, υπάρχουν εργαζόμενοι που, με τα σωματεία τους, που διαμαρτύρονται. Να πούμε ότι ο κύριος Μακράκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα κόλλημα παρά την απόφαση να νομοθετήσει το 13ο και το 14ο μισθό και ότι αυτό είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης. Τα οικονομικά, σύμφωνα με τον κύριο Μακράκη και σύμφωνα με την ΑΔΔΗ βέβαια που εκπροσωπεί, αντέχουν παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου έλεγε το αντίθετο. Μάλιστα, η απόφαση του Αρείου Πάγου, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης, έλεγε ότι είναι επαρκή τα χρήματα που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μπορέσουν να ζήσουν. Να το πω έτσι, εγώ σε άντρες γραμμές.
0: Τώρα βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, και είδηση στο Earth News. Mm-hmm. Ο κύριος Καρούζος, εργατολόγος, είναι καλεσμένος. Τι σημαίνει, λέει, η απόφαση του ΣΤΕ για τη 13η σύνταξη? Γίνεται λόγος ακριβώς για αυτό που συζητάμε τώρα και εμείς.
1: Λοιπόν. Αυτό βέβαια αφορά τις συντάξεις.
0: Τις συντάξεις, ναι.
1: Είναι παρόμοιο όμως, mm-hmm, είναι παρεμφερές, ναι, θέμα, ναι, ναι, με το 13ο και 14ο μισθό. Είπε λοιπόν ότι και με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις η ΑΔΔΗ θα προσπαθήσει να κάνει και αυτή τη μορφή αγώνα, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως ο ίδιος ο κ. Μακράτζη μου είπε ότι ο προϋπολογισμός αντέχει, γιατί είναι υπολογισμένο ότι αντέχει για να δώσει το 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Και προφανώς, γνωρίζοντας αυτό, εκεί πατούν ουσιαστικά και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Είχες όμως καλεσμένους και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Φυσικά συζητήσατε για το θέμα των γυναικοκτονιών που καλά κρατεί δυστυχώς. Είχαμε πάλι τον θάνατο μιας νέας γυναίκας, μιας 45χρονης, από τον σύντροφό της, ομοεθνή της, έτσι, ένα 48χρονο, ο οποίος στη συνέχεια βεβαίως μπήκε στην διαδικασία να αφαιρέσει και την δική του την ζωή, αφού αφαίρεσε πρώτα τη δική της βεβαίως.
1: Το ευχάριστο που μας είπε η κυρία Παχιαδάκη είναι ότι έχουν μειωθεί οι γυναικοκτονίες σε σχέση με το 2025. Mm-hmm. Μας είπε ότι το 2025 είχαν σημειωθεί 25 γυναικοκτονίες, ενώ μέχρι τώρα το 2026 έχουν σημειωθεί 10. Αυτό είναι μια καλή εικόνα, είναι μια καλύτερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο όμως σήμαινε να μην υπάρχει καθόλου εικόνα.
0: Να εξαλειφθεί παντελώς αυτό το φαινόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κατά πόσο είναι εφικτό.
1: Το αξιοσημείωτο που μας είπε η κυρία Παχιαδάκη είναι ότι είναι μεγάλος ο αυξημένος ο αριθμός παιδικής κακοποίησης στην Κρήτη. Και ενδοοικογενειακής βίας γενικότερα, αλλά πιο πολύ παιδικής κακοποίησης. Και η μόνη γιατριά, η μόνη, αν θέλετε, συμβουλή που μας έδωσε και έδωσε και προς τις γυναίκες η κυρία Παχιαδάκη, γιατί είπε ότι η κακοποίηση της γυναίκας ανακλάσει όλη την οικογένεια. Όπως
0: βέβαια
1: η κακοποίηση του παιδιού. Και είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε. Από εκεί αυτό είναι η πράξη κλειδί που θα τους οδηγήσει να απαλλαγούν από τους ανθρώπους.
0: Και ο περίγυρος θα πρέπει να μιλά όμως, Νίκο, έτσι, αν αντιλαμβάνεται ότι στη διπλανή πόρτα συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Το ίδιο σημείωσα και εγώ στην εκπομπή μου, όπως το σημειώνεις και εσύ, Αγάπη. Και επίσης είπε ότι η δουλειά που κάνουν στο σύνδεσμο δεν αφορά μόνο τα θύματα, αφορά και τους θύτες. Προσπαθούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Παχιαδάκη. Δίνουν ένα αγώνα εκεί στο σύνδεσμο. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ξενώνας που φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες, αλλά αυτό που κοιτάζουν οι επιστήμονες, δηλαδή οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία του συνδέσμου, είναι να εξυγειάνουν την οικογένεια, να το πούμε έτσι, και από την πλευρά των θυμάτων, αλλά και από την πλευρά των θυτών.
0: Των θυτών.
1: Ναι. Είναι η μόνη λύση, είπε, το να μιλάμε. Είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει για να αυλυνθεί η εικόνα αυτού, να μην τόσο οξία αυτή η εικόνα του φαινομένου.
0: Ας μην φαινομένου κουκουλώνουμε λοιπόν τα πράγματα, ας μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, έτσι. Αυτή θα είναι η λύση από ό,τι φαίνεται. Και να κλείσουμε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Κανακαράκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, με τον οποίο μιλήσατε για τις εκπτώσεις που έρχονται από ό,τι φαίνεται στις βασικές, μάλλον στις τιμές των βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, θα δούμε διαφοροποίηση στην τσέπη μας, θα μείνει κάτι λίγο παραπάνω?
1: Θα μείνει λίγο κατά τον κύριο Κανακαράκη, το οποίο όμως λέει ο ίδιος ότι δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσεις τι, να αντιμετωπίσεις και την υπόλοιπη ακρίβεια.
0: Ναι, τα καύσιμα και...
1: Τα καύσιμα, τη στέγη, τα ενίκια, αυτά όλα, την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ένα θετικό βήμα, όπως είπε και ο κύριος Κανακαράκης, αυτό, που είναι και χρόνια στην τροφοδοσία και στα logistics, όπως λέγονται στα αγγλικά. Προσπαθώ να το μεταφράσω, ως τροφοδοσία μόνο μπορώ να το μεταφράσω. Λοιπόν, και μας είπε ότι είναι ένα καλό βήμα, θα διαρκέσει βέβαια μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Καλό είναι επίσης, είπε, ότι το γεγονός ότι αυτή τη φορά έχει εκπτώσεις και στα σχολικά.
0: Και στα σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς, τα οποία είναι και ο Σεπτέμβριος, όπως γνωρίζουμε, είναι ο μήνας των σχολείων.
0: Βέβαια. Ανοίγουν τα σχολεία, όλοι θα τρέξουμε να ανανεώσουμε τα σχολικά μας, να αγοράσουμε εκείνες τις λίστες οι οποίες είναι... Λίστες οι οποίες πραγματικά μας θέτουν πολλές φορές εκτός προϋπολογισμού, με όλα αυτά που ζητούν από τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί. Περισσότερη βέβαια γραφική ύλη ζητείται στα δημοτικά, η αλήθεια. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο είναι λίγο πιο βατά, νομίζω, τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είπε ότι αυτό το μέτρο αφορά όλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί το ρώτησα εγώ, γίνεται, ας πούμε, καμιά φορά να παρατηρούμε ανεβασμένες τιμές, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο ή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτός βέβαια ο κύριος Κανακαράκης είπε ότι πιο πολύ παρατηρείται αυτό και στις τουριστικές περιοχές όπου είναι τα εποχικά σούπερ μάρκετ. Όμως είπε ότι εφόσον είναι, γιατί τώρα έχουν χαρακτηριστεί με barcode αυτά τα προϊόντα, και έχουν γίνει βέβαια συμφωνίες μεταξύ των σούπερ μάρκετ της κυβέρνησης και μεταξύ των βιομηχανιών της κυβέρνησης για να υπάρχει αυτή η έκπτωση. Είναι με barcode. Εφόσον διαπιστώνει κάποιος ότι στο barcode αυτό, το οποίο είναι μέσα στην έκπτωση, έχει γίνει ανατίμηση, μπορεί να καταγγείλει άμεσα την περίπτωση να επιβληθούν οι κυρώσεις. Γιατί προβλέπονται και κυρώσεις αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ευχάριστα αυτά για τον καταναλωτή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Άρα θα το δούμε τελικά
1: στην εφαρμογή του
0: το μέτρο και στην πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ.
0: Να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ. Καλά και
0: θα τα πούμε και πάλι αύριο.
1: Βεβαίως,
0: για χαρά.
1: Βεβαίως, γεια.

Και φύγαμε για ένα ακόμη θεματάκι, ένα τελευταίο για σήμερα. Δωρεές χρημάτων και χατζηλίκι. Έλατε να δούμε τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς δένει έτσι τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών. Από πού ξεκίνησαν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέτει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στην δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής, ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων η οποία αν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στην συνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις,

θέσεις να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ίδια η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Οι τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι αν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσος. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μία δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παραχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο. Εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει αν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα, που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων. Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολογήτου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ τους σχέση, 20% στις χρηματικές δωρεές της Β κατηγορίας και 40% στη Γ κατηγορία. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, έτσι, για να μην βρεθείτε σε αδιέξοδα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας πρώτης εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός, εδώ στον Πολίτικα, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά λοιπόν, για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Τέρτη. 107,7.
8: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή σε αυτούς που γύρισαν ή γυρίζουν αυτή την εβδομάδα, διότι πλέον το ημερολόγιο δείχνει 24. 24 σημαίνει ότι αρχίζουμε και μαζευόμαστε. Είναι αυτό που λένε τέλος τα ψέματα. Καλά, για τους Αθηναίους, τους φίλους μου, τους αγαπημένους φίλους μου εκεί στην Αθήνα, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Ο Τσούτσουρος, ο Κερατόκαμπος, ο Ξηρόκαμπος, η Σιτία, τα Χανιά, τα Φαλάσσαρνα, η Παλιόχωρα είναι, πώς το λέγανε παλιά, ένα τσιγάρο δρόμος. Δηλαδή εκεί που ο Αθηναίος πρέπει να κόψει εισιτήριο με το αεροπλάνο, το πλοίο, να κατέβει Πειραιά, να πάει Σπάτα, εσύ τσουπ βούτυξες το αυτοκίνητο, Παρασκευή απόγευμα, έφυγες, Παρασκευή βράδυ τρως στην ταβέρνα πάνω στη θάλασσα, παίζεις μπιρίμπα το πρωί και κολυμπάς όπου θέλεις. Άρα, εντάξει το λέω με αγάπη έτσι, άλλοι να φοβούνται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από σήμερα, από τη διαπίστωσα, το Ηράκλειο αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά, επιστρέφει ο κόσμος. Τώρα εδώ έβλεπα και τη Στέλλα της Τηλιανού στην ΕΡΤ, η οποία και αυτή έλειπε προφανώς γιατί είχα να τη δω μέρες. Γύρισε η επιστροφή των προσώπων, των συναδέλφων, των τηλεοπτικών προσώπων. Εγώ πάντα το είχα συνδυάσει λόγω της δουλειάς βεβαίως περισσότερο με την επιστροφή στην σκληρή καθημερινότητα του φθινοπόρου, και ο Σεπτέμβρης είναι πάντα, κακά τα ψέματα, ένας δύσκολος μήνας, περισσότερο για την ψυχολογία και το πορτοφόλι, γιατί έχουμε φάει όλα τα λεφτά, και λιγότερο για τα άλλα. Είμαστε εδώ, Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη, ο Μανώλης ο Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Ο Μάνος ο Παπαδάκης είναι στον ήχο. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μόλις ξεκίνησε η πηξίδα στον Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, στις 12 με 1, στη ζωντανή μετάδοση, αλλά και στις επαναλήψεις που ακούτε μέσα στο 24ωρο. Και μαζί μας και σήμερα είναι η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για μένα ψηλότερα από όλα τα θέματα τις τελευταίες ώρες, κακώς που δεν παίζει αλλού, αλλά αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση, έχουμε το ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και κάποια στατιστικά δεδομένα που ουσιαστικά αναδεικνύουν τη γεωγραφία, το χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου, και αναφέρουν ειδικοί ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα που προηγήθηκε δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την έξαρση της νόσου. Να σας πω ότι θάνατος γνωστού επιχειρηματία τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα το Σαββατοκύριακο, οφείλεται σε τζίμπημα κουνουπιού. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι όποιον τον τζιμπήσει το κουνούπι θα πεθάνει. Και το λέω αυτό διότι φυσικά και τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα με τους 13 θανάτους που είχαν καταγραφεί ως τις 19 Αυγούστου δεν σημαίνει ότι 157 κουνουπάκια τζίμπησαν 157 ανθρώπους. Μπορεί καλά, μπορεί και να κουνούπι να τζίμπησε 2. Έτσι, το λέω, καταλαβαίνετε πώς. Ωστόσο, το ξαναλέω αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που ο οργανισμός τους δεν το αντέχει, είναι μια εξίσωση που εν πάση περιπτώσει βγαίνει λάθος και εκεί οδηγεί στο πρόβλημα. Δηλαδή είτε στην περίθαλψη και την νοσηλεία σε νοσοκομείο, είτε ακόμα και στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης, με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία των ατομικών μέτρων προστασίας και της έγκαιρης αποστράγγισης στάσιμων νερών για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Η χώρα διαθέτει ενεργό σύστημα επιτήρησης, το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταγραφή των σοβαρών περιστατικών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να σας πω ότι όπως προκύπτει από τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, που τον θυμόμαστε επί της ουσίας από την περίοδο του κορονοϊού, 3 γεωγραφικές περιφέρειες είναι στο κόκκινο. Και εγώ θα σας το εξαντικεύσω και θα σας το κάνω και ακόμα πιο αναλυτικό, γιατί μπήκα και βρήκα ποιοι είναι οι δήμοι αναπεριοχή που δεν πάνε καλά. Λοιπόν, στο βόρειο τομέα των Αθηνών έχουμε την Κηφισιά, το Ηράκλειο, τη Φιλοθέη και το Ψυχικό και τη Μεταμόρφωση. Εάν δείτε, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, θα μου πεις, επειδή εγώ ξέρω τώρα ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί, κι άλλοι έχουν τέτοια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι. Ναι, μπορεί να έτυχε. Λοιπόν, είναι περιοχές όπου υπάρχει πράσινο, να το πω έτσι πολύ απλά. Κήποι, γλάστρες, πάρκα κλπ. Θα μου πεις, στο Παπάγου δεν υπάρχουν, εκεί που μένει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι του Παπάγου. Όχι στην Κυψέλη. Αφήστε την Κυψέλη και τα Εξάρχεια. Στο Παπάγου μένει ο άνθρωπος, στο Χολαργό, κάπου εκεί. Λοιπόν, εκεί είναι κόκκινο. Στο κεντρικό τομέα των Αθηνών έχουμε Δήμους Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Καλκιντώνας. Στα νότια, στο κόκκινο, είναι η Νέα Σμύρνη. Και από εκεί και πέρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Δέλτα και στις Σέρες, ο Δήμος Αμφίπολης. Αυτές οι περιοχές είναι περιοχές με κρούσματα. Έχουμε τις περιοχές υψηλού κινδύνου, που είναι αρκετοί νομοί στην Ελλάδα, και έχουμε και την Κρήτη, η οποία στο χάρτη του ΕΟΔΗ είναι στις περιοχές χαμηλού κινδύνου και ελπίζω και εύχομαι εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να σας πω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ατομικά μέτρα προστασίας. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποτηθητικών σώματος και περιβάλλοντος. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν ρούχα που καλύπτουν το δέρμα. Τα ξαναλέω. Είναι απλό. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθητικών σώματος και περιβάλλοντος. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν ρούχα που καλύπτουν το δέρμα. Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η αποστράγγιση στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα. Προσοχή, χρειάζονται όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό. Παραδείγματος χάρη τα πιατάκια από τις γλάστρες, τα οποία πρέπει να αναποδογυρίζονται ή να καλύπτονται. Τι μπορεί να κάνει τώρα κάποιος στο χώρο του εάν αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα με τζίμπημα κουνουπιών? Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής. Ακόμα και οι μικρές ποσότητες στάσιμου νερού σε πιατάκια, κουβαδάκια, δοχεία, υδρορροές, φρεάτια, δεξαμενές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών. Εφόσον το πρόβλημα είναι έντονο, η επιμένει ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση επαγγελματικής καταπολέμησης εντόμων και τροκτικών, η οποία έχει προβεί στην προβλεπόμενη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ψεκάσει. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που έχετε συμπτώματα? Ως ήπια νόσος μπορεί να εκδηλώσει συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, γενικευμένη αδυναμία, καταβολή πόνου στους μυς και στις αρθρώσεις. Ενώ επίσης μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, ναυτία, εμετή, διάρειες, κοιλιακό άλγος, καθώς επίσης και δερματικά εξανθήματα και διόγκωση των λεμφαδένων. Στη σοβαρή μορφή της νόσου, δηλαδή σε λιγότερο από 1 στα 100 άτομα που μολύνονται, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, αναπτύσσουν τη σοβαρή μορφή της νόσου που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής μορφής μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό πονοκέφαλο, δυσκαμψία, αφχένα, διαταραχές επίπεδου συνείδησης και συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχετε διαταραχή της όρασης, καλό θα είναι από την πρώτη κιόλας στιγμή, το λέω και το επαναλαμβάνω, να απευθυνθείτε στο γιατρό σας, τον παθολόγο σας, ή να πάτε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα, γρήγορα, το τζίμπημα το οποίο φέρνει προβλήματα και αντιδράσεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: ο Phil Collins από τη δεκαετία του 80, 1989 αν δεν κάνω λάθος. Αχ, ένας από τους αγαπημένους δίσκους εκείνης της εποχής. Βινίλιο, τον είχα λιώσει και τον είχα πάρει δεύτερη φορά. Είχε εξαιρετικά κομμάτια μέσα, όπως αυτό, αυτό είναι το κορυφαίο για μένα βέβαια, το I Wish It Was Drain Down, αλλά το Another Day in Paradise που ήταν ο μόνιμος τίτλος του άλμπουμ, το I Wish It Was Drain Down και πολλά άλλα επίσης. Εκεί τα είχα παίξει τόσες πολλές φορές στο ραδιόφωνο και στο σπίτι αυτά τα τραγούδια, που στο τέλος χάλασε ο δίσκος, θυμάμαι, έτσι αυτό πάθαινε το βινίλιο, και για να τον έχω άθικτο και ακλόνητο τον είχα αγοράσει και δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος έρχεται από την παιδική ηλικία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για καλό σκοπό, ο Δημήτρης Οστιακάκης από την Επίδρασης, την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας, που πραγματικά τα παιδιά εκεί μαζί με τον Κώστα Δομεταξάκη και πολλούς άλλους κάνουν θαύματα, θα έλεγα. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη να πω, γιατί τη χρειαζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Είπα σήμερα να μιλήσουμε λίγο στο ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα προχθές, θα το πω για μια ακόμα φορά, οι προσωπικοί σας λογαριασμοί στο Facebook παρακολουθούνται από μένα. Και όχι μόνο. Και όταν βρίσκω. Παρακολουθούνται γενικώς οι λογαριασμοί μας στο Facebook, στα μέσα κοινωνικές δικτύες. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά σας δηλώνω ότι σας παρακολουθώ, έτσι, όλους. Και εχθές λοιπόν που σε έψαχνα λίγο να δω τι κάνεις κλπ. Βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, την οποία μάλιστα κάναμε και θέμα σήμερα το πρωί με τους συναδέλφους εδώ στο site του Πολίτικα, και θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό, γιατί αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση, που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβίωση και την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Θα μας τα πεις λίγο έτσι επιγραμματικά, και πριν μας πεις γι' αυτό θα μας πεις και δύο κουβέντες επί τη ευκαιρία για την επίδραση, που είναι πραγματικά μια πολύ δυναμική ομάδα.
1: Η επίδραση δημιουργήθηκε το 2022 με αφορμή τον σεισμό στο Ακαλοχώρι το 2021. Αυτό λέμε συνεχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν διακρίναμε ότι υπάρχουν κάποια κενά στη διαχείριση των εθελοντικών ομάδων σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, και είπαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα, κύριο στόχο θα έχει να εκπαιδεύει κόσμο ως διασώστες και σε πρώτες βοήθειες για αστικό περιβάλλον, γιατί δεν ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όσο κοντά είναι ο εγκέλαδος μπορεί να χτυπήσει και την πόλη μας. Έτσι είναι, από τη στιγμή που συνέβη στο Αρκαλοχώρι θα μπορούσε να συμβεί πάρα πολύ εύκολα και στο Ηράκλειο. Και ξεκινώντας την ομάδα τώρα μία τετραετία, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 145 περίπου μέλη από την ομάδα και έχουν εκπαιδευτεί.
0: Με ποια διαδικασία τους εκπαιδεύετε, Δημήτρη, να το εξηγήσουμε λίγο, να δούμε όποιοι επιθυμούν να έρθουν κοντά σας και λοιπά, να πάρουν άποψη, γνώση, πληροφορία?
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι ουσιαστικά δεν περιμένουμε απλά να γίνει μια καταστροφή για να συνδράμουμε. Έχουμε και παράπλευρες δράσεις, παράλληλες δράσεις, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν για να υπάρξει μια συνοχή στην ομάδα, για να δουλεύει η ομάδα, όπως εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, διασωστικές καλύψεις και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει μια ομάδα πολιτικής προστασίας. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Κάνουμε μια αίτηση στη σελίδα μας στο ίντερνετ. Προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος 18 χρονών και να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια και να τηρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την σωματική και την ψυχική υγεία του καθενός. Και μετά παρακολουθεί μια σχολή διάρκειας 6 μηνών με θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, η οποία υλοποιείται κυρίως από επαγγελματίες του χώρου και στην υγεία και στην διάσωση. Και μετά από 6 μήνες και με μια πρακτική στο νοσοκομείο μπορεί κάποιος να βγει μετά να συνδράμει κανονικά στην λειτουργία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Πάμε να μπούμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή την αφορμή της σημερινής μας κουβέντας από την ανάρτησή σου. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα και να πούμε έτσι δύο πράγματα, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και λέω ειδικά τώρα το καλοκαίρι γιατί το καλοκαίρι δεν τελείωσε, επειδή σήμερα μπήκαμε στην τελευταία του εβδομάδα, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. έχουμε αρκετά περιστατικά διασώσεων, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα είχαμε και πάντα θα έχουμε, και όσο αυξάνεται και ο τουρισμός, ο φυσιολατρικός, τον οποίο τον θέλουμε στην Κρήτη, έτσι δεν το συζητάμε, και γίνονται και βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο στην Κρήτη και κυρίως προς τα Χανιά και το Ρέθυμνο, που συγκεντρώνουν τους περισσότερους περιπατητές και έχουν και οργανωμένα μονοπάτια, όπως είναι για παράδειγμα το παράγι της Αμαρτιάς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη υποστήριξη πάνω σε αυτό. Δεν μας φτάνει μόνο να έχουμε τους τουρίστες για να έχουμε κέρδη, έτσι θα πρέπει να παρέχουμε και κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό ήταν και η ανάρτηση χθεσινή η δική μου σχετικά, καθώς είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε συχνά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των προνοσοκομιακών περιστατικών. Το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι, εντάξει, okay, η πυροσβεστική έχει την διάσωση στην Ελλάδα, αλλά η πυροσβεστική δεν είναι επιφορτισμένη στο να δίνει πρώτες βοήθειες. Δεν είναι τα καθήκοντα των ανθρώπων αυτά. Οπότε ουσιαστικά το κενό που υπάρχει τόσα χρόνια στην ελληνική νομοθεσία είναι αυτό, ότι η πυροσβεστική, ναι, μεν φτάνει πρώτη στο συμβάν, αλλά αυτός που πρέπει να δώσει πρώτες βοήθειες είναι το ΕΚΑΒ, που είναι ο κρατικός φορέας επιφορτισμένος με την προνοσοκομιακή φροντίδα και αντιμετώπιση. Και εκεί είναι το πρόβλημα που πήξαμε. Αυτό,
0: Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία, βάλε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, καθώς ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος και το πρώτο ημίωρο, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα σε καλέσουμε ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το χορηγό μας, τη C-Jets, που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει παντού σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο και γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως, και που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση έως και 50% εφόσον εκδώσετε τα ειστήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά της αναχώρησης. cjets.com, αλλά και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα θα πάρετε εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, με τον υδράργυρο στην Κρήτη να αγγίζει τους 39 βαθμούς. Η ζέστη αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη. Στο κίτρινο ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιά. Με ευρεία ατζέντα συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοκληρώθηκε η εσπευσμένη μεταφορά πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για την ενίσχυση της άμυνας της βάσης, εν μέσω Ιρανικών απειλών ότι θα χτυπήσουν στόχους στην Ευρώπη. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στη μεταφορά των Patriot, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα καθαρά επιχειρησιακό ζήτημα. Νεκρός 53χρονος νορβηγός τουρίστας σε ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο που διέμενε. Τα αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. 20χρονος αλλοδαπός στο Ηράκλειο κατηγορείται για κακοποίηση της συζύγου του, την οποία φέρεται να χτύπησε σε όλο το σώμα. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε το πρωί στον Εσταυρωμένο στο Ηράκλειο. Τραυματίστηκε ο 26χρονος μοτοσυκλετιστής. Νέαρος ποδηλάτης τραυματίστηκε μετά από πτώση στην παραλιακή στο Ηράκλειο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ. Δύο ομοεθνείς του λίστεψαν 27χρονο αλλοδαπό στο Ρέθυμνο, τον οποίο χτύπησαν και τον απήντησαν με καραμπίνα. Οι δράστες συνελήφθησαν. Επισόδιο σημειώθηκε σε γλέντι στη Σιτία με ανήλικο τραυματία. Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι τρεις κηδεμόνες τους. Την Τετάρτη, στη Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, η αποδοχή της δωρεάς Βαρβεράκη, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση σημαντικού ακινήτου. Έως το τέλος Αυγούστου, η συμπληρωματική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί σε ορισμένες οικογένειες να δικαιούνται έως 450 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο παιδιά νεκρά από νυχτερινή επίθεση ουκρανικών ντρόουν στη Ρωσία. Στο στόχαστρο, τέσσερις αποθήκες της Όζων, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλιο κοντά στην Οδυσσό. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε 2-0 το Βόλο και είναι έτοιμος για τη μάχη της πρόκρισης στη League Phase του Europa League την Πέμπτη στη Σόφια απέναντι στην ΤΖΣΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις, όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα δώσω τον λόγο στον Δημήτρη Δοστιακάκη από την Θελοντική Ομάδα Επίδρασης για να συνεχίσουμε από εκεί ακριβώς που σταματήσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να ολοκληρώσει, να μας δώσει και κάποια στοιχεία που κάποιοι ρωτούν εδώ κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας και πώς μπορούν να σας βρουν. Όπως επίσης να βάλουμε και τη διάσταση ότι απευθύνεστε και σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες, Δημήτρη, μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να πιστοποιηθούν γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Η ομάδα μας παρέχει πιστοποίηση πρώτων βοηθειών μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης με πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε οποιοδήποτε το επιθυμεί, όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και κατά χρονικά διαστήματα κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση με πιστοποίηση προς το κοινό της πόλης που θα θέλει να εκπαιδευτεί στην βασική υποστήριξη της ζωής.
0: Μάλιστα. Τώρα, πόσο δύσκολο ήταν το καλοκαίρι που έφυγε στο κομμάτι το δικό σας?
1: Στο κομμάτι το δικό μας, αν εξαιρέσουμε τα περιστατικά με τις, κυρίως με τις φωτιές, καταρχάς δεν έχει φύγει ακόμα το καλοκαίρι, έχει ακόμα αρκετό νομίζω, αλλά με τις φωτιές που είχαμε κυρίως στο νότιο Ρέθυμνο, που εμάς δεν μας επηρέασε τόσο, αλλά ήμασταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να, σε περίπτωση που μας καλούσαν για να πάμε και στην περιοχή εκεί. Κατά τα άλλα, υπήρχαν πολλές ημέρες τις οποίες συμμετείχαμε σε πυρασφάλεια, συμμετείχαμε σε έρευνες αγνωμένων και συμμετείχαμε και στη φωτιά που, στο περιστατικό που συνέβη στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, στο αστικό συμβάν εκεί εδώ κοντά στην πόλη. Εμείς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα, οπότε γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό έχει ιδρυθεί η ομάδα, για να μπορούμε να κινητοποιηθούμε σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Οπότε δεν θα το έλεγα ότι ήταν πολύ βαρύ το καλοκαίρι, αλλά όπως σας είπα έχουμε ακόμα αρκετό καιρό νομίζω.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπο επικοινωνίας, να μας πείτε πού βρίσκεστε και με τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Αβέροφ 25, στο κέντρο του Ηρακλείου, και ο τρόπος επικοινωνίας είναι είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας που είναι η επίδρασης.team.gr, ή στο Facebook σελίδα μας επίδρασης Rescue. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα, να βρει τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να δει πληροφορίες για την ομάδα, να δει τι ακριβώς κάνουμε και να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε για να βοηθήσει ως μέλος της ομάδας, είτε για να γραφτεί ως εθελοντής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Χαιρετισμού σε όλους. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε λίγο ήταν ο Δημήτρης Ουστιακάκης από την Επίδραση. Σε λίγο θα έχουμε επίσης μια τηλεφωνική επικοινωνία για καλό σκοπό. Θα τα πούμε σε λίγο που θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα την Μαρία την Ευστρατίου, την πρόεδρο της Ηλιακτίδας, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα και ζωτική σημασία, θα έλεγα, εκδήλωση, για την οποία θα κάνουμε λόγο τώρα. Κυρία Ευστρατίου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολιτικά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σιλιγάρδε, για το κάλεσμά σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε λίγο να δημοσιοποιήσουμε και να προβάλλουμε λίγο αυτή την εκδήλωση, που πραγματικά είναι μια εκδήλωση πολύ σημαντική.
0: Τι ακριβώς πρόκειται? Ναι, άμα θα πείτε λίγο σιγά σιγά, έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, η συναυλία «Έρτης δεν έρτης θα σ' αγκαλιάζω» είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μουσική εκδήλωση. Είναι μια βραδιά αγάπης, μίμης και αλληλεγγύης. Και μια βραδιά που έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει ότι η αγάπη δεν σταματά ποτέ και ότι η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη συμπαράσταση μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη για έναν άνθρωπό μας που την έχει ανάγκη. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι μεγάλες μουσικές προσωπικότητες της Κρήτης μας, όπως είναι ο Βασίλης Σκουλάς, ο Μάνος Παπαδάκης, η Βούλα Ιστρατάκη και το χορευτικό συγκρότημα Μαυρόκοστα. Η παρουσία όλων αυτών των καλλιτεχνών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να γίνει δύναμη αλληλεγγύης, ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς.
0: Πού και πότε θα γίνει η εκδήλωση αυτή?
1: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει σήμερα στο συναυλιακό κέντρο του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και είναι τι ώρα, στις 9?
1: Στις 9 η ώρα, στις 9 η ώρα.
0: Τώρα, εκτός από το ανοιχτό κάλεσμα που κάνετε, για να πούμε λίγο κιόλας, εμείς πώς βοηθάμε, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν εκεί πώς θα βοηθήσουν?
1: Ναι, ο κόσμος που θα έρθει και θα επιλέξει να είναι κοντά μας σήμερα θα μπορεί να προμηθευτεί κεράκια, τα οποία είναι ηλεκτρικά κεράκια, και να τα αγοράσει. Και φυσικά υπάρχουν και βεντάλιες, οι οποίες είναι ζωγραφισμένες από τα παιδιά. Μπορούν λοιπόν να προμηθευτούν αυτά τα δύο προϊόντα, και μάλιστα υπάρχει και ένας σκοπός αγοράζοντας αυτά τα, ειδικά το κεράκι. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα καλεστεί το κοινό να ανάψουμε όλοι μαζί αυτό το κεράκι. Και μετά θα ακολουθήσει το τραγούδι «Σαν κερί αναμένο» από το Βασίλη του Σκουλά, προσπαθώντας να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι τα παιδιά που έφυγαν δεν ξεχνιούνται, κάθε άλλο μένουν στην μνήμη μας, και ότι είναι μέσα από αυτό προσπαθούμε να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών, αλλά συγχρόνως και να δώσουμε την υποστήριξή μας για τα παιδιά που σήμερα δίνουν αυτόν τον αγώνα και έχουν την ανάγκη μας.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν, απόψε στις 9 η ώρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο συναυλιακό του χώρο, πολύ εύκολη πρόσβαση, εύκολη στάθμευση για όλες και όλους που θα επιθυμήσουν να βρεθούν εκεί. Και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να συνδράμουν αυτής της προσπάθειας, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που έχει ένα έντονο συναισθηματικό ύφος και χαρακτήρα, και που βεβαίως θα φέρει τις μνήμες, τις ψυχές εκείνες που έφυγαν, στους ανθρώπους που είναι πίσω, που αναπολούν, που νοιάζονται ακόμα και σήμερα και που εύχονται η ψυχή τους να αναπαύεται. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν τη βλέπουμε συχνά, και γι' αυτό ήθελα επίσης να δώσω και μια άλλη διάσταση, κυρία Ευστρατίου, ότι βλέπουμε διάφορες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά η εκδήλωση συγκεκριμένη που έχει και τον τίτλο, όπως πολύ σωστά ακούστηκε νωρίτερα, εστιάζει, θα έλεγα, με απόλυτο επικοινωνιακό χαρακτήρα στην ανθρώπινη απόλυτη, στην ανθρώπινη απώλεια.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Σιλιγάρδη, και σας ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Πραγματικά αυτή η εκδήλωση γεννήθηκε από την ιδέα μιας μαμάς της κυρίας Μέρης Τζουλάκη, η οποία μετέτρεψε, μετουσίωσε την απώλεια του αγαπημένου της γιου σε μία πράξη υποστήριξης και ενδυνάμωσης άλλων παιδιών που δοκιμάζονται. Αυτό ενέπνευσε και εμάς να αποφασίσουμε, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα δεν τολμούσαμε, όχι δεν τολμούσαμε από θέμα θάρρους ή κάτι άλλο, δεν θέλαμε να διαταράξουμε και να αποδυναμώσουμε και να αποθαρρύνουμε τις οικογένειες που τώρα δοκιμάζονται. Θέλαμε να διαφυλάξουμε την ελπίδα, τη δύναμη και την πίστη που χρειάζεται κάθε οικογένεια για να συνεχίσει τον αγώνα της. Αυτός ήταν ο στόχος μας και δεν θέλαμε να προβάλλουμε τη διάσταση αυτή. Όμως, σήμερα νιώθουμε ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε να μιλάμε ανοιχτά και να τιμούμε αυτά τα παιδιά που έφυγαν, να τους δώσουμε τη θέση που τους αξίζει και όχι μέσα από το φόβο ή τη θλίψη, αλλά μέσα από την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μας δίδαξαν. Θέλουμε να τιμήσουμε τα παιδιά αυτά, αλλά και τους γονείς τους. Τους γονείς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους με απέραντη αγάπη, δύναμη και αξιοπρέπεια. Θέλουμε επίσης να τους πούμε, τους γονείς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους με απέραντη αγάπη, δύναμη και αξιοπρέπεια. Θέλουμε επίσης

0: σημαντικό να προβάλλουμε την ανθρώπινη διάσταση, την ανθρώπινη υπόσταση και το πόσο σημαντικό είναι να συνδεθούμε ως άνθρωποι. Να δώσουμε ο ένας το χέρι μας στον άλλο και να γίνουμε όλοι μια τεράστια αγκαλιά. Γιατί πραγματικά η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη βοήθεια είναι η μεγαλύτερη υποστηρικτική δύναμη που μπορείς να δώσεις σε έναν συνάνθρωπο που δοκιμάζει. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα σαν σύλλογος. Γιατί πραγματικά πέρα από, από την οικονομική, την ψυχολογική βοήθεια που προσφέρουμε, η βοήθειά μας δεν μετριέται σε ευρώ. Η βοήθειά μας, αυτό που πραγματικά είμαστε, είναι ανθρώπινη συμπαράσταση και να μεταφέρουμε ότι δεν είσαι μόνος σου. Έχεις και κάποιον άλλον μαζί που μπορείς να ακουμπήσεις. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και στην επόμενη με το καλό. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
1: 9 η ώρα απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με το παραπολιτικό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για το τέλος να κλείνουμε και να σας πω ότι εκεί στο παραπολιτικό, στη στήλη των παραπολιτικών μάλλον σωστότερα θα έλεγα ότι βρίσκονται δύο πράγματα που παίζουν ψηλά. Το ένα είναι η υποψηφιότητα, η πιθανή μάλλον υποψηφιότητα του γιου του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο, του Ανδρέα δηλαδή Παπανδρέου. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποφασίσει. Θέλει να ρίξει όλα του τα όπλα στην πολύ δύσκολη μάχη με τον Τσίπρα, διότι αυτό επί της ουσίας είναι μια εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας με την αυτοδυναμία ή όχι, και την μάχη ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ για την δεύτερη θέση. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι μια καλή περίπτωση είναι η περίπτωση του γιου του πρώην Πρωθυπουργού. Θα γράψω τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Ένας Ανδρέας Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου είναι σίγουρα ένα συν στην σύνθεση του ψηφοδελτίου. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σεβόμενος και το όνομα και την ιστορική μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή, του οποίου εγγονός του φέρνει το όνομα, μια επισήμανση. Σε πολύ κόσμο πια το όνομα Παπανδρέου δεν λέει τίποτα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Το όνομα Παπανδρέου σε πάρα πολύ κόσμο ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή αν ρωτήσεις τα παιδιά μας και τους φίλους τους, επειδή τυχαίνει και να έχω κάνει λέει αυτή τη συζήτηση, οι οποίοι είναι 20-21 ετών, δεν έχουν καμία συναισθηματική σύνδεση ούτε με το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν το είδαν, δεν το έζησαν να κυβερνά. Ένα παιδί που γεννήθηκε το 2006, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός το 2009, δηλαδή την τελευταία φορά που ένας Παπανδρέου κυβέρνησε, τα παιδιά αυτά που σήμερα είναι 20-21 ήταν μόλις 3 ετών. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Επίσης, επειδή τα παιδιά δεν ξέρουν ιστορία, πολιτική ιστορία, κανένα παιδί δεν έχει κάτι να ψάξει ποιος ήταν πρωθυπουργός το 1981, ποιος κέρδισε τις εκλογές το 85, τι έγινε το 89, πώς επανήλθε στην εξουσία το 93 και πώς πέθανε στο Ωνάσιο παραδίδοντας ουσιαστικά ένα κόμμα για την συνέχειά του στους Σιμίτη και τους λοιπούς της παρέας του. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα. Είτε κινέζικα τους μιλήσεις, είτε για αυτά, το ίδιο και το αυτό. Να πω επίσης κάτι που ακούγεται ίσως μακάβριο λίγο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Οι παλιοί οπαδοί του Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι τώρα πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, αφήνουν ένα κενό μέσα σε αυτό. Δηλαδή κάποιος που ήταν με τη σημαία του Παπανδρέου κάτω από την πλατεία Ελευθερίας το 81 και ήταν τότε 40 χρονών, το 81 έτσι, έχουν περάσει έκτοτε 45 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι ζωή, και εύχομαι να είναι ζωή ο άνθρωπος, θα είναι τώρα, ξέρω εγώ, 85-86 χρονών. Αν ζει και αν θα πάει να ψηφίσει. Και χωρίς καμία διάδραση, διότι αυτός ο άνθρωπος 85 χρονών πιθανόν δεν πάει ούτε στο καφενείο. Δεν είναι opinion maker, δεν είναι opinion leader. Βάζω κάποιες διαστάσεις και λέω κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές μας αρέσουν να κουβεντιάζουμε για ονόματα, η ονοματολογία και όλα αυτά. Είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Αλλά το αρέσει στον κόσμο από το πάω ταμείο μου θυμίζει αυτό που πολλές φορές έχω χρησιμοποιήσει. Αν θυμάστε, κάποτε υπήρχε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η Q-Telecom, η οποία έβγαζε αυτές τις πολύ ωραίες διαφημίσεις που βλέπαμε με τα ανθρωπάκια, τα σκίτσα. Θυμηθείτε την. Αυτή η εταιρεία έκλεισε, διότι είχε πολύ καλές διαφημίσεις, αλλά κανένας δεν πήγαινε να την αγοράσει στο ταμείο. Άρα, άλλο κάνω φασαρία, θόρυβο, συζήτηση, προκαλώ συζήτηση γύρω από το όνομά μου, και άλλο με ψηφίζουν ή με αποδέχονται ως δημοσιογράφο, ως πολιτικό, ως καλλιτέχνη και πάει λέγοντας.
Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ατζέντα. Ανεβάζει στροφές η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ. Μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για την ενίσχυση της αεράμινας, τι είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το θέμα. Συνέντευξη του Μανώλη Κεφαλογιάννη στον Πολίτικα για την αντιπαράθεση που πυροδοτεί η ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Συνεχίζεται ο αγώνας μετά την απόφαση του ΣΤΕ για το 13ο και 14ο μισθό, τη λένε εκπρόσωποι της ΑΔΔ και των συνταξιούχων στο σταθμό μας. Διαμαρτυρίες στον Πολίτικα για τις συνεχείς και πολλή ώρες διακοπές ρεύματος στην περιοχή των Γουρνών. Καμίνει η Κρήτη λόγω του καύσωνα. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία? Πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο για πρώτη φορά μετά το θερινό διάλειμμα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ατζέντα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων από την πορεία της οικονομίας και την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης μέχρι την εκπαίδευση, την ακρίβεια και τη στήριξη της περιφέρειας. Η κυβέρνηση, μάλιστα, επιχειρεί να ανεβάσει στροφές με πρώτο ορόσημο τη ΔΕΘ και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η απόψινή, θα έλεγα, αποτίμηση της συνάντησης στο Υπουργικό του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς σηματοδοτεί το τέλος της θερινής ραστόνης και των μπάνιων του λαού. Mm-hmm. Να το πω έτσι πολύ απλά. Έχει και συμβολικό χαρακτήρα, δηλαδή. Σηματοδοτεί όμως και συμβολίζει και τον δρόμο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που επί της ουσίας στο βάθος για όλους δείχνει τις εθνικές κάλπες. Όποτε κι αν τελικά αυτές στηθούν. Μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε ότι το πιθανότερο σενάριο ήταν η περίοδος του φθινοπόρου του 2026. Τα σημερινά δεδομένα και οι διαρροές που κάνει το Πρωθυπουργικό Γραφείο και το Μαξίμου κάνουν λόγο για την άνοιξη του 2027. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε στη ΔΕΘ την παρουσία της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί, προσέξτε, έως το 2027. Δηλαδή, εάν δεχτούμε το δεύτερο σενάριο ότι τελικά όντως θα πάμε στην ώρα μας στην κάλπη και όχι λίγους μήνες νωρίτερα, η όλη αυτή χάρτα, να το πω έτσι πολύ απλά, η οικονομική χάρτα μας πηγαίνει ως το 27. Άρα πρόκειται για αποφάσεις και μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ, θα πάρθουν οι αποφάσεις και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την επόμενη κιόλας μέρα. Άρα τις συνέπειες τις οικονομικές, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, θα αρχίσει ο κόσμος να τις βλέπει από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και μετά. Εκτιμούν και λένε αυτοί που καλά γνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια το βάθος των μέτρων. Παράλληλα, έγινε λόγος για τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030. Τι είναι το 2030? Είναι η ολοκλήρωση της τρίτης τετραετίας που θα διεκδικήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτές τις κάλπες. Δηλαδή 27, 28, 29, 30, 4 χρόνια ακόμα. Και να θυμίσω ότι στη μεταπολίτευση μόνο ένας πρωθυπουργός έχει καταφέρει να εκλεγεί τρεις φορές πρωθυπουργός ένα πολιτικό πρόσωπο, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1981, το 1985 και το 1993, αλλά όχι συνεχόμενες. Το ρεκόρ, λοιπόν, του Ανδρέα Παπανδρέου κυνηγάει να σπάσει, μεταξύ άλλων, μέσα από αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι τουρκικές αντιδράσεις για τα χωροταξικά πλαίσια δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και επανέλαβε την αυστηρή θέση του για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης, ΑΟΖ. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη σταθερή μείωση του δημοσίου χρέους, με τον ίδιο να δηλώνει ότι η Ελλάδα σύντομα δεν θα αποτελεί την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Εξακολουθούμε να είμαστε υπερχρεωμένοι. Τέλος, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είπε, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Όλο αυτό, για να κλείσουμε, θα έλεγα ότι μας βάζει έντονα στην επικοινωνιακή καταιγίδα που θα ακολουθήσει το Μαξίμου από αύριο κιόλας και ως και λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή ως τα μέσα του Σεπτέμβρη. Πάμε λοιπόν σε 3 εβδομάδες πολύ ισχυρής επικοινωνιακής καταιγίδας για την προβολή και ανάπτυξη αφενός του κυβερνητικού έργου που έχει επιτευχθεί και έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα και αφετέρου με ιδιαίτερο βάρος στις προεκλογικές εξαγγελίες που θα αφορούν πολύ μεγάλες μερίδες του κόσμου, πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και της κοινωνίας, με έντονο οικονομικό αποτύπωμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα να ακούσουμε και τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγο νωρίτερα.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη σύντομη καλοκαιρινή ανάπαυλα μπαίνουμε πια στην τελική μας ευθεία για το 2026. Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής.
0: Και μένουμε στο θέμα, καθώς επιτάπητο στο Υπουργικό Συμβούλιο η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας έχει δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Και για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο Νίκος Αγγελάκης. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φιλία. Καλησπέρα,
0: μιλάμε βέβαια για χιλιάδες κωδικούς, αλλά έχει επικριθεί και πολλές φορές το μέτρο αυτό για το πόσο αποτελεσματικό τέλος πάντων είναι.
3: Κοίταξε να δει, σήμερα που μίλησα με τον κύριο Καρακή, που είναι ο πρόεδρος του επιστημονικού της επιστημονικής ομάδας Logistics στην Κρήτη και είναι ειδικό στην τροφοδοσία των καταστημάτων, το έκρινε θετικά. Είναι καλό βήμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό mm-hmm. μας είπε mm-hmm. ο κύριος Κανακαράκης. Είπε ότι για να είναι αρκετό θα πρέπει να δυναμώσει και ο μισθός, αλλά και να πέσουν και οι τιμές στα άλλα αγαθά γύρω από το σούπερ μάρκετ, γιατί περιμένουν μείωση στα 1500 αγαθά. Mm-hmm. Δεν φτάνουν για να αντέξει ο μισθός του μισθωτού, του εργαζόμενου, γιατί πληρώνει πολλά στο νίκιο, πληρώνει πολλά στο ρεύμα. Τώρα έρχονται και τα σχολικά. Ευτυχώς τα σχολικά θα έχουν εκτόσεις τώρα.
0: Θα ενταχθούν και αυτά.
3: Βεβαίως θα ενταχθούν μέσα σε αυτά. Λοιπόν, μας είπε ότι είναι αυτό το μέτρο, αυτή η πρωτοβουλία. Πρωτοβουλία τη χαρακτήρισε ο κύριος Καραταράκης. Είναι μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγών, δηλαδή εργοστασίων, βιομηχάνων και όσοι παράγουν προϊόντα που βρίσκονται στο ράφι των σούπερ μάρκετς, και επίσης και των ίδιων των σούπερ μάρκετς είναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό βήμα για τον ίδιο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όμως και αυτό, διότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να κερδοσκοπήσουν από αυτού. Γι' αυτό τώρα υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας. Τα προϊόντα στα οποία υπάρχει συμφωνία έχουν δικό τους barcode. Mm-hmm. Εάν λοιπόν κάποιος αγοράσει ένα τέτοιο προϊόν που έχει έκπτωση, τα αγοράσει ανατιμημένο, από το barcode μπορεί να διαπιστώσει αν είναι μέσα στη λίστα. Έκπτωση, βέβαια μέσα στη λίστα των προϊόντων, και να καταγγείλει αυτή την ανατίμηση. Μας είπε ότι αυτό παρατηρείται συχνά στα σούπερ μάρκετ των τουριστικών περιοχών, όπου mm-hmm. τα σούπερ μάρκετ εκεί είναι εποχικά, θέλουν και αυτοί να βγάλουν το κέρδος τους και παρουσιάζονται κάποιες ανατιμήσεις. Όχι βέβαια ακόμα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εάν παρουσιαστεί μπορεί να γίνει σχετική καταγγελία και να επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο σε αυτόν που το κάνει.
0: Οπότε αυτά είναι τα όσα ανακοινώθηκαν.
3: Ναι, mm-hmm. τα όσα μας είπε ο κύριος Καλακαράκης, γύρω στο 7% θα είναι μέσο όρο οι εκτόσεις που θα έχουν τα προϊόντα και
0: μιλάμε για βασικά είδη διατροφής, για κάθε νοικοκυριό, κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, απορριπαντικά, όπως είπαμε και τώρα τα νέα είδη της σχολικής χρονιάς.
3: Ακριβώς. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό πάντως, ότι είναι τα σχολικά μέσα.
0: Είναι σημαντικό, αλλά είπαμε, έχει σημασία το τι ποσοστό έκπτωσης υπάρχει, ποια είδη ακριβώς εντάσσονται, τα πιο ακριβά, τα πιο οικονομικά, εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία, εκείνο που είναι λιγότερο αναγκαία. θα δούμε αυτά τα μηνύματα κερδοσκοπίας, κινήσεις κερδοσκοπίας που φοβούνται, όπως είπαμε, από τον επιστημονικό φορέα Logistics. Όλα αυτά έχουν σημασία.
3: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Νίκο.
3: Αυτά σχετικά με τη συνέντευξη που κάναμε σήμερα από τον κύριο Κανακαρά και μας αποσαφήνισε το τοπίο σχετικά με τις εκτόσεις στα σούπερ μάρκετς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να τον ακούσουμε.
4: Θεωρώ ότι θα έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις προηγούμενες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που πήρε το Υπουργείο, και συμμετέχουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία είναι και πιο ταχυκίνητα, να το πω έτσι. Άρα θεωρώ ότι θα είναι μια καλή κίνηση, αλλά κύριε Αγγελάκη, κακά τα ψέματα, η οικονομία φαίνεται στο πορτοφόλι του.
3: Ασφαλώς.
4: Δυστυχώς. Με τόσα πολλά έξοδα που έχουν δημιουργηθεί, και εντάξει, τώρα μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και άλλοι άξονες. Όπως τώρα σήμερα η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και το δίζελ, το πετρέλαιο εκείνη στα 6 με 2,12. Σε λίγο θα μπουν τα δίδαχτρα που και αυτά είναι αυξημένα. Τα δίδαχτρα εννοώ σε φροντιστήρια. Ήδη τα στεγαστικά ζούμε σε μια απόλυτη, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη περίοδο στην ιστορία στα ενίκια να είναι τόσο υψηλά. Μάλιστα τα ενίκια έχουν φτάσει στο βαθμό να αντιπροσωπεύουν το 60 με 70% του εισοδήματος του καταναλωτή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το μείγμα, ό,τι και να κάνεις, θεωρώ ότι δεν είναι και αρκετό για να ισορροπηθεί αυτή να ισοσκελιστεί, αν θέλετε, αυτό που λέμε έσοδα και έξοδα σε ένα νοικοκύριο. Δεν ξέρω αν σας βοήθησαν.
3: Ναι, και βεβαίως μας βοηθήσατε. Κύριε Κανακαράκη, θα είναι αυτές οι εκτόσεις οι ίδιες σε όλα τα σούπερ, δηλαδή στον καφέ παραδείγματος χάρη έχουμε έκπτωση, δεν ξέρω πόσο %, 5% λέω τώρα, παίρνω τη χαμηλότερη έκπτωση, 5% στον καφέ. Αυτή η 5% στον καφέ θα είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, άρα ο καφές θα κοστίζει το ίδιο σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ή θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις τιμές λόγω κόστους λειτουργίας του σούπερ μάρκετ, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδικός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
4: Άπαξ αυτοί και οι κωδικοί μπουν μέσα στο σύστημα, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται θα έχουν την ίδια τιμή σε όποιο σούπερ μάρκετ και να πάτε, αρκεί να είναι μέσα στην λίστα.
3: Μάλιστα.
4: Των συνεργαζόμενων σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
3: Μάλιστα.
4: Δεν γίνεται να έχει διαφορετική τιμή, και μάλιστα όταν παραδίδεται ένας κωδικός του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό που διάβασα, δίνεται το συγκεκριμένο barcode του κωδικού. Δηλαδή δίνεται όχι μόνο η περιγραφή του κωδικού, αλλά και το συγκεκριμένο barcode.
3: Μάλιστα.
4: Να διασφαλιστεί ότι αυτός ο κωδικός πραγματικά είναι ο ίδιος κωδικός που αναφέρει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να αποκλειστεί και δεν δύναται να υπάρχει διαφορετική τιμή ή να μπερδευτεί ή να συγχυστεί με κάποιον άλλο κωδικό. Mm. Άρα οι κωδικοί, έτσι όπως διάβασα την διαδικασία της ειδικής πρωτοβουλίας και τα άρθρα της, δεν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή. Πρέπει να έχει την ίδια τιμή και αρκεί, βέβαια, όπως είπα, η συγκεκριμένη λυσίδα, γιατί δεν συνεργάζονται όλες οι αλυσίδες, να συνεργάζεται στο σύστημα αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας.
3: Αυτό θα ισχύσει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τι εννοώ? Στην πόλη, εντάξει, στο αστικό κέντρο, ας πούμε, του Ηρακλείου και στο ευρύτερο Δήμο θα ισχύσει. Στην Ήπεθρο θα ισχύσει, γιατί, τι το λέω αυτό, διότι παρατηρούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές στο σούπερ μάρκετ από την πόλη στην Ήπεθρο. Δηλαδή στην Ήπεθρο υπάρχουν προϊόντα που πολλούνται ακριβότερα από ό,τι πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της πόλης. Αυτή η έκπτωση θα ισχύσει και για εκείνα τα σούπερ μάρκετ της Ήπεθρου?
4: Εφόσον αυτός ο κωδικός έχει μπει μέσα στην διαδικασία αυτή, πρέπει να ισχύσει.
3: Πρέπει να ισχύσει.
4: Αν σημαίνει ότι παραβιάζεται η συνθήκη της συγκάτοικης τιμών. Αλλά θεωρώ ότι περισσότερες διαφορές υπάρχουν σε τουριστικές περιοχές, όχι στην Ήπεθρο.
0: Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο, πραγματοποιείται η μεταφορά της συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε μιλώντας σε Αθηναϊκό Μέσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα καθαρά επιχειρησιακό ζήτημα.

0: να σας πω ότι καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Είναι ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο εμείς θα το ασκούμε όπως προσήκει, κατά την άποψή μας. Και το δεύτερο είναι ότι η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα αμιγώς επιχειρησιακό ζήτημα. Γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το ΓΕΘΑ, το οποίο υιοθετεί το ΚΙΣΕΑ. Άρα, αμιγώς επιχειρησιακά, αμυντικά ζητήματα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, προστατεύει τα νησιά της, προστατεύει όλη την επικράτεια, έχει δημιουργήσει μια ομπρέλα ασφαλείας. Κύριε Στραβελάκη, η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει καταστεί ουσιαστικά από πελάτης ασφαλείας σε πάροχο ασφαλείας. Σκεπτόμασταν ποτέ ότι η Ελλάδα θα παρήχει ασφάλεια με τον τρόπο που το έπραξε στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο, στη Βόρεια Ελλάδα? Άρα σήμερα η Ελλάδα έχει την ισχύ και την εξάγει. Και είναι σημαντικό ότι όχι μόνο την έχει, αλλά έχει και την παράσταση ισχύως να το επιβάλλει.
1: Οι Πάτριοτ, θα φύγουν τελικά από τη Σαουδική Αραβία και θα επιστρέψουν και αυτές στην Ελλάδα?
2: Η ελληνική Πάτριοτ,
1: ναι.
0: Και αυτό, κυρία Παπακοστοπούλου, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αμυγός επιχειρησιακό, συνδέεται όμως και με την γεωπολιτική σχέση την οποία έχουμε με την Σαουδική Αραβία. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό να βρίσκονται οι πυροβολαρχίες μας και σε πεδία στα οποία και μπορεί να υπάρχει μια ουσιαστική πρακτική επί του πεδίου. Θέλω όμως να σας πω ότι επειδή με την Σαουδική Αραβία έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική συμμαχία, όπως και με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, είναι σημαντικό να μπορούμε να αναπτύσσουμε αυτές τις συνέργειες. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία, αξιολογείται από το
2: ΓΕΘΑ. Μήπως αξιολογείται λόγω της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ,
0: διότι εγώ ρωτώ. Της ασφάλειας της εσωτερικής.
2: Η Patriot του στείλαμε το 21. Ο κύριος Δένδιας ήταν τότε εκεί. Και του στείλαμε και χτίσαμε πάνω σε αυτό μια πολύ δυνατή συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία. Και έρχεται η Σαουδική Αραβία και υπογράφει αμυντική συμφωνία με την Τουρκία και με το Πακιστάν, τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η οποία συμφωνία προβλέπει και αμυντική συνδρομή. Δηλαδή ότι αν εμείς χτυπήσουμε την Τουρκία, θα υποστηρίξει την Τουρκία η Σαουδική Αραβία. Δεν γίνεται να έχουμε Patriot εκεί και οι Σαουδάραβες να υποστηρίζουν τους Τούρκους. Μήπως γι' αυτό φέρνουμε πίσω τους Patriot στην Ελλάδα?
1: Και παραδοσιακά ήταν φίλοι μας. Δηλαδή άλλαξε κάτι, γιατί εσείς το λέτε ότι είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Είμαστε πρακτικά φίλοι με τους Σαουδάραβες πλέον, έτσι?
0: Καταρχάς, η φιλία αυτή δεν ανατρέχει πολλά χρόνια. Η στρατηγική συμμαχία είναι πολύ πρόσφατη και η ανάπτυξη των σχέσεών μας είναι δυναμική των τελευταίων ετών. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι η στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας είναι πολύ πάνω και πέρα από την οποιαδήποτε ευκαιριακή συγκυρία η οποία μπορεί να υπάρχει. Πράγματι.
3: Είμαστε καβάλα στο άλογο, γιατί το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας, υποστήριξε με έμφαση ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα για τη νέα ελληνοτουρκική αντιπαράθεση που πυροδοτεί η ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Ο κ. Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και ότι η Άγκυρα επιχειρεί να επεκτείνει τη δικαιοδοσία της πέραν των χωρικών της υδάτων και σε διεθνή ύδατα.
4: Οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς επιβαρύνουν τη θέση της Τουρκίας ως μια υποένταξη χώρα. Η Ελλάδα νομίζω ότι έχει κάνει όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και τα έχουμε κάνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, όπως γνωρίζετε, της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και πρόεδρος από 50 βουλευτών Τούρκων και Ευρωπαίων. Μάλιστα, στα μέσα του Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στην Άγκυρα για να προεδρεύσω αυτή τη Επιτροπή. Και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε πάρα πολύ σωστά έχουν τεθεί και έχουν καταγραφεί και σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μάλιστα πρόσφατα καταδικάστηκε η Τουρκία με την έκθεση την οποία ψηφίσαμε τον Ιούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Άρα η Τουρκία συνεχίζει βεβαίως τις προκλήσεις από το 1974, όχι μόνο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αλλά και τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Μια χώρα η οποία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, ένα δίκαιο το οποίο συζήτησε ο κόσμος, όλος ο κόσμος, για 30 χρόνια, από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 80, υπογράφει το 1982, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 επικυρώθηκε από τον ικανό αριθμό κρατών, σήμερα το έχουν υπογράψει παραπάνω από 165 χώρες σε όλο τον κόσμο, άρα αποτελεί εθνικό δίκαιο ακόμα και για χώρες που δεν το έχουν υπογράψει, όπως είναι η Τουρκία, που είναι ελάχιστες. Άρα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, διότι το δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές. Λέει ότι μονομερώς οποιαδήποτε χώρα, και η Ελλάδα βεβαίως, μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, χωρίς καν να ρωτήσει κανένα, και βεβαίως δεν μπορεί να ρωτήσει ούτε την Τουρκία, ούτε δεν μπορεί, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να ρωτήσει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει υπογράψει αυτό και παράγει έννομα αποτελέσματα, διότι δεν υπάρχουν μόνο τα εθνικά σύνορα, όπως τα ελληνικά σύνορα, θαλάσσια, εναέρια και χερσαία, αλλά είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό το νόημα είχε η δική μου ερώτηση, ότι αυτό είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες η ίδια για να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Η Ελλάδα γνωρίζει πως θα προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Εμείς, ξέρετε, είμαστε μια χώρα η οποία θέλει ειρηνικά να επιλύσει τις διαφορές της, σε οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Δικαίου, όπως είναι το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δεν παραχωρούμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα και πολύ περισσότερο κυριαρχία. Άρα καταδικάζουμε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας με την τελευταία κίνηση που έκανε για να οριοθετήσει θαλάσσια πάρκα έξω από τα χωρικά της υδάτα, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο, και ουσιαστικά προσπαθεί να επεκτείνει αυτή τη δικαιοδοσία της και στα διεθνή ύδατα, παραβιάζοντας το διεθνέ δίκαιο, ισχυριζόμενοι ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δικιά τους υφαλοκρηπίδα, δηλαδή
3: αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει ΑΔΔΗ. Όπως τονίζει, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων στο δημόσιο. Να δούμε όμως πώς αντιδρούν και οι συνταξιούχοι, και θα πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ηρακλείου, τον κύριο Μεντζίνη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Σύλλογος πλέον είναι ο σύνδεσμός μας, ο ΠΤΕΟΣ. Λόγω αλλαγής καταστατικού. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα.
3: Πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε για να το προσφωνούμε και σωστά. Κύριε Μεντζίνη, εδώ δίνεται η αίσθηση ότι παραμένουν όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Μήπως δεν χάθηκε ο αγώνας, αλλά χάθηκε μόνο μία μάχη, ή δεν χάθηκε τίποτε απολύτως σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
5: Νομίζω δεν χάθηκε μάχη, απλώς ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι μας λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Μας λέει ότι τα κοψίματα, αν μου επιτρέπετε η λαϊκή έκβαση, των δώρων κατά τη διάρκεια του μνημονίου έχουν συνταγματική βάση. Δεν είναι αντισυνταγματικά. Δεν λέει πουθενά και δεν αποφασίζει ότι μελλοντικά, σήμερα, αύριο, οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει τα δώρα με την ίδια μορφή ή με διαφορετική μορφή. Πουθενά δεν το λέει. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε κάτι όμως, η Δασαρεδάκη, αν μου επιτρέπετε. Το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας του νομοδότησε ότι ήταν αντισυνταγματικό το κόψιμο των δώρων για τους ίδιους τους δικαστικούς.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα. Το γεγονός δηλαδή ότι άλλη απόφαση έχουν λάβει για τους ίδιους και άλλοι για άλλους κλάδους.
5: Μάλιστα τους καταβλήθηκαν και τα αναδρομικά. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτή την απόφαση κόβεται ο δρόμος για διεκδίκηση αναδρομικών. Κάποιοι συναδελφοί μας, είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε συνταξιούχοι, έκαναν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ένα ερώτημα. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτή την απόφαση κόβεται ο δρόμος για διεκδίκηση αναδρομικών. Δεν κόβεται κανένας δρόμος, ίσα ανοίγει και ενισχύει το αγώνας μας για την καταβολή των δώρων από εδώ και μπρος. Μετατοπίζεται λοιπόν από τις δικαστικές αίθουσες στον πολιτικό δρόμο το παιχνίδι. Εκεί πιέζουμε.
3: Άρα μεταφέρεται από εδώ και στο εξής η ευθύνη στην πολιτική εξουσία, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτό θεωρείτε ότι σημαίνει ότι είναι πλέον καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης, ότι μπορεί να υπερβεί η εκάστοτε κυβέρνηση το εμπόδιο, να το πούμε έτσι, της δικαιοσύνης και της όποιας απόφασης?
5: Καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, μεταφέρεται στην πολιτική βούληση, εάν η κυβέρνηση είναι η επόμενη μετά τις εκλογές, γιατί διάγουμε πλέον μια προεκλογική περίοδο, μην γελιόμαστε, αποφασίσει να δοθούν τα δώρα, μπορεί να το κάνει. Κανένα συνταγματικό κόλλημα. Και να σας πω και κάτι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι στους ακροατές μας. Τα δώρα δεν αποτέλεσαν ποτέ κάποιο εισαγωγικό δώρο, κάποιο μπαξίστη που έδινε μια πολιτική εξουσία στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους. Ήταν κρατήσεις δικές μας. Αυτά τα χρήματα που έμπαιναν κάθε μήνα, εμείς πληρώναμε κρατήσεις και περιμέναμε ανταποδοτικότητα. Η καταργήσή τους λοιπόν συνιστά παραβίαση αρχής ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το σύστημα της χώρας μας, κυρία Θεδάκη, είναι ανταποδοτικό. έδινα κρατήσεις επί 40 έτη, περιμένω αυτές οι κρατήσεις να μου επιστραφούν με τη μορφή που πρέπει να μου επιστραφούν. Τρία σοβαρά επιχειρήματα που έχουμε. Η ακρίβεια. Τα τελευταία χρόνια, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 5%, οι αυξήσεις που δίνουν στους αξίχους είναι στο 2,2. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Η ανεπάρκεια των κύριων συντάξεων. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πλειοψηφία των συνταξίχων του χώρου μας απολαμβάνουν μια σύνταξη των 1.000-1.200 ευρώ. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και να σας πω και κάτι. Το Σύνταγμα τι λέει? Κατοχυρώνει την προστασία των ηλικιωμένων, ξεκάθαρα το διαβάζω, και την υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει συνθήκες διαβίωσης για όλους τους πολίτες, εξασφαλίζοντας και κοινωνική συνοχή. Και το τρίτο επιχείρημα ποιο είναι? Ότι αυτά τα δώρα δεν μπαίνουν σε κανέναν κορβανά, δεν πάνε πουθενά σε offshore εταιρείες, δεν πάμε να αγοράσουμε κότερα. Ξαναμπαίνουν στην τοπική αγορά προκειμένου να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Άρα, ο αγώνας μας για την επιστροφή των δώρων δυναμώνει και μάλιστα στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε με την ευκαιρία της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, η συνταξιούχη όλης της χώρας, θα συμμετέχει και αντιπροσωπεία από το σύλλογό μας, ουσιαστικά το κυρίαρχο αίτημα μετά την αύξηση των συντάξεων είναι η επιστροφή των δώρων. Mm-hmm. Άρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε την όποια δουλειά που κρίνεται η απόφασή του, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται, έτσι να μην γελιόμαστε. Εμείς από εδώ και μπρος συνεχίζουμε τον αγώνα μας, πιέζουμε συνδικαλιστικά, διαπραγματευόμαστε, ανοίγει ο κοινωνικός διάλογος με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση, που κάποια κόμματα από αυτά επιθυμούν ή ευελπιστούν ή έχουν στόχο την κατάρτιση της εξουσίας. Να δούμε τι θα μας πούν όλα τα κόμματα και στη ΔΕΘ και στην προεκλογική περίοδο. Θα επιστρέψουν τα δώρα που μας έχουν κρατήσει επί σειρά ετών? Είναι ένα βασικό ερώτημα και θα είναι μια απόφαση, αν θέλετε, που θα κρίνει πάρα πολύ και τις εκλογές και τη στάση όλων των στέκων.
3: Και βεβαίως εμείς δεν αμφισβητούμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το οποίο είναι νόμιμο, την επιστροφή, επαναφορά στην ουσία του 13ου και 14ου μισθού, αλλά νομικά αυτό έχει έρισμα? Δηλαδή έχετε συμβουλευτεί και τους δικηγόρους σας για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτή την περίπτωση, ως σύλλογοι βέβαια?
5: Βεβαίως, έχετε δίκιο, πουθενά δεν υπάρχει κόντρα, δεν υπάρχει αντίθεση με το ισχύον σύνταγμα και τους νόμους. Έχουν δικαίωμα οι συνδικαλιστές οργανώσεις να παλεύουν και να αγωνίζονται και να την καλυτερεύσουν τη ζωή των μελών τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και σας διάβασα ότι μάλιστα η συνταγματική πρόβλεψη που επιτείνει, αν θέλετε, την αναγκαιότητα της επαναφοράς των δώρων. Ένα αυτό. Και δεύτερον, να επαναλάβω στους ακροατές μας, γιατί υπάρχει μια συζήτηση. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά κόβει το δρόμο για να ζητήσουμε τα αναδρομικά μας. Γιατί αν άνοιγε το δρόμο σε αυτόν, καταλαβαίνετε, όλοι οι συνταξιούχοι και όλοι οι εργαζόμενοι θα ζητούσαν αναδρομικά από τότε που κόβηκαν, 2010-2011 κλπ. Τα δώρα, αναδρομικά. Αυτός ο δρόμος έκλεισε όντως. Δεν έκλεισε όμως κανένας δρόμος διεκδίκησης, κανένας δρόμος αγώνα, κανένας δρόμος πίεσης στην κυβέρνηση, αλλά το ξαναλέω, και στην αντιπολίτευση που ευελπιστεί κάποια στιγμή να αναλάβει τα ενία της εξουσίας.
3: Τώρα οδεύουμε αργά και σταθερά και προς τη ΔΕΘ. Παραδοσιακά εκεί έχουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και δεν ξέρω αν τρέφεται ο Σύλλογος κάποιες προσδοκίες ότι μπορεί οι συνταξιούχοι αυτή τη φορά να σταθούν τυχεροί, να το πω έτσι, και να έχουμε πιο απτές, πιο σοβαρές ανακοινώσεις, γιατί μέχρι σήμερα νομίζω έχετε πει και οι ίδιοι ότι είναι κυρίως ψίχουλα αυτά τα οποία προβλέπονται για τους συνταξιούχους.
5: Οι υφιστές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες, να μην γελιόμαστε, και τα κυβερνητικά κόμματα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαγωνίζονται, θα έλεγα, σε προτάσεις, σε μελλοντικά μέτρα που θα πάρθουν κλπ. Έχουμε κουραστεί, να το πω ξεκάθαρα. Δεν μας αρκούν πλέον, δεν φτάνει πλέον οι υποσχέσεις. Για μας, είτε η κυβέρνηση είναι, είτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πρέπει άμεσα να οριοθετήσουν τις προτάσεις τους για τους συνταξιούχους. Τι πρόκειται να γίνει άμεσα η πρότασή τους? Και αν θέλετε να σας πω και την άλλη έκφραση, κοστολογημένα μέχρι την τελευταία δεκάρα.
3: Αυτό και νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Είτε μιλάμε για κυβέρνηση, είτε για αντιπολίτευση, τα πάντα να είναι κοστολογημένα με επιχειρήματα, με ξεκάθαρο έτσι τρόπο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν γίνεται να υλοποιηθούν κιόλας.
5: Και κάτι άλλο, κυρία Σαρδάκη, το έχουμε κομμεντιάσει νομίζω και μαζί. Η πολιτική των επιδομάτων, των ψίχουλων που αναφέρατε και εσείς πριν από λίγο, πρέπει να σταματήσει. Ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός είχε καταγγείλει με δρυμύτητα την πολιτική των επιδομάτων από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο ίδιος λοιπόν, επί σειρά ετών, τι κάνει? Κάθε Νοέμβρη τάζει ένα επίδομα. Το θυμάστε, το περιόνιμο επίδομα των 250 ευρώ. Φέτος το έκανε 300. Η περιρρέως ατμόσφαιρα τώρα λέει ότι μπορεί να το κάνει 400. Δεν λύνει πρόβλημα το επίδομα. Δεν απλώνουμε το χέρι να ζητήσουμε ζητιανιά. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για αξιοπρέπεια τα όσα χρόνια μας απομένουν στο ταξίδι. Και ζητάμε αυτά που έχουμε πληρώσει επί δεκαετίες για σαρδάκι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ζητάμε, το ξαναλέω, παρηγοριά. Ζητάμε τα δεδουλευμένα μας, ζητάμε τις κρατήσεις που επί σειρά ετών έχουν κρατηθεί και ζητάμε, αν θέλετε, μια κοινωνική πολιτική με κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, να μην γελιόμαστε, και τα άλλα ζητήματα που απασχολούν, να μην μπούμε για το ΕΣΥ, να μην μπούμε για τα άλλα ζητήματα, συντάξεις Συρίας κλπ. Κλπ. Που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, άκουσα την πρωτοκαθεδρία, γιατί αυτή κυβερνά, θα πρέπει άμεσα να πει τι κάνει με την επαναφορά των δώρων, ένα, τι κάνει με τα υπόλοιπα ζητήματα, τον έλεγχο της ακρίβειας, να μην γελιόμαστε, τι κάνει με τα ζητήματα των συντάξεων χειρίας, τι κάνει με τα ζητήματα της ελεύθερης πρόσβασης του ΕΣΥ. Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα, τους είναι ήδη γνωστά, είτε με υπομνήματα και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό από την Ομοσπονδία μας, τους είναι γνωστά τα αιτήματα και περιμένουμε όλοι μας καθαρές απαντήσεις. Δεν θα περιμένουμε όμως τον καναπέ μας, και οι συνταξίους και οι άλλοι εργαζόμενοι θα είμαστε έξω από τη ΔΕΔ στις 5 του Σεπτέμβρη σε μεγάλα συλλαλητήρια πανελλαδικής, αν θέλετε, συμμετοχής, όπου εκεί θα υψώσουμε τα δικά μας θέλω, τη δικιά μας αγωνία περισσότερο για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα.
3: Εδώ θα είμαστε για να καταγράψουμε όλα αυτά τα γεγονότα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Μετζίνη.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε και ο αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ, Γιώργος Μακράκης, τον Νίκο Αγγελάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να νομοθετήσει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
6: Στο οικονομικό σημείο θα έχει τη δυνατότητα.
7: Ναι.
6: Γιατί προφανώς σε επίπεδο νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, όπως το 2012 αντίστοιχα άλλη κυβέρνηση τότε
7: είχε καταργήσει
6: ακριβώς τον 13ο μισθό. Τώρα προφανώς μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να το νομοθετήσει εφόσον το πιστεύει πολιτικά. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το
7: δεν τη δεσμεύει δηλαδή δεν τη δεσμεύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6: Όχι, δεν είναι δεσμευτική, ακόμα και θετική να ήταν,
7: ναι,
6: η απόφαση,
7: ναι.
6: Προφανώς είχε τα περιθώρια τα νομικά και πολιτικά η κυβέρνηση να το καθιστήσει όπως συμβαίνει.
7: Μάλιστα,
6: με την
7: αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι σημείο κλειδί αυτό. Δηλαδή ότι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να είναι και θετική και αρνητική, αλλά δεν δεσμεύει την κυβέρνηση να κάνει νόμο και να μην λάβει υπόψη της, να το πω έτσι, την απόφαση αυτή.
6: Απλά τι γίνεται, κύριε Αγγελάκη, σε αυτό? Όποτε είναι μια κοινή απόφαση της Συμβουλίου της Επικρατείας που συμφέρει την κυβέρνηση, λέει ότι δεσμεύομαι από αυτή. Όταν είναι μια απόφαση που δεν της αρέσει, λέει ότι δεν δεσμεύεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αξιοποίηση ανάλογα με το τι συμφέρει και την πολιτεία και την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν δηλαδή είναι εφαρμόσιμο, για παράδειγμα, αν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να το πράξει, έχουμε και μια έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του κράτους, γιατί πάρα πολλά ακούμε ότι αν επανέλθουν οι δύο τα δώρα στο δημόσιο τομέα θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός, πάμε πάλι σε λογικές χρεοκοπίες. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και διάφορα ότι κοστίζει 3 δις, άλλες φορές ακούμε ότι κοστίζει 5 δις, τίσια κλπ. Εδώ έχουμε, επειδή έχει γίνει, αν θέλετε, πρόταση νόμου από κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή για την θεσμοθέτησή τους, πάντοτε όταν υπάρχει αυτή η τακτική, από το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι υποχρεωμένο να καταθέσει πόσο κοστίζει αυτή η πρόταση. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη, όπου το περίπου η αναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα κοστίζει ετήσια ένα δις. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το οικονομικό σκέλος, δηλαδή αν κάποια κυβέρνηση το εφαρμόσει. Και πολύ καλά γνωρίζουμε, κύριε Αγγελάκη, ότι το ένα δις, που θα, αν και εφόσον πολιτικά η οποιαδήποτε κυβέρνηση το θεσμοθετήσει, είναι χρήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γυρίσουν στις τοπικές οικονομίες. Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται, όπως σας είπα πριν, η μισθολογική βάση είναι 800-850 ευρώ και ο μέσος μισθός των εργαζόμενων στο δημόσιο είναι στα 1.000-1.100 ευρώ.
7: Μάλιστα.
6: Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς έχουν ανάγκες, άρα θα διοχετευτούν χρήματα στην τοπική οικονομία και από εκεί με τους έμεσους φόρους κάποια από αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν στο κράτος. Άρα το κόστος, θέλουμε να πούμε λοιπόν, ότι δεν είναι μεγάλο.
7: Ναι, μπορεί δηλαδή, μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός, αυτό λέτε εσείς.
6: Ακριβώς. Και θα πω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, γιατί μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο, ότι υπάρχει η πολιτική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης να μην δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που υπάρχει ανάγκη, για μην επαναλαμβάνω, ναι, για το κόστος διαβίωσης και τους χαμηλούς μισθούς. Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε ένα ΦΕΚ τις προηγούμενες ημέρες όπου δίνονται οριζόντια ενίσχυση επιδομάτων στο προσωπικό, πολιτικό και σώματα ασφαλείας που εργάζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα το κόστος το ετήσιο για το 2026 ανέχεται μόλις στα 600.000 ευρώ.
3: Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον χαρακτήρισε αλαζονικό, τονίζοντας ότι σπάει μία παράδοση στη ΔΕΘ. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης αλλά και πανικό από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων. Με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε σήμερα και επισήμως την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής Άρτας γνωστοποίησε παράλληλα ότι αποχωρεί και από τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι στο εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ως ανεξάρτητη. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρίσκεται για τις πράξεις του 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε τη σύζυγό του με χτυπήματα σε όλο το σώμα, με το περιστατικό να φέρεται να εκτυλίχθηκε χθες Κυριακή. Ο 28χρονος κατηγορείται ότι ξέσπασε βάναυσα στην 18χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Ληστεία με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το Σάββατο στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Συγκεκριμένα, οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται ότι χτύπησαν τον 27χρονο, ενώ δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Λίγο πριν συλληφθούν από την αστυνομία, κατάφεραν να κλέψουν το κινητό του 27χρονου και το πορτοφόλι του που περιείχε 120 ευρώ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση για τις συνεχόμενες και πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώνονται στις περιοχές των Γουρνών Χερσονήσου και άλλα γύρω σημεία καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα αναφέρουν αλλεπάλληλα περιστατικά όπου ενώ τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν ήδη επί ώρες σε απόλυτο σκοτάδι, συνεργείο του ΔΕΔΙΕ πραγματοποιούσε εργασίες πλησίματος και συντήρησης στους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Κουμπαράκης στον Κώστα Σιλιγάρδο και την εκπομπή Πηξίδα.
8: Διάρκειας διακοπή ρεύματος ή πτώσης στάσεως ρεύματος με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ή να υπολειτουργούν οι συσκευές των σπιτιών και των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι ούτε να προσφέρουν τις υπηρεσίες που θέλουν να προσφέρουν στους επισκέπτες και στους πελάτες τους, ούτε να λειτουργήσουν τα σπιτικά, ούτε να δουλέψουν αυτοί που δουλεύουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ούτε τα τρόφιμα να συντηρούνται σωστά διότι πέφτει η θερμοκρασία και είναι καλοκαίρι και είναι μεγάλη ζέστη. Τα ξενοδοχεία έχουν τρελό πρόβλημα διότι αυτές οι πτώσεις στάσεως και επαναφοράς του ρεύματος σε ρυθμό φωτορυθμικών, τσακ, συνέχεια έρχεται, φεύγει, σταματάει, ξανά ξαναχώρεται το ρεύμα μέχρι που τελικά είχαμε γενική διακοπή για πολλές ώρες. Και είναι τα μηχανήματα, και έρχονται οι πλακέτες των κλιματιστικών, τα ψυγεία μας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ποιος θα αποζημιώσει για όλες αυτές τις ζημιές που προκαλούνται από την κακή συντήρηση των δικτύων?
7: Η απάντηση είναι κανένας.
8: Κανένας. Τα πληρώνουν οι καημένοι ιδιώτες. Όταν όμως η ΔΕΗ έχει να ζητήσει ή να διεκδικήσει μια δραχμή, ένα ευρώ, με συγχωρείτε, πλέον δεν έχουμε δραχμές, από τον πολίτη, τρέχει άμεσα και του βάζει και...
7: Έχετε λάβει κάποια απάντηση για όλα αυτά?
8: Όχι βέβαια, καμία. Και όταν παίρναμε και τηλέφωνο τις ώρες αχμής, δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο.
7: Σκέφτεστε να καταφύγετε κάπου, στο συνήγορο του καταναλωτή, στον εισαγγελέα, προκειμένου αυτό το πράγμα να έχει μια εξέλιξη?
8: Το σκεφτόμαστε, διότι καταλαβαίνετε ότι η περίπτωση δεν ήταν μεμονωμένη. Μιλάμε για μια περιοχή από τον Καρτερό περίπου και το Ηράκλειο σε κάποιες περιοχές από ό,τι έμαθα αργότερα, και από τις Βασιλιές μέχρι την Αλικαρνασσό, μέχρι τις Γούβες, τις Γούνες, τη Χερσόνησο, Καμάλια. Δηλαδή ήταν μια τεράστια έκταση που από ό,τι μάθαμε υπήρχε σκάσιμο κάποιων μετασχηματιστών ρεύματος, προφανώς από κακή συντήρηση. Εγώ θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια, τα βράδια όταν δεν υπήρχε πολλή κίνηση και πολλή ζήτηση, μετά τις 2-3 ώρα το πρωί ο κόσμος κοιμάται. Βγαίνανε τα συνεργεία και πλένανε τους μετασχηματιστές.
7: Τους μετασχηματιστές, για να μην μαζεύουν τη σκόνη αυτή, η οποία με την υγρασία κάνει αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο.
8: Λοιπόν, φέτος δεν έγινε προφανώς, δεν ξέρω για ποιους λόγους, το ξέρω και ο ΔΔΕ και αυτοί θα πρέπει να μας απαντήσουν γιατί δεν έγινε. Ή αν έγινε, δεν έγινε σωστά, ή αν έγινε, δεν έγινε επαρκώς. Εγώ ξέρω ότι προχθές το βράδυ, εν ώρα διακοπής ρεύματος πάνω από μία μισή ώρα στην περιοχή, στις 12 και 20 το βράδυ ακριβώς που επέστρεψα σπίτι μου, είδα το συνεργείο του ΔΔΕ στις Γούρνες να πλέγει τους μετασχηματιστές. Ενώ είχε γίνει η διακοπή του ρεύματος. Και τελικά το ρεύμα επανήλθε στις 1.30 ώρα το πρωί. Εχθές πάλι κόπηκε το ρεύμα για περίπου μισή ώρα. Δηλαδή αυτή η κατάσταση. Ενώ μας ζητάνε να πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, να μην υπάρχει μια συντήρηση του δικτύου. Ποιος
7: είναι κατανοητό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε την επόμενη εβδομάδα και θα πούμε και περισσότερα και θα κουβεντιάσουμε και για τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
3: 25 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, καθώς παρουσιάζουν βαριές δομικές ζημιές, ενώ ακόμη 14 κρίθηκαν κίτρινα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις αρχές Αυγούστου έως και τις 20 του μηνός είχαν ολοκληρωθεί συνολικά 527 επανέλεγχοι κτηρίων. Κινητοποίηση για τουρίστα που έπεσε σε χαντάκι στην περιοχή της Ζάκρου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα που παρήχαν συνδρομή. Στον τουρίστα που έπεσε σε χαντάκι στην περιοχή της Ζάκρου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα που παρήχαν συνδρομή.

0: Δημοκρατία Πρατηριούχων
1: Καθημερινή. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Θα δείξει πόσο καλή θα είναι από ό,τι φαίνεται, κυρία Σμάτογλου.
0: Καλή θα είναι, αλλά να έχουμε αρκετή βενζίνη για να βγάλουμε τις διαδρομές μας.
2: Έτσι.
0: Πώς διαμορφώνεται σήμερα η τιμή της βενζίνης, κυρία Σμάτογλου?
1: Κοιτάξτε, σήμερα είναι Δευτέρα, δεν έχουμε στοιχεία από τα δηληστήρια, γιατί την Τρίτη συνήθως βγαίνουν οι τιμές, αλλά έχουμε από τις αγορές, και αυτό που είδαμε είναι ότι ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, γιατί αυτό
0: στην
1: το.
0: Στην Αγγλία ήταν η ερώτηση, κυρία Σμάτογλου, πώς διαμορφώνεται η τιμή της βενζίνης?
1: Ναι, ναι. Αν λοιπόν συνεχιστεί, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, και εκεί θέλω να έρθω στο ερώτημά σας, κύριε Μόρτουτακ, στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή από την άνοδο των 88 δολαρίων το βαρέλι στα 92 που είχε φτάσει έως τα 94. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυξήσεις. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον, γιατί είναι αυξήσεις που μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης λένε ότι η αμόλυτη βενζίνη βρίσκεται στο 2, πανελλαδικά στο 2,015 ευρώ, δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θα παίρναμε τα σημερινά στοιχεία θα ήταν πολύ παραπάνω. Βεβαίως στις απομακρυσμένες περιοχές, στην νησιωτική Ελλάδα και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος είναι πολύ παραπάνω, ίσως φτάνει και στην νησιωτική μέχρι και τα 2,5 ευρώ. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε για πόσο θα κρατήσει, αν. Ξαναεπανέρχομαι στην αρχική μου σημείωση, αν πράγματι συνεχίσει αυτή η μείωση. Αν συνεχίσει αυτή η μείωση, θα είναι ίσως πολύ θετικό. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι το διεύρο έχει έρθει και έχει πλέον γίνει μια καθημερινότητα όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι αυτό ήδη εκ των πραγμάτων είναι πολύ υψηλή η τιμή του. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και βεβαίως είναι με υψηλότερη τιμή από τα επίπεδα του Αυγούστου, και βέβαια αυτοί οι οποίοι φύγανε θα γυρίσουν με ακριβότερο καύσιμο για να βάλουν στα αυτοκίνητά τους.
0: Καταλαβαίνετε και το ξέρετε από πρώτο χέρι ότι η διαφορά αθρίζεται ετησίως σε πολλές εκατοντάδες ευρώ. Άρα η πίεση που ασκείται στην τσέπη των ιδιωτών είναι σημαντική. Εσείς έχετε παρατηρήσει να αλλάζουν τις συνήθειές τους, να αλλάζουν ας πούμε βενζίνη, να ψάχνουν περισσότερο κάποιο πρατήριο? Πώς πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτές τις αυξήσεις?
1: Κύριε Μόρκουτα, κυρία Μαλά, θα σας πω ότι καταρχήν οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις κινήσεις τους, έτσι. Είδαμε έναν Αύγουστο ο οποίος είχε περισσότερο κίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν πήγαν διακοπές.
3: Και σε αυτό το σημείο πάμε στην αθλητική ενημέρωση.
4: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Στο στούντιο, Πάνος Κατσάρος από τον Sport FM. Καλησπέρα, Πάνο.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολιτικά 89,8. Με μοναδική εξαίρεση το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, το οποίο αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των Πράσινων, ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Όφη ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου στο Ηράκλειο, με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη και το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Νους. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Πλέον ο Όφη εστιάζει την προσοχή του στη ρεβάν στις 5 με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία για την πρόκριση στη League Phase του Europa League, έχοντας μεγάλο προβάδισμα με το 3-0 του πρώτου αγώνα. Στο μπάσκετ, γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης, και ο τελικός μαζί με τον μικρό τελικό θα διεξαχθούν μία ημέρα αργότερα στις 19 Σεπτεμβρίου. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Σιλέσια, περνώντας τα 6 μέτρα στο άλμα επικοντό, με τον Μόντο Ντουπλάντης να είναι ο νικητής για ακόμα μια φορά με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και τέλος, ο Γιώμιφ και η Τζέλσα κατάφερε να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που τερματίζει σε ημιμαραθώνιο σε λιγότερο από 57 λεπτά, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο Buenos Aires με επίδοση 56-51.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την πλήρη πληροφόρηση και εμείς να πάμε στη Eurobank χρηματιστηρία.

0: εκεί στην Ανδρόγια 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για να μας ενημερώσει για το χρηματιστήριο σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Με οριακές μεταβολές η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα, τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο όσο και στα διεθνή. Ενώ οι επενδυτές μένουν αρκετά επιφυλακτικοί και περιμένουν τις νέες ανακοινώσεις από την Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 2.639 μονάδες, στο C021, με έναν χαμηλό τζίρο για την ώρα στα 61 εκατομμύρια. Ο Τραπεζικός Δείκτης 3.086 μονάδες, στο 0 η μεταβολή του. Τα διεθνή χρηματιστήρια, ο Γερμανικός Δείκτης στο 0, ο Δείκτης της Γαλλίας στο -0.06 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο -0.24. Το πετρέλαιο Brent έχει διαμορφωθεί πλέον στα $91 ανά βαρέλι, στο -1.62. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Επίσης, και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελοφόρο αφού το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοιχτά λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στοχοποιούν τακτικά πλοία του βασιλείου από τα τέλη Ιουλίου, όταν ανακοίνωσαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους από την περιοχή Ρήνο στην Νεβάδα και πολλοί άλλοι έλαβαν συστάσεις να φύγουν από τα σπίτια τους. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησίασε απειλητικά τα όρια της πόλης με τον τρίτο μεγαλύτερο πληθυσμό της πολιτείας αυτής. Σάλος και άμεση κινητοποίηση των αρχών στην Κίνα προκάλεσαν οι αναφορές για τη χρήση φορμαλδεΐδης με σκοπό τη διατήρηση της φρασκάδας στα λάχανα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Αξιωματούχοι στην επαρχία Χεμπέι επιβεβαίωσαν ότι επαλήθευσαν το οπτικό υλικό που δείχνει άτομα να βουτούν λάχανα σε διάλειμμα προτού να τα φορτώσουν σε φορτηγά για μεταφορά. Στο σκηνικό του καιρού καμίνει και σήμερα η χώρα εν μέσω του καύσωνα που θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη. Υψηλές η θερμοκρασία στην Κρήτη, ενώ στα νότια τμήματα η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό χειμώνα, θα σας πω την άλλη εβδομάδα. Όλα μαζί, Νίκος Φελμπουν, 6 εκτάκτος, 2 με 4 και όπου να είναι θα σας ανακοινώσουμε και το καινούργιο πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8. Πολλά θέματα σκάσανε όσο καιρό, λοιπόν, έτσι δεν είναι, πάρα πολλά. Να τα πούμε ένα-ένα, πάμε.

Φοβερή ιστορία να ξεκινάμε με αυτήν, ναι, πρώτη μέρα σήμερα. Αλλά πραγματικά πρόκειται για μια θλιβερή ιστορία, καθώς ο 59χρονος φαίνεται να φιλοξενούσε κατά διαστήματα στο σπίτι του τη 14χρονη από το 2016 και μετά. Ενώ ο ίδιος φέρεται να έχει φιλοξενηθεί στο σπίτι της οικογένειας της μικρής, στο Ρέθυμνο. Η μητέρα έκανε την καταγγελία πρώτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 59χρονος φιλοξενούσε για κάποιες μέρες την 14χρονη κόρη της και την κακοποιούσε σεξουαλικά όλο το χρονικό διάστημα που έμεινε μαζί του σε μια συνοικία στα Χανιά. Από την προανάκριση της αστυνομίας στα Χανιά φέρεται να προκύπτει ότι, να προκύπτει μάλλον κάποια επιβαρυντικά στοιχεία και με εντολή του ανακριτήρια θύμνου οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήγαν σπίτι του 59χρονου και τον συνέλαβαν. Καλά αρχίσαμε. Πάμε τώρα και στις δομές. Βγήκε σήμερα ο κύριος Πλεύρης στην εκπομπή του Open με τον Γιάννη Κολοθήκη και τον Μάνο Νιφλή και είπε ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι δομές των νησιών. Και μάλιστα έδωσε και εξηγήσεις για τις μετακινήσεις μεταναστών από την Κρήτη. Σας έχω πει, αυτή η δομή θα γίνει. Τώρα όσοι την πολεμάνε, τσάμπα το κάνουν. Υπάρχουν πολλά θέματα σήμερα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα γύρω στις 2.30 με 3 παρά θα σας βγάλω πάλι τον κύριο Αγκολφόπουλο, γιατί οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν μπορούν να πάρουν με καλό μάτι όλα αυτά που γίνονται με τις συνεργασίες με την Κύπρο, με την Γαλλία, με το Ισραήλ. Και φαίνεται ότι η κόντρα που έχει ξεκινήσει η Τουρκία με το Ισραήλ θα λήξει πριν ακόμα ξεκινήσει. Και ευτυχώς, γιατί κάποιοι λένε ότι ίσως αυτό η κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ οδηγήσει σε περαιτέρω συγκρούσεις από τις οποίες δεν θα μπορούμε εμείς να μην λάβουμε θέση. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε και Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε το στίγμα για το τι πρόκειται να γίνει στη ΔΕΘ αρχικά, αλλά και στην πορεία. Και επειδή σας είπα για τον κύριο Γκολφόπουλο, θα τον έχουμε σε λίγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να είπε στους υπουργούς του ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα της ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης και την υφαλοκρηπίδα. Μεγάλη πρόοδο σε επενδύσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Επιταχύθηκαν, λέει, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Τι είπε μάλιστα για το Ταμείο Ανάκαμψης, το χρέος και την ακρίβεια, θα σας τα πω όλα σε λίγο. Και μία είδηση για τα Βορίζια που θα την πούμε σε λιγάκι και αυτή είναι έτσι για να σας κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Θα έχουμε εξελίξεις στα Βορίζια. Καθίστε εδώ, θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Πολίτικα 89,8, λίγο σε λίγο 96 όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πατρίδες σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έρχονται τώρα σήμερα. Θα σας έχω βιντεάκια. Μου έχουν στείλει κόσμος. Παίξε αυτό, παίξε εκείνο, παίξε το άλλο. Θα τα παίξουμε όλα. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα ανάσα για να μαζέψω τα χαρτιά και επιστρέφουμε. Απέναντί μου, ποιον έχω, νομίζετε?

Λοιπόν, έχονται αρχίσει και έχονται μηνύματα ήδη. Παιδιά, μην φρικάρετε. Η δομή θα γίνει. Δεν το αποφάσισα εγώ. Η κυβέρνηση αποφάσισε. Μην χτυπιέστε, μην μου στέλνετε μηνύματα τέτοια. Δεν πρόκειται να τη διαβάσω ποτέ. Λοιπόν, Μανώλη Παπαδάκη, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε. Δυνατά τώρα. Πάμε να πούμε τα πολιτικά πρώτα, γιατί σε λίγη ώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Πάμε με Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί σήμερα στο Υπουργικό έδωσε το στίγμα για τη ΔΕΘ. Να σας πω μια είδηση. Ετοιμαζόταν ένας ανασχηματισμός. Καλός. Όχι δομικός, δηλαδή σε μεγάλη έτσι έκταση, αλλά σε πολύ κέρια σημεία. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν στον ανασχηματισμό, να μην γίνουν οι αλλαγές και να πάει έτσι, τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνουν μια-δυο αλλαγές από ό,τι λέει πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν και από το πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα μέχρι λίγο πριν τη ΔΕΘ όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί όπως βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, υπάρχει και αυτή η είδηση ότι μεταφέρονται Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη κλπ. Λέτε ολόκληρη βάση της Σούδας να έχει ανάγκη τους Patriot? Πώς το βλέπετε? Θα τα πούμε το απόγευμα στο site αυτό, θα δείτε μια αποκλειστική είδηση που αφορά αυτό το θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό σήμερα είπε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Και μάλιστα πέστε και ένα μήνυμα για τα ειδικά χωροταξικά. Το ίδιο έκανε και ο κ. Γιαπετρίδης εχθές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μια έτσι κινητοποίηση η κυβέρνηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Αυτό που τόνισε στο Υπουργικό Πρωθυπουργό είναι ότι οι τουρκικές αντιδράσεις για τα χωροταξικά πλαίσια που τους έχουν πειράξει δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και επανέλαβε τη θέση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σας έχω ξαναπεί και από αυτή την εκπομπή, αλλά σας το έχουμε πει και με πολλούς καλεσμένους. Όταν βλέπετε τον Τούρκο τσαντισμένο, όταν βλέπετε τον Τούρκο να αντιδρά, σημαίνει ότι κάτι καλό έχει γίνει από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτές τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα χωροταξικά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Φαίνεται ότι ο τουρισμός φέτος για την Τουρκία δεν πήγε τόσο καλά. Όχι ότι πήγε ο δικός μας, έχουν γίνει πολλά λάθη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν θεματάκια με τις ενώσεις και με τα σωματεία και κάτι παίζει εκεί πέρα και θα το πούμε όμως μέσα στη εβδομάδα, θα σας το ξεκαθαρίσω, σας το έχω καθαρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Τουρκία πήγε πολύ χειρότερα από εμάς. Και αυτό δείχνει τον εκνευρισμό της όσον αφορά το να κινητοποιήσει έτσι κάποιες έτσι πηγές ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο προκειμένου να παίξει λίγο η Τουρκία παραπάνω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κάνει λάθος. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Κρατήστε το αυτό. Γιατί και ο Νετανιάχου στο μήνυμά του είπε κάτι για την Τουρκία και την Κύπρο. Μην το ξεχνάτε. Ακούστε. Όλα κρύβονται πίσω από τις λέξεις που λένε. Όχι ο Αλέξης, οι λέξεις. Κρύβονται. Κρύβονται πράγματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Ο Νετανιάχου δεν είπε τυχαία για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Είχε λόγο που το είπε. Για φαντάσου να πολεμάς τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ από τα βόρεια της Κύπρου. Εκεί από Κερίνια, Μόχωστο κλπ. Λέμε τώρα εμείς έτσι, λέμε, αλλά είναι πιο κοντά, ξέρεις. Κύπρο, Βηρητός, είσαι πόση ώρα είναι η απόσταση, μισή, ούτε 20 λεπτά με το αεροπλάνο. Μπαμ, μπαμ. Καλά, ένα F-35 ή ένα Ραφάλ, ξέρεις πόσο κάνει. 2 λεπτά, 3, το πολύ. Και γυρίζει πίσω, έτσι, 3. Αλλά αυτά θα τα πούμε με τον κύριο Γκολφόπουλο μετά τις 2.30, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε σήμερα κοντά μας, να μας πει για όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει και αν θα υπάρχει σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Όπως βλέπετε τον Νετανιάχου δεν φοβάται. Προκειμένου να προασπίσει τη χώρα του, ντουγλού. Από την άλλη, έχουμε εδώ στην κυβέρνηση να προετοιμάζονται τα πάντα, λειτουργούν γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι και το σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση όλης της κυβερνητικής στρατηγικής. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα στο Υπουργικό ότι στην έκθεση θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Το έχουν σίγουρο την επανεκλογή. Να το ξέρεις αυτό. Το θέμα είναι το ποσοστό, δεν έχουμε ακόμα σίγουρο. Βέβαια, ο φίλος μου, ο αγαπητός ο κ. Δρυμιώτης, έκανε μια πρόβλεψη.
αύριο θα έχω τον κύριο Δερμιώτη εδώ. Για να πούμε αυτή την πρόλευση. Είναι κάτι που σας το έλεγα και εγώ εδώ και καιρό. Θυμάστε που σας έλεγα κάτι για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν με πιστεύατε. Και μου λέγατε μάλιστα και κάποιοι πάνε και λένε εδώ σε δικούς μας ανθρώπους ότι είμαι. Ότι προπαγανδίζω. Λοιπόν, ό,τι έχω πει έχει βγει. Οπότε προσέξτε που λέτε ότι προπαγανδίζω. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης ζητάει μια πιο ισχυρή και παραγωγική και πιο έτοιμη αντιμετωπιστική προκλήση μια ιδιαίτερα στραγμένη εποχή χώρα. Αυτό λέει ο σκοπός του. Μάλιστα, έκανε ολόκληρη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τον Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Να δούμε που θα πάνε αυτά τα ποσά.

0: coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three.
1: Λοιπόν, μάλιστα και αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που παλεύουν πολύ, πρέπει να δούμε πού θα διανεμηθούν ή πού διανέμονται αυτά τα χρήματα. Και από ό,τι φαίνεται, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά τα χρήματα που θα πέσουν στη χώρα. Και όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από το κράτος.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, μάλιστα στον απολογισμό της αξιοποίησης των πόρων που έχει διαθέσει την ελληνική κοινωνία, παρέπεψε και στη ψηφιοποίηση του δημοσίου, στην ολοκλήρωση του κλιματολογίου, στις παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, στα ηλεκτρικά λεωφορεία, στα μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση προς την Καλαμαριά που εγκαινιάζεται την Πέμπτη, αλλά και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

Για μένα το πιο σημαντικό από όλα όσα είπε πάντως είναι εκεί στο τέλος, ότι το 2028 η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ. Ξέρεις, εμείς επανεκκίνησαμε την εταιρεία αυτή να ξαναβγάλει κι άλλα. Μάλιστα, αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Στάθηκε στη μείωση του δημοσίου χρέους, δίνοντας το χαρακτήρα επιλογής, μάλιστα, με ορίζοντα την επόμενη γενιά. Τον τελευταίο καιρό δέχεται επικρίση η κυβέρνηση γιατί αποπληρώνει το χρέος νωρίτερα ή γιατί δίνει πιο μεγάλα ποσά από αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Η αντίδραση της κυβέρνησης αυτό είναι ότι το κάνουμε για τα παιδιά μας, για την επόμενη γενιά. Να μην έχει τόσο μεγάλο βάρος η επόμενη γενιά. Κάποιοι αντιδρούν με αυτό. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εγώ άμα έχω στο και έχω τα λεφτά πάντως, τα δίνω κατευθείαν να τα ξεχρεώσω. Άμα δεν τα έχω είναι το θέμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον χαρακτήρισε αλαζονικό, τονίζοντας ότι σπάει μία παράδοση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης, τονίζει σε υψηλούς τόνους η Ελλάς. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. «Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς. Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει τη Βουλγαρία επειδή βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια όπως αναφέρουν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoule.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είχα πει, είναι πολύ σοβαρό το θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία. Και αυτό μου είπε ότι δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Αλλά κάποιοι λένε ότι πάμε και για πόλεμο με την Τουρκία. Έχουν αρχίσει και αυτά τα σενάρια λόγω της κόντρας με το Ισραήλ. Αλλά έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Κουνιδάκη, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά, πάντως εσείς πρέπει να είσαστε πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Και να συνεχίσετε να είσαστε.
0: Έχετε και το διάδοχο να σας πω συγχαρητήρια πλέον.
1: Να είστε καλά.
0: Για το εγγονάκι σας, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πείτε μου λοιπόν τώρα, καλά. Βλέπετε τον Νετανιάχου να ορμάει στην Τουρκία να την τελειώσει και αυτή, πώς το βλέπετε το έργο?
1: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω, καταρχήν δεν φαίνεται. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Και αλλάζει προς το χειρότερο για το Ιράν και για πολλές άλλες χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το... σε αυτή την κειμενόμενη άμμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η Τουρκία προσπαθεί να βρει θέση. Προσπαθεί να δει πού μπορεί να κάτσει.
0: Είχε θέση ξεκάθαρα όμως μέχρι τώρα με Ρωσία, με Ιράν, με όλους.
1: Όχι, μιλάω για τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα ήταν αγκαλιά με τους Ιρανούς και με τους Ρώσους. Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα ξαφνικά βρέθηκε αγκαλιά με τους Πακιστανούς που είχαν κάποιες σχέσεις και με τους Σαουδάραβες. Βγήκε και ο πρόεδρος Τραμπ και είπε τα 1000 καλά λόγια και συνήθως όλα αυτά φουντώνουν τα μυαλά αφενός.
0: Αναθάρισε δηλαδή.
1: Και πολύ περισσότερο του πρόεδρου Ερντογάν. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, να σας θυμίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και αρχίζουν νομίζοντας ότι μπορούν να επιβάλλουν ορισμένους τις δικές τους απόψεις. Εντάξει. Να τα βάζουν με όλες τις χώρες της περιοχής. Σας θυμίζω ότι και στην πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ...
0: Το έπαιζε αφεντικό της Ανατολής, ναι, της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, που μιλούσε με τη συνέχεια... Τι έγινε στο τέλος, μετά από τα πολλά, από τις πολλές αυτές που έκανε η Τουρκία και τις πολλές έτσι πρωτοβουλίες που είχε πάρει, τι συνέβη, τις ήρθαν οι κυρώσεις και έχει μείνει εδώ και 6 χρόνια και βεβαίως δεν την βοηθάει η αμερικανική διοίκηση παρά τα καλά λόγια του κυρίου Τραμπ. Εν τούτης ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να πάει κόντρα σε νόμο που έφτιαξε ο ίδιος.
0: Σε όλο το Κογκρέσο κιόλας, ναι.
1: Βεβαίως να πάει κόντρα στο Κογκρέσο, δεν ξέρει αν θα έχει και την πλειοψηφία στο Κογκρέσο μετά τον Νοέμβριο, άρα είναι πολλά θέματα.
0: Έχει λοιπόν, θέματα,
1: τώρα, τώρα προσπαθεί λοιπόν και προσπαθεί με έναν ύπουλο τρόπο να επιβάλλει μερικές δικές της απόψεις. Το Ισραήλ δεν σηκώνει τέτοια πράγματα.
0: Λότος.
1: Και μπράβο, καλά κάνει το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι. Και εγώ μαζί σας αυτό.
1: Κοιτάξτε, διότι ενώ είχε ανακοινωθεί, για να δείτε τώρα πώς παίζεται και το παιχνίδι, βομβάρδισε 2 φορές ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται 60 χιλιόμετρα μέσα στη Συρία, το οποίο βρίσκεται 60 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Εντάξει, σε αυτό το αεροδρόμιο την προηγούμενη εβδομάδα γράφαν όλες οι εφημερίδες οι τουρκικές ότι θα πάει να το επισκεφτεί μια ομάδα αξιωματικών της αεροπορίας, τουρκικής αεροπορίας, προκειμένου να δούνε τι χρειάζεται για να κάνουν επισκευές, να το φτιάξουν για να είναι αξιοποιήσιμο. Από ποιους? Από τους Σύριους οι οποίοι δεν έχουν ούτε υπτάμινα πουλιά ακόμα περιστέρια, ας πούμε. Λοιπόν, άρα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό με το που το αντελήφθη το Ισραήλ έστειλε μερικά αυτά και το έκανανε, ξέρετε, χωράφι κανονικό, καλοκαιρινό, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, και από εκεί πήγαν να φωνάξουν. Έπεσαν στη μέση διάφοροι, ας πούμε. Το Ισραήλ δεν κατάλαβε τίποτα και όπως γράφουν και οι Ισραηλινές εφημερίδες σήμερα, οι Ισραηλινοί είπανε δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε εσείς Αμερικανοί, τα βάλαν και με τον πρέσβη της Αμερικής.
0: Ναι, ναι, τον Μπάρακ.
1: Ο οποίος βγήκε και είπε πράγματα τα οποία από ό,τι λένε οι Ισραηλινοί ήταν αντίθετα με αυτά που έχουν συμφωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, και βεβαίως βλέπουν ότι αυτή η αλλαγή των συνόρων και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν, δηλαδή η μεγάλη εικόνα η οποία προσπαθούν να τη δημιουργήσουν πρόβλημα ή να τη χαλάσουν ή κάπου να συμμετάσχουν, που είναι κυρίως ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αραβικών χωρών, γιατί και η Σαουδαραβία, μην νομίζετε, δεν θα μείνει σε αυτό μέσα, θα φύγει. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδία, όλος αυτός είναι ένας καινούριος γεωοικονομικός άξονας, ο οποίος χρειάζεται και, πώς το λένε, χρειάζεται και στρατιωτική υποστήριξη. Γιατί θα είναι μεγάλος άξονας ενέργειας και εμπορίου.
0: Και με την Ινδία μέσα κιόλας. Όταν βλέπεις ότι οι Τούρκοι, όταν βλέπεις ότι οι Τούρκοι με τους Πακιστανούς θα πάνε καλά και μπαίνει η Ινδία σε αυτόν τον άξονα, εδώ αποκτάς ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα και όπλο.
1: Κύριε Τσιμπουλιδάκη, ξέρετε κάτι, ναι. Θα σας πω μόνο, για να ακούνε και οι ακροατές για την ιστορία. Από το 1950, όσες μεγάλες συμμαχίες προσπάθησαν να κάνουν οι αραβικές χώρες, όλες έχουν πέσει στο κενό. Η μόνη συμμαχία που κράτησε για λίγο ήταν το 1973, όπου η Συρία και η Αίγυπτος συνεννοήθηκαν στον πόλεμο και νίκησαν το Ισραήλ τότε, γιατί κάνανε το χτυπήσαν το Ισραήλ από δύο πλευρές. Λοιπόν, και πήρε πάλι, ξανακέρδισε η Αίγυπτος στη Χερσόνησο του Σινά. Έκτοτε ποτέ τους δεν μπόρεσαν να φτιάξουν συμμαχίες. Γιατί? Γιατί τα συμφέροντα των χωρών είναι αντικρουόμενα και κυρίως τα συμφέροντα των οικογενειών που διοικούν τις χώρες.
0: Τα Εμμυράτα, ναι.
1: Η συμμαχία λοιπόν, αυτό απέτυχαν όλες οι συμμαχίες που πήγαν να γίνουν. Γι' αυτό βλέπετε και η Αίγυπτος, δεν λέει ότι θα μπει, εντάξει. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Σαουδαραβία κάλεσε 49 χώρες να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο συνασπισμό. Οι 13 υπέγραψαν μόνο, οι 12, μία, οι 13 ίση. Και βεβαίως όλες αυτές πάνε να φτιάξουν ένα τύπου μεγάλης αραβικής συμμαχίας. Αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο και πολύ προσπάθεια. Και δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα στον πόλεμο.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου στέλνουν και ερωτήσεις τώρα και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και κεφαλοκρηπίδας. Το έχει ξαναπεί, το ξαναλέει συνέχεια.
1: Αυτή είναι η πάγια ελληνική θέση και δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Ερώτηση. Αν το Ισραήλ, που δείχνει ότι δεν κολώνει να πάει σε σύγκρουση με την Τουρκία, η δική μας η θέση ποια είναι απέναντι σε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, αν μας ζητήσει τη βοήθειά μας, που δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα τη ζητήσει, γιατί δεν τη ζήτησε ούτε από τους Αμερικάνους, άρα πολύ περισσότερο πώς θα τη ζήτησε από την Ελλάδα, εντάξει. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα πάει η Τουρκία σε κόντρα με το Ισραήλ.
0: Και το λέω, ναι.
1: Γιατί να σας πω, είδατε σήμερα το πολύ ωραίο, ας πούμε, που ακούγεται και λέγεται εδώ από τα παπαγαλάκια τα τουρκικά στην Ελλάδα. Λέει η Τουρκία δείχνει αυτοσυγκράτηση. Μα ποια αυτοσυγκράτηση δείχνεις, παιδί μου? Ποια αυτοσυγκράτηση, αφού δεν έχεις τίποτα, αφού είσαι γυμνός? Ούτε αεροπορία έχεις, ούτε αντιαεροπορική άμυνα έχεις, ούτε ραντάρ έχεις, δεν έχεις τίποτα. Τι έχεις για να κάνεις?
0: Για πρώτη φορά όμως ακούσαμε τον Νετανιάχου να λέει για τη Βόρεια Κύπρο και για την κατεχόμενη Κύπρο και για την εισβολή. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καμπανάκι.
1: Βεβαίως, ξέρετε γιατί? Γιατί από τη Βόρεια Κύπρο είχε βγει και ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και οι υπόλοιποι άλλοι διάφοροι αξιωματούχοι της Τουρκίας, οι οποίοι λέγανε εκεί θα βάλουμε πυράβλους βαλιστικούς για να χτυπήσουμε το Ισραήλ. Πώς θα το πει, αφού απειλείται? Και το ίδιο βράδυ στέλνουν 6 πυροβολαρχίες της Ισραηλινής αντιεροπορικής άμυνας και οι Τούρκοι δεν πήραν είδηση. Λοιπόν, πώς να μην το πει ο Ισραηλινός? Βεβαίως θα το πει ο Ισραηλινός, αλλά ακούστε, δεν μπορεί η Τουρκία, κύριε Τσιμπουλιδάκη, δεν έχει τη δυνατότητα, αυτό να το καταλάβουμε. Μεγάλη χώρα είναι, προσωπικό, πολύ πληθυσμό έχει, οικονομία δεν έχει. Έχει μια αμυντική βιομηχανία που παράγει αρκετά πράγματα, αλλά όλα αυτά που παράγει έχουμε αναρωτηθεί.
0: Είναι β' διαλογής.
1: Μπορούν να τη βοηθήσουν σε έναν πόλεμο όταν δεν έχεις αεροπορία, όταν δεν έχεις ναυτικό.
0: Ειδικά ναυτικό.
1: Και όταν η αεράμενά σου είναι ανύπαρκτη. Είδατε τι συνέβη με 3 πυράβλους που ήρθανε από το Ιράν, 4 μάλλον.
0: Ναι, που πέρασαν όλη την Τουρκία σχεδόν.
1: Ναι, ναι, οι τρεις λέει καταρρίφθησαν από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Και σένα που είναι η δική σου αεράμιση.
0: Από τους δικούς μας, Πάτριοτ καταρρίφθηκαν. Ο ένας.
1: Καλά, όχι από τους δικούς μας, όχι, είχαν εγκαταστήσει οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν εγκαταστήσει Πάτριοτ εκεί και τους κατέρριψαν. Αλλά ο τέταρτος πύραυλος, με ανακοίνωση του Υπουργείου, του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής, κατερρίφθη από πύραυλο, δηλαδή ο ιρανικός πύραυλος που πήγαινε στη βάση του Ιντσιλίκ, κατερρίφθη από πύραυλο που ήταν πάνω σε αντιτορπιλικό τον SM3, τον πύραυλο, ας πούμε, ο οποίος χτύπησε τον άλλον. Η Τουρκία πού είναι? Άρα νομίζετε ότι η Τουρκία θα τα βάλει με το Ισραήλ?
0: Στα λόγια.
1: Κοιτάξτε, τα λόγια είναι τσάμπα. Λέμε
0: ξανά. Ναι, εντάξει. Μα γι' αυτό και σας έφερα σήμερα, σας ήθελα εδώ κοντά μου να μου πείτε για αυτά.
1: Τώρα. Έρχεται το θέμα όμως, είναι ότι βλέπετε ότι ενώ αρχίζει και τραβάει την προσοχή, και εδώ είναι το πονηρό, και βγει ο πρωθυπουργός και σωστά το ξαναέθεσε. Το πονηρό είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, το οποίο είναι κακός προάγγελος για μελλοντικές εξελίξεις.
0: Δηλαδή.
1: Κύριε Τσελμπουνάκη, έχετε δει τους χάρτες που δημοσίευσαν οι Τούρκοι για τα θαλάσσια? Τους χάρτες του διατάγματος. Δηλαδή αυτό που έγραψε, προσέξτε.
0: Που υποτίθεται θα ψηφιστεί, ναι.
1: Όχι αυτό. Αυτό είναι προεδρικό διάταγμα για τα δύο πάρκα, το ένα που είναι πάνω στη μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο το οποίο είναι γύρω από το Καστελόριζο. Προσέξτε τι πονηριά κάνανε. Εντάξει, σε αυτούς τους χάρτες καταρχήν υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα της 15 Αυγούστου, ανήμερα την ημέρα της Παναγίας. Άρα, και ξέρετε πόσες φορές ανήμερα το Πάσχα...
0: Έχουν κάνει και άλλα ανήμερα.
1: Έχουν κάνει στις μεγάλες χριστιανικές εορτές,
0: ναι,
1: έχουν κάνει
0: και
1: άλλα πράγματα.
0: Κατά τις δεκαετίες που έχουν διανύσει έχουν κάνει πολλά.
1: Αυτό το λέω για τους φιλέλληνες και για τους υποστηρικτάς της τουρκικής απόψεως, να τα βρούμε, ρε παιδιά, τα βρούμε, εντάξει.
0: Α,
1: γι' αυτό το λέω αυτά. Δεύτερον τώρα, προσέξτε, δεν έβγαλε ναυτικούς χάρτες που καθορίζει τα θαλάσσια πάρκα. Ξέρετε, γι' αυτό το λέω αυτά. Δεύτερον τώρα, προσέξτε, δεν έβγαλε ναυτικούς χάρτες που καθορίζει τα θαλάσσια πάρκα.

0: Εμφανέστατα τώρα έχει σκοπό να φτιάξει τη γαλάζια πατρίδα. Πώς, με τι σκοπό έχει? Έφτιαξε λοιπόν τους χάρτες του πυθμένα της θάλασσας για να αποδείξει και αργότερα να το εκμεταλλευτεί τη θεωρία που έχει ότι, ξέρετε, το Αιγαίο και τα μισά νησιά σας μέχρι τη μέση του Αιγαίου, που λέει, είναι επέκταση του εδάφους της Τουρκίας.
1: Χτίζει δηλαδή. Άρα, για το μέλλον τώρα, κόντρα μεγάλη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και βεβαίως εδώ τώρα χρειάζεται σοβαρότατη αντίδραση. Και χρειάζεται σοβαρότατη αντίδραση, όχι σε λόγια, χρειάζεται σοβαρότατη αντίδραση με πράξη.
1: Νομίζω ότι ο κ. Γεραπετρίδης το δήλωσε καθαρά.
0: Βεβαίως,
1: δεν πρόκειται να...
0: Και θα αρχίσουνε, και θα αρχίσουνε. Και βεβαίως έχει ενοχληθεί, διότι, κοιτάξτε, τόσα έχουν συμβεί. Δηλαδή τώρα μπαίνει πλέον στα χωράφια και της Ευρώπης. Διότι αυτό που κάνει παραβιάζει διεθνές δίκαιο, τα παραβιάζει όλα. Το παίζει αθώα κατά
1: κύριο. Ναι.
0: Στέλνει τους χάρτες τάχαμες, όπως λέει και το Ινστιτούτο Ναυτικών Μελετών. Προσέξτε, το Ινστιτούτο Ναυτικών Μελετών έφτιαξε αυτούς τους χάρτες.
1: Ναι.
0: Που λέει, ξέρετε, εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς για την μορφολογία του πυθμένα λέμε.
1: Ναι, ναι. Που δεν τον έχουν δει ποτέ τους, έτσι.
0: Πού να τον δούνε, ούτε με ματοκιάλι δεν τον έχουν δει.
1: Ναι, αυτό μου το έχει πει αξιωματικός. Με επιβεβαιώστε, μου το έχετε ζήσει και όλο στον πυθμένα, το έχετε δει όλο. Ότι δεν έχουν χαρτογραφημένο το Αιγαίο οι Τούρκοι.
0: Τι έχουνε, τίποτα δεν έχουν. Αφήστε τώρα να έχουνε τώρα. Όλο κουβέντες είναι.
1: Εσείς μου το είχατε πει αυτό, ότι δεν έχουν χαρτογραφήσει ποτέ. Ναι, δεν έχουν χαρτογραφήσει ποτέ το Αιγαίο.
0: Μα τι να χαρτογραφήσει.
1: Και γι' αυτό φοβούνται τα υποβρύχια τους να μπουν σε εμάς.
0: Αφήστε τώρα.
1: Μην πούμε σε αυτά,
0: ναι. Την ιστορία που έγινε. Την ξέρω την ιστορία που
1: έγινε.
0: Στο υποβρύχιο.
1: Μου την έχετε πει.
0: Εάν δεν μετράγαμε εμείς πόσο οξυγόνο έχει, δεν μπορούσε να ανέβει και του κάναμε ένα τοϊκό σήμα να ανέβει. Και μετά, όταν πήγαν πίσω οι Τούρκοι, μετά την κρίση που είχαμε τότε το 20, όταν πήγαν πίσω, ξέρετε, αποστράτευσε 22 αξιωματικούς στον υποβρύχιο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Από αυτό το σκηνικό. Εσείς τότε ήσασταν εκεί, έτσι.
0: Εγώ δεν ήμουν εκεί τότε, αλλά πάση περιπτώσει ξέρω το θέμα για από τους κυβερνήτες.
1: Εσείς σε ποιο επεισόδιο ήσασταν, σε κάποια φάση, μου είχατε πει μια ιστορία.
0: Εγώ τώρα είμαι
1: παλιότερη.
0: Εγώ έχω αποστατευτεί εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά υπήρχε μια ιστορία, ωραία, ναι. Που μου είχατε πει.
0: Όχι.
1: Μην την πούμε, εντάξει.
0: Άμα αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, θέλετε 2-3 εκπομπές σας.
1: Θα το κάνουμε αυτό μια μέρα. Όταν θα έρθετε Κρήτη, θα σας φέρω στούντιο.
0: Όποτε θέλετε, πρώτο ο Θεός να κατέβω στην αγαπημένη μου την Κρήτη και θα έρθω στο στούντιο. Λοιπόν, αλλά προσέξτε. Εδώ λοιπόν πάνε να παίξουν βρώμικο παιχνίδι. Και το παίζουν σιγά σιγά. Λοιπόν, γιατί το παίζουν σιγά σιγά? Διότι ξέρουν και έχουν καταλάβει τη μεγάλη εικόνα. Ότι η μεγάλη εικόνα ότι αλλάζει και δεν τους συμπεριλαμβάνει πουθενά. Την Τουρκία δεν τη συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Και προσπαθεί να πει ότι είμαι κι εγώ εδώ. Ξέρετε, όσες φορές το προσπάθησε, ας σας θυμίσω, προσπαθούσε και επί πρώτης θητείας του Πρόεδρου Τραμπ. Εντάξει, τη διοίκηση στην Αμερική και επί πρώτης θητείας ήταν αντίθετη προς την Τουρκία, επί δεύτερης θητείας κυρίου Μπάιντεν ούτε καν τους δώσαν σημασία. Τώρα όλο το Κογκρέσο και όλη η διοίκηση είναι τελείως εναντίον τους.
1: Όλες.
0: Και βεβαίως αυτό δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι το βασικό θέμα που κατάλαβε πλέον το Κογκρέσο το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Αυτή η ομιλία ήταν καταλυτική.
1: Και
0: από τότε άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτή την Τουρκία.
1: Και για να κλείσουμε τώρα, επειδή πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, τις κινήσεις από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας που και με τη σχέση με το Ισραήλ, πώς την είδατε? Ψύχρεμη, κανονική?
0: Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με ψυχραιμία, έβγαλε μια ανακοίνωση καταρχήν και εκτιμώ και πιστεύω, δεν έχω μιλήσει γιατί ήταν και ξέρετε οι μέρες το ρόλο. Ήταν περίεργες μέρες, αλλά είμαι βέβαιος ότι μετά και τη σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού θα υπάρξουν σοβαρότερες αντιδράσεις σε αυτά που έχουν συμβεί και βεβαίως, κοιτάξτε, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Μην φανταστείτε, εδώ είμαστε και ξέρουν πόσο δυνατοί είμαστε. εγώ έχω

0: πει πολλές φορές και θα με έχετε ακούσει. Εγώ παρακαλάω και παρακαλάω την Παναγία και το Θεό να κάνουν την πρώτη κίνηση. Mm. Διότι αυτό που θα τους συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί. Γιατί τότε δεν θα κάνετε, αν κάνουν την πρώτη κίνηση εναντίον μας ή στην Κύπρο ή κάπου αλλού, εκεί μετά αυτό που θα τους συμβεί και από εμάς και από το Ισραήλ και από όλους τους άλλους, δεν το έχουν καταλάβει. Την Τουρκία που ξέρουμε να την ξεχάσουμε. Εντάξει. Αφήστε όμως που θα την ξεχάσουμε πολύ γρηγορότερα, γιατί δεν θα το κάνει αυτό που λέω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω σαν ευχή. Δεν θα το κάνει.
1: Υπάρχουν και κάποια βίντεο τώρα μέσα στο διαδίκτυο, πολύ έτσι από παρουσιαστές εκπομπών εκεί στην Τουρκία, που μιλάνε πολύ υποτιμητικά. Ναι. Αλλά
0: εντάξει, τώρα,
1: είναι αυτό που λέτε.
0: Τώρα, ακούστε το τι θα λένε. Κοιτάξτε, κάθονται και τα λένε μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω πει πολλές φορές, όποιος, και σε δημόσια τηλεόραση έχω πει και λέω, όποιος έχει αντίρρηση να κάτσει να κάνουμε ένα διάλογο πολιτισμένο. Οι άνθρωποι πολιτισμένοι μιλάνε. Κάνουν ένα διάλογο, να δούμε που έχουν δίκιο και που έχουν άδικο. Κάτσε να συζητήσουμε. Δηλαδή, αλλά ξέρετε, επειδή ξέρουν στο βάθος μέσα ότι σε όλα στα πάντα αυθαιρετούν και όλα θέλουν να τα παρουσιάσουν αλλά Τούρκα, γι' αυτό ας πούμε. Δεν κάθεται κανένα και κάθεται και τα λένε μόνοι τους και ένα σύλλογο αλληλοσυγχαιρωμένων έχουν καταντήσει μέσα στην Τουρκία να τους λένε μπράβο, τι καλοί που είσαστε και τα λοιπά.
1: Για,
0: και
1: το, κλείσιμο, για το κλείσιμο, τους τουρκόφιλους εδώ στην Ελλάδα που λένε διάφορα, πώς τους βλέπετε?
0: Κοίταξε, αυτοί πλέον...
1: Έχουν αυξηθεί,
0: Ναι, έχουν αυξηθεί, ξέρετε γιατί.
1: Γιατί?
0: Έχουν δύο θέματα. Κοίταξτε, μερικούς από αυτούς, διαβάστε τα βιογραφικά τους να δείτε τι γνώσεις έχουν.
1: Ναι.
0: Και για να παραστήσουν ότι κάτι είναι, επενδύουν στο φόβο και στο ψέμα και στην προπαγάνδα της Τουρκίας. Δηλαδή παίρνουν την προπαγάνδα της Τουρκίας, την επαναλαμβάνουν, βάζουν μέσα και δικά τους που έτσι τα φαντάζονται. Λοιπόν, και δυστυχώς έχουν αυξηθεί. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Έχουν αυξηθεί διότι είναι μόνο θέμα γνώσεων και επιβιώσεως πάνω σε κάποιο επάγγελμα, ή ότι υπάρχουν και άλλες πονηρές σχέσεις από πίσω?
1: Σωστά.
0: Διότι αυτό πλέον δεν μπορεί, διότι αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχίζεται έτσι, κύριε Τελιμπουνάκη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να βγαίνει και να πατάει την κλειά του και να λέει ό,τι του κατέβει. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πρώτη εκπομπή σήμερα με την
0: εκπομπή.
1: Να ευχηθώ τα καλύτερα με τον Κονάκη, να το γεμίσετε αναμνήσεις και έτσι ωραίες εικόνες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πιστέψτε με.
0: Να είσαστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και θα ξαναπούμε στην εβδομάδα. Θα έχουμε θέμα.
0: Και το απολαμβάνω.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τάπε. Λοιπόν, υπάρχουν τουρκόφιλοι στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανοιχτώ εγώ πλέον. Δηλαδή, θα το λέω και άκουσα και τον Κώστα Σελιγάρδο σήμερα που είπε πολλά πράγματα. Πολύ σωστά. Είχε και πολύ σωστές τοποθετήσεις. Απλά από αυτό που βγαίνει τώρα εδώ πέρα είναι ότι ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας, Ισραήλ, Αραβικές χώρες και Ινδίας είναι πολύ δυνατή συμμαχία για να μπορέσει κάποιος να μπει ανάμεσα και να τη σπάσει. Οι μαγκές που κάνει η Τουρκία τώρα στο Ισραήλ κοπήκανε αμέσως. Όπως καταλάβατε, αν το Ισραήλ αποφασίσει να κάνει κίνηση, θα την κάνει. Δεν θα χρειαστεί τη βοήθειά μας, όπως δεν τη χρειάστηκαν και από τους Αμερικάνους. Αυτό είναι για την ερώτηση που μου έχουν στείλει διάφοροι φίλοι, ότι τι θα κάνουμε άμα γίνει πόλεμος Ισραήλ-Τουρκία. Εμείς τίποτα. Θα κάτσουμε και θα απολαμβάνουμε. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Πέφτω, αυτά είναι. Αποπληκτική ατμόσφαιρα λόγω της ζέστης και της υγρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν μας νοιάζει, εμείς έχουμε τη θάλασσα εδώ απέναντι, φυσάει πολύ υγρασία, ρε παιδιά. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε δεν είπες τίποτα για αυτόν τον τύπο εκεί πέρα, λέει, στην Αθήνα με τη γυναικοκτονία, έτσι μου το γράφουνε. Λοιπόν, τι να πω, ρε παιδιά. Λοιπόν, αν είναι Έλληνας ο δράστης, βγαίνουν κάτι εκεί οργανώσεις στο δρόμο, χτυπιούνται. Άμα είναι Αλβανός, δεν βγαίνουν. Αλβανός ήταν, καταζητούνταν παλιά στην Αλβανία, έχει κάνει τα απίστευτα. Μέχρι και έχει κατηγορηθεί για το βιασμό της γυναίκας του, της πρώην σύζυγου του, αλλά και για στόκινγκ, δηλαδή για παρακολούθηση της πρώην γυναίκας του. Η αστυνομία ψάχνει να βρει τώρα μέσα από τα ηλεκτρονικά έτσι, μέσα, που είχε κάτι κομπιούτερ, κάτι αυτά, κάτι κινητά, να δει τι άλλο έχει παιχτεί με αυτή τη γυναίκα την οποία τη σκότωσε. Γονατίζοντας την κάτω στο έδαφος την ώρα που αυτή έβγαινε την πολυκατοικία.

Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία εκεί με τον τύπο, ο οποίος μέσα στα social media παρουσιαζόταν με κάτι όπλα, με κάτι αυτά, το πέσε μαγκιά, ξέρετε. Τα έχουμε δει εδώ και από πολλούς δικούς μας εδώ, όχι μόνο Ιρλανδούς, αλλά και Έλληνες το έχουν κάνει αυτό. Μου στέλνουν και μηνύματα για την παρουσιάστρια η οποία έχει καταγγείλει τον σύζυγό της, γιατί την εξήφισε, όπως έχει αναφέρει. Οι αστυνομικές αρχές πήγαν στο σπίτι που διέμενε η παρουσιάστρια με αυτόν τον σύζυγό της και προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ενδοοικογενειακής βίας κτλ. Το αδίκημα της εξήφισης δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως. Και τώρα θα πρέπει αυτή η παρουσιάστρια να υποβάλει μήνυση, εφόσον το επιθυμεί, για να κινηθεί η διαδικασία σύλληψής του. Κάτι που προς το παρόν, όπως λένε κάποιες πηγές, δεν φαίνεται πιθανό.

0: Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, η παρουσιάστρια δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχει χωρίσει με το συγκεκριμένο άντρα. Έχουν ένα παιδί μαζί, γι' αυτό δεν λέμε και ονόματα, δεν λέμε και παραπάνω στοιχεία. Δεν είχε γίνει κάποια έτσι καταγγελία στο παρελθόν που να είχαν προστριβές μεταξύ τους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάτι παίζει εδώ περίεργο. Κάτι παίζει. Όπου να είναι, ξεκινάει και η εκπομπή που θα παρουσιάζει. Οπότε ένας δώρος καλό κάνει. Ειδικά όταν αρχίσουν να βγαίνουν και τα ονόματα. Εμείς δεν θα το βγάλουμε, ας το βγάλουν άλλοι. Πάμε. Και αφού μιλάμε για γυναίκες, να πούμε κάτι για μια γυναίκα η οποία νόμιζε ότι ήταν απροστάτευτη. Τελικά δεν ήταν. Πρόκειται για μια γυναίκα ναυτικό, μία από τις πολλές μάλλον, η οποία κάποιοι εργοδότες πιστεύουν ότι όταν η ναυτικός γυναίκα μείνει έγκυος δεν πρέπει να είναι μες στο σκάφος, θα πρέπει να απολύεται για να μην την πληρώνουν τσάμπα και βερεσέ. Αυτό είναι η άποψη κάποιων έτσι ιδιοκτητών, κάποιων εργοδοτών. Όμως τα έχουν βρει σκούρα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε στη γραμμή μας τον πρόεδρο της ΠΠΕ, τον κύριο Γιώργο Βάλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουν βρει τον πελά τους με εσάς. Η γυναίκα δικαιώθηκε, η ναυτικός.
1: Με εσάς έχουν βρει τον πελά τους. Κοινώς. Γιατί εσείς επικοινωνείτε, βοηθάτε, άρα εγώ είμαι σκανδάλι, ο κάνω τον οπλισμό, εσείς πυροβολείτε.
0: Α, εμείς στέμε δηλαδή.
1: Εσείς κάνετε μεγάλο καλό, να ξέρετε, όταν θέλετε, και οι σταθμοί και τα μέσα και οι δημοσιογράφοι.
0: Είχα μιλήσει με αυτή τη γυναίκα τότε που κάναμε το θέμα εδώ στο politica.gr, όταν απολύθηκε, όταν πήγε να απολυθεί. Μας είχε μιλήσει, μας είχε πει κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τη βγάλω στον αέρα πάλι η γυναίκα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Καλά είναι έτσι όπως είναι.
1: Τη δικαιώσαμε την κοπέλα, πήρε τους μισθούς, πήρε τα tips, πήρε ό,τι προβλεπόταν από ζημίωση, άδειες και τα δεδομένα.
0: Τις είχαν κρατήσει και τα tips. Αλήθεια είναι αυτό?
1: Σωστά.
0: Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή είσαι πλούσιος, έχεις σκαφάρα, έχεις εκεί πολυτελή θαλαμπηγό και τσιγκουνεύεσαι να δώσεις ακόμα και τα tips της κοπέλας.
1: Εγώ με παρέμβασή μου άμεσα όλα πληρώθηκαν, αλλά το διατάφτα δεν είναι αυτό. Είναι γιατί να δίνουμε το δικαίωμα να απολύουν τις κοπέλες.
0: Ναι, ναι, σωστό. Να μην
1: έχει το πρώτο διάστημα που κάνω τόσο μεγάλο ακογόνα με τέτοια υπογεννητικότητα και ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το διατάφτα. Άσχετα ότι τώρα η κοπέλα πήρε τα χρήματα, αλλά εκτός από τα χρήματα δεν θα έπρεπε καν να απολυθεί επειδή είναι έγκυος.
0: Ναι, μα αλλά τι λέμε τώρα.
1: Να δούμε, αυτό είναι το διατάφτα, να δούμε πότε θα το καταλάβουν και πότε θα έχουν την τόλμη και τη βούληση να δώσουν λύση επιτέλους για αυτές τις γυναίκες. Γιατί είναι αμαρτία και κρίμα. Και πιο πριν είπατε και για μια γυναίκα με ένα παιδί που είχε μια ενδοοικογενειακή βία, που δεν είπατε το όνομα, αλλά παίζει σε όλα τα site πλέον, είναι γνωστό.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα πω το όνομα.
1: Ναι, καλό είναι γενικά να κοιτάμε πώς μπορούμε να είμαστε. Έχει χαθεί η ευγένεια στις μέρες μας, η παιδεία.
0: Σίγουρα.
1: Τα παιδιά μας, τα αγόρια, τις γυναίκες, να υπάρχει ένα σεβασμός όταν υπάρχουν οικογένειες. Είναι ντροπή να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και μας στεναχωρεί ιδιαίτερα όταν βλέπεις ανθρώπους να φέρονται έτσι σε μια οικογένεια ή σε μια μάνα. Και θέλω να καταλήξω ότι η μάνα είναι ένα ιερό πράγμα. Ξέρετε κι εσείς, όλοι βγαίνουμε από εκεί, μεγαλώνουμε από εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός, άσχετα με τη γυναίκα, δεν είναι αδυναμοφίλος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα. Ο Θεός έχει δώσει ένα προσόν να φέρνει στη ζωή και να γεννάει έναν άνθρωπο, μια νέα ζωή. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατέψουμε και θα βοηθήσουμε όλες τις νέες γυναίκες που θέλουν να γίνουν μάνες και
0: εντάξει,
1: οι άντρες να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Και ο πατέρας έχει το σημαντικό ρόλο στην οικογένεια. Όλα μαζί είναι.
1: Και οι δύο έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά όπως και να έχει, η μάνα που λέμε είναι μόνο μία και ο μπαμπάς είναι ένας, αλλά είναι, έχει την ιδιαίτερη φύση που φέρνει στη ζωή ένα νέο άνθρωπο. Άρα πώς αυτόν τον άνθρωπο να μην έχει.
0: Όχι, μαζί σας, εντάξει, συμφωνώ. Πείτε μου τώρα κάτι.
1: Ο μπαμπάς είναι αυτός που δουλεύει και αγωνίζεται για την οικογένεια, αλλά η μαμά, όπως και να το κάνει, το γυναίκα, ο φίλο και η μητέρα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Πείτε μου κάτι τώρα. Μαθαίνω ότι καταρχήν φέτος το καλοκαίρι έχουν γίνει απίστευτα περιστατικά με σκάφη, με θαλαμιγούς, με ελικόπτερα να πηγαίνουν σε παραλίες. Έχουν γίνει τα πάντα. Πιτσιρικάδες, καπετάνι της μίας ημέρας. Το είπατε πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Είδα τη συνέντευξή σας. Καπετάνι για μία ημέρα. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
1: Αυτό, μπορείτε εσείς να πάτε να νοικιάζετε ένα σκάφος χωρίς δίπλωμα, μόνο με χρήματα, και να κάνετε τσάρκα, ασχέτως ηλικίας και γνώσης.
0: Ναι.
1: Είναι ποτέ δυνατόν στη στεριά να απαγορεύουμε τα ηλεκτρικά πατίνια και στη θάλασσα να δίνουμε σκάφη με μηχανές σε ανήλικους και ενήλικους να κάνουν βόλτες?
0: Πώς άμα είναι χιλιάδες οι επιχειρήσεις αυτές όμως, αποσκοπούν κάπου, έτσι, στο ότι δεν γίνεται, ναι, κίνηση.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως και στη στεριά είναι χιλιάδες επιχειρήσεις,
0: ναι, ναι, αυτό λέω,
1: να γουρούνες, μπάγκι, αμάξια, μηχανάκια, γιατί στη στεριά να υπάρχει πλαίσιο και στη θάλασσα έτσι? Δηλαδή δεν έχουμε πολιτική βούληση ή δεν θέλουμε να χαλάσουμε κάποιους για πολιτικό όφελος ή για θέμα για κέρδη ή για χρηματικά? Αλλά όταν παίζει άνθρωπος ασφάλεια μέσα στη θάλασσα, αυτά κανονικά πρέπει να μένουν στην άκρη. Άρα θα πρέπει να δούμε την ουσία και όχι το γύρω-γύρω, το αποτέλεσμα. Εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να σπάσει αυγά. Στη στεριά έχουμε σπάσει αυγά με την ασφάλεια. Κάμερες, κλήσεις, απαγορεύσεις, αναβαθμίσεις, αυστηροποίηση. Δεν βλέπω κανείς να λέει κάτι. Γιατί στη θάλασσα να τα αφήσουμε όλα ανεξέλεκτα? Δεν είπα να τους παροτρύνουμε, να τους διώξουμε ή να μην έχουν επιχειρήσεις χρήματα. Να μπει ένα ωραίο ασφαλές πλαίσιο, normal, ανθρώπινο, όπου να ορίζει ανθρώπους με γνώση να τα χειρίζονται, να πληρώνουν οι άνθρωποι, να έχουν τα διπλώματά τους, ή αλλιώς να έχουμε έναν άνθρωπο εμείς να τους κάνει τις κουραζιέρες με ασφάλεια. Υπάρχουν λύσεις. Δεν γίνεται όμως και το ένα και το άλλο και να κινδυνεύουν όλοι μέσα στη θάλασσα επειδή κάποιοι θέλουν να οικονομήσουν εις βάρος αλωνών. Όχι να οικονομήσουν, αλλά με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Σωστά.
1: Όπως είναι στη στεριά, να είναι και στη θάλασσα. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ γιατί δεν πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Τώρα όλα τα άλλα ο κόσμος ξέρει, κρίνει και ακούει. Εμείς τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε, κάποιοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και αυτό δεν είναι τώρα, κάθε χρόνο γίνεται. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλογιστεί και τις ευθύνες του, γιατί εμείς δεν νομοθετούμε, άλλοι νομοθετούν που θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά το ζήτημα, γιατί όπως βλέπετε κάθε μέρα παίρνει διάσταση.
0: Ερώτηση.
1: Σε όλα τα...
0: Ερώτηση. Ναι. Εδώ επειδή το είπατε, δεν νομοθετείτε, είπατε, έτσι?
1: Σωστά.
0: Μήπως ήρθε η ώρα ή έχετε κρούσει για να μπείτε κι εσείς μέσα σε αυτή την ομάδα που νομοθετεί?
1: Πολύ έξυπνη και πολύ ωραία το φέρατε. Είστε έγκριτος δημοσιογράφος και πολύ επαγγελματίας. Πολύ ωραία που το φέρατε, γυριστό.
0: Ναι.
1: Θα απαντήσω. Δεν θα αποφύγω, θα απαντήσω.
0: Κοιτάξτε, γράψαμε πρώτοι ότι σας έχουν κάνει πρόταση. Σας πήρε μετά η φίλη μου η Έλλη Σπυροπούλου από τον Αλφα, σας ξετίναξε. Το παραδεχθήκατε ότι έχετε δεχτεί προτάσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα ήρθε η ώρα να μας πείτε κάτι παραπάνω όμως.
1: Πάμε να σας το πω. Ποιος είναι ο λόγος που σκέφτομαι σοβαρά να κάνω ένα επόμενο βήμα για να μην χρειάζεται να παρακαλάω κανέναν για τα αυτονόητα ή να έχω μια πιο δυνατή φωνή μέσα εκεί που πρέπει να ακούγεται?
0: Αν εκλεγείτε, δηλαδή να τους ταράξετε στις υπερωτήσεις, έτσι?
1: Συνέχεια. Δεν θα αφήσω κανέναν ότι έχει θέμα ναυτιλία, τουρισμό, ασφάλεια, θάλασσα και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Πάμε αυτός που με ευγένεια και ωραίο τρόπο, πρόβλημα και λύση και όχι αυτά τα χάλια που βλέπω που τσακώνονται όλη μέρα για το τίποτα, να έχουν μια ουσία και ένα αποτέλεσμα. Ο λόγος λοιπόν που σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κάνω ένα σοβαρό ραντεβού μετά τη ΔΕΘ και μετά τα ταξίδια που ολοκληρώνω στα μέσα Σεπτεμβρίου, πράγματι έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από τα κόμματα που έχετε γράψει κι εσείς. Πράγματι έχω μια πολύ σημαντική συνάντηση που, αν πάνε όλα καλά, θα ανακοινώσω και δημόσια την υποψηφιότητά μου στις βουλευτικές εκλογές του 2027 σε μια περιφέρεια στην Αττική, όπου θα συμμετέχω, αν πάνε όλα καλά και στο ραντεβού που περιμένω.
0: Αλφα Πειραιά και Νήσων.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Το Πειραιά κρατήστε το, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Α και Β. Ας αφήσουμε και κάτι να αιωρείται. Πάντως θα έχει να κάνει γύρω με περιφέρεια που βρέχεται από θάλασσα.
0: Πειραιά θα είναι σίγουρα.
1: Θάλασσα γύρω-γύρω. Άρα τώρα θα είναι Πειραιά Α, Πειραιά Β. Αυτό θα το κρίνουμε αλλιώς, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ο λόγος που θέλω να το κάνω.
0: Πάντως την απόφαση την πήρατε, δηλαδή θα το δεχτείτε την πρόταση, μία από αυτές που έχετε, τις 2-3.
1: Ναι. Και ο λόγος είναι ένας. Θέλω για μια φορά ένας ναυτικός. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, ένας άνθρωπος ναυτιλίας, ένας άνθρωπος που δεν είναι από πολιτικό τζάκι, ένας άνθρωπος που δουλεύει μέσα στη θάλασσα, ένα παιδί που δεν είναι δικηγόρος και γιατρός, ένα λαϊκό παιδί, ένα παιδί μεγαλωμένο σε ένα νησί από ένα πατέρα καθηγητή και μια μητέρα που κάνει οικιακά. Ένα τέτοιο παιδί θα ήθελα να παλέψει για να κάνει τον κόσμο λίγο πιο χαρούμενο, να βοηθήσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί με ουσία και αποτέλεσμα, να βάλουμε μια τάξη στη θάλασσα. Ένας άνθρωπος να μπορέσει για πρώτη φορά να περάσει και ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και τα λαϊκά παιδιά που μπορείτε να σας εκφράσουν με μια φωνή, είναι εδώ, με ουσία και αποτέλεσμα. Έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια ένα έργο. Θεωρώ ο κόσμος το βλέπει, το παρουσιάζετε και εσείς και πολλοί συνάδελφοι και σας ευχαριστώ.
0: Άρα πιο πολύ το έχει μόνο... σημασία για σας να προσφέρετε και όχι το κόμμα που θα πάτε. Ή έχει σημασία γι' αυτό δηλαδή.
1: Όχι, εγώ κοιτάω ένα πράγμα. Κοιτάω ο Γιώργος Σοβάλης πώς θα μπορεί να μπει κάπου, να έχει μια δύναμη και μια φωνή του κόσμου, να μπορέσει να προσφέρει. Να προσφέρει στον κλάδο του, στους εργαζόμενους, στον κόσμο τον απλό, γενικώς να προσφέρει, να ακουστεί ο κόσμος, οι φωνές τους. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που σε εκλέγει και σε πληρώνει. Και δυστυχώς ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα. Υπάρχει ακρίβεια, η θάλασσα δεν έχουμε ασφάλεια. Υπάρχουν πολλά θέματα και θέλω με ωραίο τρόπο και ευγένεια, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς τσακωμούς, τα πάνελ, με ωραίο τρόπο τα προβλήματα, οι λύσεις, να περάσω ένα άλλο μήνυμα, νεανικό, ανθρώπινο, λαϊκό, όμορφο, όχι λόγοι ξύλινη πολιτική, να μιλάμε όπως μιλάμε τώρα, να καταλαβαίνει ο κόσμος απλά και όμορφα. Και θέλω να κάνω αυτή την κίνηση,
0: ερώτηση.
1: Αν ο κόσμος τη στηρίξει και θέλει ένα τέτοιον άνθρωπο να γίνει η φωνή του ή να τον εκπροσωπήσει.
0: Ερώτηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολιτικό υποψήφιο. Που όποιος τον πάρει θα τον ενισχύσει, γιατί έχετε και κάτι στα ελληνικά ποσοστά εκεί που βγαίνετε πρόεδρος στην ΠΠΕΦ.
1: Σωστά. Εμένα με νοιάζει πάντα, κύριε Τσελιμπουνιδάκη, ένα πράγμα. Δεν με νοιάζει το τι χρώμα είσαι, το ποια πλευρά είσαι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό για τον κόσμο.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο χώρος όμως. Παίζει ρόλο. Δηλαδή...
1: Παίζει ρόλο. Όπως έχετε καταλάβει εμένα, καταλαβαίνετε, θέλω να πω, πού κινούμε και πώς είμαι.
0: Ναι.
1: Εγώ γενικά έχω μια αντικειμενικότητα, είμαι με το σωστό, με το δίκιο, είμαι με τον κανονικό πατέρα ενός Έλληνα. Δηλαδή έχω θεωρώ τις σκέψεις για τα στάνταρ όπως είχε ο πατέρας. Όπως
0: μια κανονική οικογένεια.
1: Μια κανονική ελληνική οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Να πιστεύει, να αγαπάει την οικογένεια, να αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες, να αγαπάει τη δουλειά του, να πιστεύει στον Χριστό και στην Παναγία. Να είναι άνθρωποι, να έχουν παιδεία, ευγένεια, να γνωρίζουν πέντε πράγματα. Αυτό λοιπόν εγώ είμαι αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν να δω, αν και ο κόσμος το θέλει, γιατί να μην κάνω μια προσπάθεια, να προσπαθήσω και εγώ να κάνω μια ωραία κίνηση και θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως γνωρίζετε ποτέ δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε αντίστοιχο επάγγελμα κάποιος ή να κατέβει ή να βγει. Είναι ένα challenge και για μένα, αν θα μπορέσω να καταφέρω να κάνω και το επόμενο βήμα.
0: Ερώτηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ο αρχηγός του κόμματος που είστε πιο κοντά είναι πολύ ψηλός.
1: Τώρα τι να σας πω, έχω
0: εντάξει,
1: να σας πω
0: πάντως. Τρεις είναι, οπότε δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος, θα το μάθει.
1: Είναι μεσαίου ύψους, αλλά σίγουρα...
0: Όχι, ψηλός είναι. Αν είναι αυτός που νομίζω, είναι ψηλός.
1: Θεωρώ ότι εμπνέει σεβασμό και έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος, αξίες και αρχές και τιμάει και την Ελλάδα και τους Έλληνες και είναι ένας άνθρωπος που είναι της οικογένειας.
0: Ωραία,
1: και
0: άρα,
1: μιλάς με τον πατέρα άρα, σου, με τον παπά σου, άρα είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει και εκπέμπει σεβασμό.
0: Ωραία, άρα είναι άντρας. Άρα βγαίνει έξω η Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μένουν τα υπόλοιπα τώρα.
1: Σωστά. Άρα τα αφήνουμε λοιπόν να αιωρείτε και μέσα στο Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Εάν το θέλει ο Θεός, ο κόσμος και πάνε και όλα καλά, θα τα ανακοινώσουμε και δημόσια.
0: Θα είστε ο πρώτος απολυτικός υποψήφιος, έτσι.
1: Γιατί έτσι το λέτε, δεν είναι άσχημο δηλαδή.
0: Όχι, καθόλου, ίσα ίσα. Είναι η πρώτη φορά που...
1: Νέος άνθρωπος.
0: Μα να σας πω κάτι. Ναι, θα σας το εξηγήσω. Απολυτικός υποψήφιος πώς το εννοώ. Ότι μου είπατε και πριν ότι δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιδεολογία όσο το να βοηθήσετε κόσμο αν εκλεγείτε.
1: Σωστό.
0: Οπότε αυτό είναι ωραίο. Σωστό. Άρα είστε ένας απολυτικός υποψήφιος που θέλει να μπει στην πολιτική για να βοηθήσει.
1: Σωστό.
0: Θα τους ταράξετε τις επενδυτήσεις δηλαδή όπως μου είπατε.
1: Ακριβώς. Δεν θα μείνει τίποτα χωρίς ερώτηση και επερωτήση.
0: Άρα είδατε, σας έβγαλε και τον τίτλο, έτσι, για την προεκλογική καμπάνια. Απολυτική υποψήφιος, θα σας ταράξω σε επερωτήσεις.
1: Γιατί όχι, αν μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό και να λύσουμε θέματα...
0: Ω, μα τι λέτε τώρα. Μα είναι και κάτι που το συζητούσαμε κάποια στιγμή. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν... προβεί σε πολύ έτσι έντονες φιλανθρωπικές δράσεις. Κάποιοι δεν τις πιστεύανε, τις κάνανε απλά για να τις κάνουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι τις κάνανε όμως και προσέφεραν. Οπότε δεν με νοιάζει για ποιο λόγο το κάνανε. Αν για να κερδίσουν θέση στον παράδεισο ή για φορολογικούς λόγους. Με ενδιαφέρει ότι κάνανε τις φιλανθρωπικές δράσεις και προσφέρανε σε κόσμο που είχε ανάγκη. Αυτό μετράει.
1: Εμείς χρόνια, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, όπως γνωρίζετε και το ξέρετε, το κάνουμε γιατί πιστεύουμε να βοηθάμε να κάνουμε το καλό. Θα μου πεις, γιατί εσύ είσαι καλός χριστιανός και θες να κάνεις μόνο το καλό? Ναι, θα σου πω, γιατί έχω μεγαλώσει με αυτές τις αξίες από την οικογένειά μου. Πιστεύω κάπου εκεί ψηλά και θέλω να κάνω το καλό, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να βοηθάμε τους αδύναμους.
0: Τέλος.
1: Και αν και ο Θεός μας τα έχει φέρει βολικά και μας πάνε όλα καλά, κάνουμε ένα δύσκολο επάγγελμα, βγάζουμε 2 δραχμές και μπορούμε σε ένα χώρο να βοηθήσουμε και τον κόσμο που τα βγάζει δύσκολα, τη γιαγιά, τον παππού, μια οικογένεια που ζει στον δρόμο, μια οικογένεια που δεν έχει απληρώσει το ρεύμα της, γιατί να μην βοηθήσουμε να κάνουμε μια καλή πράξη με αγάπη και ανθρωπιά? Χωρίς να περιμένουμε κάτι, χωρίς να έχουμε να ζητήσουμε κάτι και να το κάνουμε επειδή νιώθουμε και επειδή πιστεύουμε.
0: Ωραία.
1: Άρα εγώ όλα αυτά τα χρόνια ό,τι κάνω, τα κάνω επειδή τα νιώθω και τα πιστεύω και θέλω να βλέπω έστω και έναν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, να μπορεί να φάει και να κάνουμε κάτι, να τον ευχαριστήσουμε, να τον χαροποιήσουμε.
0: Ξέρω ανθρώπους που τους έχετε κάνει, χαρούμενους, οπότε αφήστε το να το πούμε και εμείς αυτό.
1: Και πολλά αυτά που κάνουμε που εσείς τα γνωρίζετε λόγω και της ιδιαίτερης σχέσης, δεν τα έχουμε ανακοινώσει και δεν τα έχουμε πει ποτέ δημόσια, γιατί ο σκοπός για μας δεν είναι κάτι να το διαφημίσουμε, είναι να έχει ουσία και αποτέλεσμα. Αυτοί που πρέπει να το δουν, το βλέπουν. Αλλά ο κόσμος γνωρίζει, ξέρει, δεν μπορείς
0: ένα θα πω.
1: Και να παραμυθιάσεις ανθρώπους.
0: Ένα θα πω. Θα σας πάρω μετά την άλλη εβδομάδα να δω αν είναι όντως εντάξει το ραντεβού.
1: Να με πάρετε μετά τη 19 Σεπτέμβρη
0: λοιπόν,
1: που θα γίνει.
0: Κρατήστε τον τίτλο για να κλείσουμε. Αταλυτικά. Κρατήστε τον τίτλο για να κλείσουμε. Απολιτικ υποψήφιος που θα τους ταράξει σε περωτήσεις όταν εκλεγεί. Τέλος.
1: Αν θέλει ο Θεός και ο
0: θα
1: κόσμος.
0: Θα θέλει ο Θεός, γιατί δεν θέλει.
1: Γίνει, να είστε σίγουρος, γιατί σε εσάς θα βγαίνω πρώτο-πρώτο και θα τα λέμε.
0: Καλά. Θα σας ταράξω στις δηλώσεις κι εγώ.
1: Δεν έχω πρόβλημα, με χαρά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχήψεις.
0: Διαφημίσεις, ειδήσεις και μετά ερχόμαστε. Καλά, είναι ο πρώτος απολιτικός υποψήφιος που βγήκε σε εκπομπή, έτσι. Δεν ήξερα να γίνει αυτό. Δεν έχω ιδεολογία. Να βοηθήσω κόσμο θέλω. Αυτό είναι. Φίλε, να είχαμε καμένα καριά τέτοιους, ε. Ωραία, θα περνάγαμε. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον χαρακτήρισε αλαζονικό, τονίζοντας ότι σπάει μία παράδοση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης, τονίζει σε υψηλούς τόνους η Ελλάς. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς. Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει τη Βουλγαρία επειδή βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια όπως αναφέρουν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Λοιπόν, μου στείλανε σήμερα κάποια μηνύματα σχετικά με, για το εξοικονομώ και το επιχειρώ, τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, και για τους ελέγχους της ΑΔΕ, επειδή έχουμε πει διάφορα. Και επειδή έχω μάθει και εγώ διάφορα, είπα να καλέσω σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη, τον φοροτεχνικό, τον υπέροχο αυτό τύπο που βγαίνει και μας ενημερώνει στο διαδίκτυο με αυτά τα φοβερά βίντεο, τα πολύ χρηστικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας βρίσκω μέσα στη θλίψη, τώρα μέσα στην πόρωση της δουλειάς. Εκεί έχετε πολλά θέματα, ε.
1: Όχι ακριβώς τη δουλειά. Πάρω εμάς οι διακοπές, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν, ναι. Η ΑΔΕ βγάζει καινούργια εργαλεία, διαβάζουμε.
0: Έμαθα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Δίνω εγώ χαρτζηλίκη στο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μέσω κάρτας ή μέσω Άιρη στο κινητό του. Θα ελεγχθούμε για το αν είναι πραγματικά αυτά τα ποσά ή θα τα φορολογήσει. Τι υπάρχει από αυτό εδώ.
1: Έχει αποσυμφανιστεί αυτό ότι μέσα στα 1000 ευρώ μεταξύ ιδιωτών δεν θα υπάρχουν επιβαρύσεις
0: ούτε
1: φόροι. Ωστόσο οι ελέγχοι θα συνεχίζουν, διότι απαγορεύεται να κάνεις δωρεά περίπου αδελφός με αδελφό, ενώ ισχύει κανονικά, παραμένει η μητέρα ή η γιαγιά προς το παιδί ή προς τον εγγονό.
0: Ναι.
1: Και αντίστροφα και ανάποδα. Και υπάρχει και το η δήλωση μέχρι τα 800.000 ευρώ. Τώρα τι έχει γίνει, έχει προκύψει το θέμα αυτό τις ημέρες, διότι έχουν υπάρξει οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών με τη λέξη δώρο. Η αιτιολογία λοιπόν, καλό είναι να μην γράψουμε δωρεά ή δώρο.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτομάτως
0: αυτό είναι το κόλπο.
1: Μπαίνει φόρος, 20% το τσιμπάει ο AI, υπάρχουν εργαλεία, η ΑΔΕ έχει εξοπλιστεί, έχει τη λίμνη με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε όλοι μας φορολογική δήλωση. Θα δίνουμε τα υποβάλλουμε μόνοι μας κάθε χρόνο. Τέλειωσαν οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έχει τους AI agents, ειδικά εργαλεία λογισμικούς, λογισμικά και αλγόριθμους. Οπότε έχεις απαραίτητα στα όπλα να αντιμετωπίσει ύποπτες κινήσεις και συναλλαγές και να επιβάλλει φόρους φυσικά, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
0: Έλα.
1: Τώρα, αυτά τα εργαλεία που βοηθάνε παλαιότερα, μέχρι και πριν ένα-δύο χρόνια, βασιζόντουσαν κατεξοχήν τις καταγγελίες. Αυτό ήταν το εργαλείο του ΑΔΕ. Τώρα μπορούν με αυτά τα εργαλεία να ενισχύσουν τους ελέγχους, όχι σε τυχαίους πλέον, αλλά σε ουσιαστικούς πριν προβούν.
0: Διασταυρώσεις.
1: Για να μας καταλαβαίνει ένας θεατής εδώ της εκπομπής. Εάν λοιπόν έχεις ένα οποιοδήποτε επάγγελμα, ο μέσος όρος του εισοδήματος που υποβάλλεις στο επάγγελμα αυτό είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο, στη λίστα των ύποπτων και πας για έλεγχο.
0: Α, μπαίνεις ως ύποπτος δηλαδή.
1: Μπαίνεις ως ύποπτος. Εάν, ναι, γιατί σου λέει, αν είσαι στο επάγγελμα αυτό, δηλώνουν όλοι, ρε παιδί μου, σου λέει 30.000 και εσύ δηλώσεις 5, αυτομάτως ανεβαίνεις στον έλεγχο. Γιατί οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή η οποία είναι δεν έχει αναδείξει πολλά. Πάμε άλλο παράδειγμα να το καταλάβουμε. Ελέγχονται εισαγωγές και εξαγωγές. Εισοδήματα από εξωτερικό ή οτιδήποτε. Εάν έχεις εισόδημα σε μια άλλη επιχείρηση και βγάζεις κάθε χρόνο ένα συνήθες νούμερο και σε μια χρονιά ξεφύγει και δεν δηλωθεί, εκεί πάει κόκκινο. Κατευθείαν πας για έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Για αποκριβή ύλη, καταλαβαίνετε, για να πάρουν τους φόρους.
0: Άρα είναι fake είδηση αυτή ότι θα φορολογηθούν αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Ο σκοπός είναι αυτό, είναι να ανέβουν τα έσοδα στα δέσεις της φορολογίας, έτσι. Έχουν και τώρα όλα τα ψηφιακά εργαλεία, είπαμε και τις κάρτες.
0: Το κυνηγή της αλεπούσα θα γίνει.
1: Ναι, θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα με το εξοικονομώ, τα δύο υπουργεία που έχουν την αρμοδιότητα, ο Παθαύρου και ο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίσαν να δώσουν παράταση. Υπάρχει λόγος που δώσαν την παράταση.
0: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου,
1: Ναι. Υπάρχει λόγος, διότι ο ουσιαστικός έλεγχος, ο προέλεγχος, δεν είχαν το χρόνο το δεδομένο το κράτος για να τα δώσει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πάντα για το πρόγραμμα επιχειρώ εξοικονομώ και για το ανακαινίζω και αλλάζω συσκευή, τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν τις επιχειρήσεις ενεργειακά. Οπότε, λόγω του προελέγχου που χρειάζεται χρόνο το κράτος, συν τον επιθεωρητή για το πιστοποιητικό της ενεργειακής αναβάθμισης που είναι σε εξέλιξη, δώσαν το τρίμηνο αυτό για να αξιοποιήσουν σωστά τα χρήματα που να πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μια χαρά. Μιλάμε για 36 δις.
1: Και ένα άλλο νέο σημαντικό είναι με το ποθενέσχες, το οποίο δεν ξέρω αν το αντιληφθήκαμε πιο πολύ, γιατί ξεκίνησε 3 Αυγούστου που λείπανε διακοπές.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα.
1: Μπράβο, του 2026, πάντα για τη χρήση 25, άνοιξε πλατφόρμα Οπότε έχουν μια τρίμηνη διορία έως 3 Νοεμβρίου να υποβάλουν, όσοι επιστρέφουν μετά τις διακοπές, να υποβάλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Τώρα να δώσουμε δύο κλειδιά εκεί. Πώς μπαίνεις καταρχήν? Μπαίνεις στο pothen.gr, κωδικούς TaxisNet, κάνεις ανάκτηση δεδομένων από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ. Ωστόσο εδώ είναι το ένα το κλειδί, να δει προσεκτικά ο χρήστης, γιατί είναι υπόλογος, εάν γίνει λάθος, εάν έχουν μεταφερθεί σωστά τα τραπεζικά, ειδικά τα τραπεζικά, στη δήλωση περιουσιακής, δέλτα πι κάπα, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, δηλαδή το πόθεν έσχες. Έχουν παρατηρηθεί λάθη. Ένα δεύτερο κλειδί που θέλω να δώσω στο θεατή σας, ποιο είναι? Έχουν πολύ αποκτήσει κρύπτο. Το νομικό πλαίσιο για τα κρύπτο που ήταν να βγει πέρσι.
0: Ναι, τι γίνεται τώρα με αυτό?
1: Περιμένουμε. Και μου λένε τώρα.
0: Ποτέ δεν το έχω καταλάβει.
1: Θα δηλώνεις, Χριστό, πώς θα δηλώνεις? Αυτό δεν υπάρχει κάπου να τα δηλώσεις. Λοιπόν, εδώ είναι το κλειδί. Πας στις γενικές παρατηρήσεις και δηλώνεις ότι έχεις. Έχεις κρύπτο, έχεις MEM, ό,τι έχεις, και το αναγράφεις εκεί. Οπότε μπορεί να το δηλώσεις και να είσαι σωστό στη δήλωση.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι.
1: Αν την υποβάλεις, είναι το πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ, ανάλογα σε κατηγορία, αν είσαι αιρετός και λοιπά, ανάλογα ξέρουν αυτοί που το είναι υπόχρεοι. Ενώ αν περάσει και ο χρόνος, πάει από 200 έως 400 ευρώ το πρόστιμο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το ουσιαστικό είναι αυτό, με ότι δεν φορολογούνται τα... το χαρτζηλίκι στο παιδί, αυτό το θέμα. Γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Κύριε Καβαλάρη.
1: Γιατί υπήρχαν πολλές περιπτώσεις μεταξύ φίλων που ξέρετε, πάει στο τραπέζι άλλος, βγάζουν τέσσερις κάρτες, πληρώνουν 100 ευρώ, 25 ευρώ. Π.χ. με Άιρις. Έλα όμως που υπάρχουν και περιπτώσεις που σου λέει βάλτε εσύ και θα δώσω εγώ μετά.
0: Και δεν τα δίνουν ποτέ.
1: Το μετά φαίνεται ότι πήρε λεφτά. Και σου λέει τι λεφτά είναι.
0: Άρα πρέπει και οι επιχειρήσεις να δέχονται 25, παραμονής χάρη. Ναι, γιατί σου λέει δεν μπορεί να κόψω μια απόδειξη.
1: Απλά για λόγους θέμα ευκολίας στην επιχείρηση, ο άλλος την κάνει, πληρώνει ένας.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά σου λέει θα δώσουμε, ρε παιδί μου, και πάνε οι άλλοι και λέω πάρε κύριε Γιαννακόπουλε 25 ευρώ.
0: Είναι πρόβλημα όμως δηλαδή να το κάνουν με τα μαγαζιά αυτό, με 25, παραμονής χάρη.
1: Το μαγαζί το κάνουν, το κάνουν. Απλά οι άλλοι δεν το γνωρίζουν ότι μπορεί να το κάνουν και μετά γίνονται τα περτύπατα στην
0: τέλος.
1: Οπότε το καλύτερο είναι αυτό που λέτε, δηλαδή να το πληρώσουν επί τόπου. Ο καθένας στο μερίδιο του. Πώς είναι, εγώ έφαγα 40 ευρώ, άλλος 100 είναι 40 ευρώ. Και πάει λέγοντας.
0: Ή άμα είναι στα 4, το πάει στα 4, αλλά...
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, πως αφήνισαμε και το παιδί, δηλαδή ο παππούς θα δώσει στο παιδί κάτι,
0: ναι.
1: Η μαμά ή ο πατέρας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έτσι, είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί υπήρχε φόβος γι' αυτό, γιατί κάποιοι το έχουν γράψει κιόλας, ότι φορολογεί, ναι. Και το χαρτζηλίκι των παιδιών, ξέρω εγώ.
1: Το μεγαλοποιήσανε και ναι. Ο κόσμος και...
0: Καλά, έχουν μεγαλοποιήσει πολλά σήμερα, αφήστε
1: μια αναστάτωση, δεν υφίσταται το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε και στη δύσκολη δουλειά που κάνετε τώρα εκεί που έχετε, εκεί στα βάρη αυτά τα περίεργα που έχετε εκεί πέρα. Να περάσετε καλά και θα τα ξαναπούμε όταν γυρίσετε.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μου το έστειλε ένας φίλος αυτό το μήνυμα, γι' αυτό τον πήρα κατευθείαν τηλέφωνο. Είναι στις διακοπές του ο κύριος Καβαλάρης. Μου στέλνει μήνυμα φίλος και μου λέει: ρε φίλε, εδώ ο Μητσοτάκης φορολογεί, λέει, το χαρτζηλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, δηλαδή με το Άιρις. Κάπου το διάβασε, κάπου το είδε, κάποιος του το είπε. Μου στέλνει μήνυμα φίλος και μου λέει: ρε φίλε, εδώ ο Μητσοτάκης φορολογεί, λέει, το χαρτζηλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, δηλαδή με το Άιρις. Κάπου το διάβασε, κάπου το...

Λοιπόν, αυτά που λέτε για σήμερα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχει μια έτσι, ατμόσφαιρα περίεργη γύρω μας. Εκτάκτως δύο μέρες τώρα θα κάνουμε εκπομπή 2-4 γιατί λείπει ο Χρήστος Κόνστας. Μετά θα επανέλθουμε στο 4-6 και στο νέο πρόγραμμα. Τι σας περιμένει. Να κλείσουμε λοιπόν με το τελευταίο πολιτικό. Καθώς υπάρχει ένα θέμα τώρα με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, καθώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να προηγηθεί του κύριου Μητσοτάκη, λες και είναι πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ και να ανοίξει την, έτσι, την περίοδο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τώρα, πώς την έχει δει ο Τσίπρας, παιδί μου, δηλαδή θα βγω εγώ πριν τον πρωθυπουργό, ενώ παραδοσιακά εδώ και 70 χρόνια βγαίνει ο πρωθυπουργός και ανοίγει τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Δεν είναι λίγο αυτό. Και ξαφνικά θέλει να τα αλλάξει όλα, να βγει αυτός πρώτος, να πάει στη. Δεν έχει κόμμα. Ακόμα. Έχει κόμμα, λάθος. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν ξέρει αν θα μπει. Θα μπει. Αλλά πας να το παίξεις τώρα μαγκιά έτσι, γιατί να δείξει ότι κάτι κάνεις και αντίσταση και. Τι να πω. 70 χρόνια στη ΔΕΘ, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, πρώτα αυτός την άνοιγε. Πρώτα αυτός έδινε συνέντευξη τύπου και μετά ακολουθούσαν όλοι οι υπόλοιποι όπως πρέπει δηλαδή. Τώρα γιατί θέλει να τα αλλάξει, θέλει να το δείξει ότι, είναι, ότι επέστρεψε. Αυτό δεν είναι rebranding πάντως, να το ξέρετε έτσι, παιδιά. Αυτό είναι κάτι άλλο που αρχίζει από ρε και τελειώνει σε. Ότινγκ.

Και ενώ ο Τσίπρας θα πάει στη ΔΕΘ για να το παίξει τα λιμάνια εκεί, ξέρω να το παίξει, ο Σαμαράς δεν θα πάει. Ετοιμάζεται το κόμμα. Αυτή την Πέμπτη θα είναι το προεόρτιο για τη ΔΕΘ, καθώς όλη η κυβέρνηση, σχεδόν όλη η κυβέρνηση, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσουν την επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Ένα τεράστιο έργο, καλό έργο, το οποίο έχει χαροποιήσει τους Θεσσαλονικείς. Και πιστέψτε με, επειδή μπήκαμε σε αυτό το μετρό με το γιο μου, πάθαμε πλάκα. Είναι καλύτερο το δικό μας στην Αθήνα εκεί κάτω. Λοιπόν, αυτό. Άντε να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί ετοιμάζονται και κάποια κανάλια, ετοιμάζουν μεταγραφές. Και μαζί με τα κανάλια που κάνουν μεταγραφές δημοσιογράφων, κάνουν και τα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να δεχτούν κόσμο. Δεν ξέρω τι θα τους κάνουν τώρα, αλλά αρχίζουν μεταγραφές. Η Όλγα Γερο-Βασίλη έφυγε, αλεξαρτοποιήθηκε για να πάει στον Τσίπρα. Τελικά ο Τσίπρας στο νέο του κόμμα αυτό θα κάνει. Θα μαζέψει όσους παλιούς γούσταρε. Και τέλος κλείνω με μια είδηση που σας είχα πει πριν φύγω για διακοπές και επιβεβαιώνεται. Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος. Οπότε ο Ανδρουλάκης πού θα πάει? Αυτά μέχρι αύριο, 24 Αυγούστου σήμερα. Κλείνουμε, γεια σας και τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2026. Τελευταία εβδομάδα για αυτό το μήνα. Με πάρα πολύ ζέστη. Αλλά δεν είναι μόνο το θερμόμετρο του Κελσίου που ανεβαίνει, είναι το θερμόμετρο γενικά του ενδιαφέροντος και της αγωνίας για όλα αυτά που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι σε 104,2, ακούτε την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Είμαστε καθημερινά μαζί από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 2 μέχρι τις 4. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Είμαι στο ήχο και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γίτινας. Μας ακούτε από τις 4 και μετά και στον Πολίτικα στους 89,8. Μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα δούμε ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα καταγράψουμε, θα σχολιάσουμε όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League και θα δούμε φυσικά τι έρχεται το επόμενο διάστημα, αυτή η εβδομάδα που είναι καθοριστική για τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη. Μηνύματα στο www.athletic.gr από τώρα μέχρι και τέλος της εκπομπής και τηλέφωνα μετά τις 2.30 στο 319 889.

Είχαμε λοιπόν πρεμιέρα χθες, το Σαββατοκύριακο μάλλον, να το πω πιο σωστά, για την Super League, με 6 από τα 7 παιχνίδια. Δεν έγινε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Παναθηναϊκός, όπως και πέρσι, ήταν η μοναδική ομάδα που έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Το έκανε και πέρσι με τον Όφη, θυμόμαστε, και άρχισε να γίνει το μεταξύ του παιχνίδι. Τώρα το έκανε με την Κηφισιά και, όπως αποδείχθηκε και από το πρώτο μάτς, μάλλον καλά το έκανε, γιατί θα έχει το χρόνο, είχε το χρόνο μάλλον να προετοιμαστεί για ένα πολύ σπουδαίο, για ένα τελικό ουσιαστικά, αυτός που έρχεται για τον Παναθηναϊκό στην Τσεχία την ερχόμενη Πέμπτη, όπως τελικός είναι και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως δεν πήρε αναβολή από την πλευρά του, παρότι αντιμετώπιζε και περισσότερα προβλήματα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά έπαιξε ο ΠΑΟΚ, και όχι μόνο έπαιξε, αλλά κέρδισε και με 4-0 τον Λεβαδιακό. Πήρε και τη ρεβάνς, θα έλεγα, για την περσινή τεσσάρα στο κύπελο ο ΠΑΟΚ. Στην πρεμιέρα δεν είχαμε ισοπαλία. Έλλειψη η ισοπαλία. Είχαμε 21 γκολ. Δεν τα λες και πολλά, δεν τα λες και λίγα. Τέλος πάντων, είχαμε 21 γκολ συνολικά. Επαναλαμβάνω, όχι σε πλήρη αγωνιστική, καθώς ένα μάτς είναι σε εκκρεμότητα. Και νίκες των γηπεδούχων, εκτός από μια περίπτωση που ο Άρης έκανε το διπλό, μόνο ένα διπλό είχαμε, και στα υπόλοιπα μάτς κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Όφη στο Παγκρίτιο χθες ανταπεξήλθε, ιδανικά θα έλεγα, έκανε το καλύτερο ποδαρικό στο πρωτάθλημα, κέρδισε 2-0 τον Βόλο και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο ένα δεκαήμερο, πολύ δύσκολο, ένα πολύ κρίσιμο δεκαήμερο, με τρεις αγώνες, στους οποίους και στους τρεις πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, ξεκινώντας από το Super Cup, κατέκτησε το τρόπαιο. Στη συνέχεια είχε αυτό το αποτέλεσμα που του δίνει πλεονέκτημα πρόκρισης απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, την περασμένη Πέμπτη, το 3-0, η νίκη με 3-0, και με τη φόρα που είχε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, με αυτή την κεχτημένη ταχύτητα, μπήκε και στο πρωτάθλημα, κέρδισε και το Βόλο με 2-0 και έκανε το καλύτερο ποδαρικό που θα μπορούσε να κάνει στο πρωτάθλημα της Super League. Και πέρα από τους βαθμούς, κέρδισε και ψυχολογία. Είχε βέβαια την ψυχολογία, αλλά ακόμα περισσότερο πάει πλέον με full ψυχολογία, με αυτοπεποίθηση, με πίστη, με αισιοδοξία στην ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Οι Βούλγαροι ετοιμάζουν, από ό,τι διαβάζω, με μια έδρα κόλαση. Όπως όλα δείχνουν, ο Όφη θα παίξει μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Συνήθως το γεμίζουν οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ, και τώρα μάλιστα που υπάρχει ανάγκη, γιατί η ομάδα τους θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την ανατροπή, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει την πρόκριση. Έχει δύσκολο, δύσκολη αποστολή. Να πω ότι κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια του αγώνα αυτού για τον κόσμο που θα ταξιδέψει στο παιχνίδι της, για το παιχνίδι της Πέμπτης.

Για να ψέψουμε λίγο στο πρωτάθλημα, είπαμε ότι είχαμε νίκες των γηπεδούχων και το φαβορί γενικότερα. Έτσι, δεν είχαμε κάποια έκπληξη στα παιχνίδια που έγιναν. Η ΑΕΚ επικράτησε 4-0, πρωταθλήτρια ΑΕΚ επικράτησε 4-0 του Ηρακλή, που για μια ακόμα φορά έδειξε πολλές αδυναμίες, όπως και στο κύπελο. Είχε χάσει 3-1 από τον Βόλο. Έχασε 4-0 από την ΑΕΚ. Δεν το βλέπω καλά τον Ματσάρι, να πω την αλήθεια. Έχει που έχει το χούι ο μονοβασιώτης να διώχνει με το παραμικρό τους προπονητές. Τώρα δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει ο Ιταλός. Το βλέπω λίγο αδύναμο στον πάγκο του Ηρακλή. Έχει και ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι δεύτερη αγωνιστική. Ίσως εκεί να κρυθεί η πορεία του, η παρουσία του. Πάντως πολύ εύκολα η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του Γυραιού. Το θετικό για τον Ηρακλή είναι ότι τουλάχιστον ο κόσμος του επέστρεψε. Είχε αρκετό κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια, περίπου 500 άτομα. Μια χαρά ήταν. Αλλά η ομάδα δεν. Στην νίκη της ΑΕΚ δύο γκολ πέτυχε ο Γιώβιτς, σκόραραν και οι υπόλοιποι επιθετικοί της. Ο Βάργα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ και πέτυχε και το πρώτο γκολ του πρωταθλήματος φέτος, ο Μπαρνάμας Βάργα, ο παίκτης που έχασε το πέναλτι στο τελικό του Super Cup με τον Όφη, το απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Και ο Ζήνη, ο παίκτης που είχε κρατήσει ζωντανή την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και οδήγησε το Super Cup στα πέναλτι, πέτυχε το τέταρτο γκολ στο μάτς μας με τον Ηρακλή. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και ο ΠΑΟΚ τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά είχε τον τρόπο να πετύχει 4 γκολ απέναντι στο Λεβαδιακό, που παρουσίασε ένα νέο πρόσωπο. Και λογικό είναι, γιατί έχει μια τελείως διαφορετική ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια είναι νωρίς να τον κρίνουμε από τώρα, γιατί εντάξει, θα τον δούμε στη συνέχεια κατά πόσο η νέα ομάδα του Λεβαδιακού είναι καλύτερη ή όχι από την περσινή. Πάντως το χθεσινό μάτς δεν τα κατάφερε καλά. Ο Σορετήρη πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, το πρώτο με ανάποδο ψαγίδι. Ο Πέλκας επίσης ένα πολύ ωραίο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο σκόραραν ο Μύθου, και αυτός ένα ωραίο προσωπικό γκολ. Και ο Ζήφκοβιτς με πέναλτι έκλεισε το σκορ το 4-0, η νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πιο δύσκολα από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ κέρδισε ο Ολυμπιακός στον Ατρόμητο με 1-0. Ο Ατρόμητος κράτησε με τον Χουτεσιώτη κυρίως, που ήταν πολύ καλός. Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, πολλά τετατέτ. Πέναλτι του LKB το εκτέλεσε Αλαπανέγκα και το έχασε. Αυτό το Αλαπανέγκα πέναλτι πάντα είναι δικό από μαχαίρι. Δηλαδή, εντάξει, να το κάνεις το πέναλτι αυτό στο 3-0, στο 2-0, να πεις πάει και έρχεται, αλλά όταν έχεις χάσει τόσες ευκαιρίες και το μάτς είναι στο 0-0 στο 80, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, τι να πω, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για να το κάνεις, και πάλι δεν είσαι σίγουρος, όπως ο LKB χθες που το έχασε, γιατί ο Χουτεσιώτης, παρότι πήγε να πέσει, τελικά κατάλαβε ότι η εκτέλεση ήταν Αλαπανέγκα και πρόλαβε και σηκώθηκε και το πιάσε. Αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ από τον Κάρμο λίγο αργότερα και έτσι πήρε την νίκη με 1-0 στο Καραϊσκάκι. Ο Άρης έκανε το μοναδικό διπλό, όπως είπαμε, κέρδισε με ανατροπή την Καλαμάτα στην Τρίπολη, καθώς Καλαμάτα δεν μπορεί ακόμα να παίξει στο γήπεδό της. Με 2 γκολ στο τέλος από το Φαμπιάνο. Καλαμάτα που, επειδή είδα το μάτς και του Ηρακλή και της Καλαμάτας, έχω την έτσι σαν πρώτη εικόνα ότι είναι πιο ομάδα από τον Ηρακλή. Έτσι. Μπορεί και αυτή να κάνει πολλές μεταγραφές, σίγουρα είναι νεοφώτιστη, αλλά είναι πιο ομάδα. Και χθες, προχθές μάλλον, αν δεν υπήρχε αυτή η αποβολή του παίχτη της που σκόραρε κιόλας, του Μπολιβάρ, που δεν ξέρω αν ήταν κιόλας, δεν μπορώ να βγάλω άκρη αν ήταν, τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν θα χάνει το μάτς. Είχε και πολλές προστραματισμούς στη διάρκεια του μάτς. Δύο από τους καλύτερους παίχτες τραυματίστηκαν και βγήκαν. Έχει πάρει ένα Βραζιλιάνο, το Ροντρίγκες, με κοτσιδάκια στο μαλλί, που ήταν ο κορυφαίος της παίχτης μέχρι που τραυματίστηκε. Όπως και ο Κατάλδη, ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ, που βέβαια είναι τα τελευταία χρόνια στην Καλαμάτα, έπαιξε και στη Super League 2. Πολύ καλός παίχτης και αυτός. Αυτοί τραυματίστηκαν, βγήκαν και κόπηκε στα δύο η Καλαμάτα. Προηγήθηκε δύο φορές του Άρη
με τον Μπογιβάρ και τον Βάργα, όχι Βάργα, αυτό είναι Βάργα. Ναι, δεν είναι σχέση με τον παίκτη τη ΑΕΚ. Δύο γκολ λοιπόν με τον Μπογιβάρ και τον Βάργα. Ισοφάρισε στο πρώτο μήχρονο ο Άρης με πέναλτι του Ράτσιτ. Και στο τέλο έκανε και την ανατροπή με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο στο 89 και στο 93. Ο Άρης που την επόμενη αγωνιστική περιμένει τον Όφη στην Θεσσαλονίκη την επόμενη Κυριακή, 7.30 το βράδυ στο κλάν της Βικελίδης. Και για την νίκη του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο επί του Αστέρα Τρίπολης, ομολογώ ότι δεν το περίμενα μετά την ήττα του Παναιτωλικού στο κύπελο, μετά τον αποκλεισμό του Παναιτωλικού στο κύπελο. Δεν περίμενα ότι θα κερδίσει και μάλιστα με τόσο μεγάλο σκορ τον Αστέρα Τρίπολης. Το έκανε όμως με πολύ ουσία στο παιχνίδι του. Δεν έκανε πολλές φάσεις, αλλά αυτές που έκανε τις μετουσίωσε σε γκολ. Με τον Γκράναθ, τον Μαυρία, και τον Άλεξιτς, ενώ είχε μειώσει προσωρινά για τον Αστέρα ο Μακέντα σε 2-1. Τελικώς είχε χάσει από την Καλαμάτα στο Κύπρο, είχε αποκλειστεί με 4-2. Και ο Αστέρας αποκλείστηκε, αλλά κυνηγάει να πάρει το μάτς στα χαρτιά από τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αύριο είναι η κλήρωση, να δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω να έχει βγει απόφαση μέχρι αύριο. Και είχαμε και την νίκη του Όφη με 2-0, άνετα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ένα αυτογκολ, ένα τραγικό λάθος του Σιαμπάνη. Του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια σε μια σέντρα του Νους. Αυτογκολ ήταν γιατί η μπάλα δεν πήγαινε μέσα. Και το δεύτερο γκολ με πέναλτι, το οποίο δόθηκε μέσω VAR σε μια ανατροπή του Κοστούλα από τον Μεντίλ στο 30 λεπτό. Έχει και το άστρο του Όφη. Σίγουρα γίνεται δουλειά, σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά εντάξει, σίγουρα υπάρχει και το άστρο. Βλέπουμε ότι ο Όφη, χθες για παράδειγμα, σκόραρε σε δύο φάσεις το πρώτο μήχρονο χωρίς να έχει κάνει άλλη ευκαιρία. Με ένα αυτογκόλ και ένα πέναλτι. Στη συνέχεια, βέβαια, θα μπορούσε να πετύχει και άλλα γκολ. Είχε ευκαιρίες και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη σε μια φάση που βρήκε δοκάρι. Βέβαια, στη συνέχεια αποδείχθηκε offside, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν κιόλας, θα το μαθαίναμε μόνο αν έμπαινε τον γκολ.

σε ένα μάτς που δεν είχε ίσως και τον κόσμο που θα περιμέναμε. Εντάξει, ήταν λιγότερο ίσως από το αναμενόμενο. Προφανώς ακόμα ο κόσμος είναι στις παραλίες, είναι σε διακοπές, δεν γύρισε ή εν πάση περιπτώσει γύρισε, αλλά χθες δεν ήταν και πολύ στο γήπεδο.

Όφη που δεν είχε σταυρώσει νίκη στα φιλικά, είχε μονοήτες, να το πω εγώ διαφορετικά, ούτε στο παλιά δεν είχε. Και επίσης δεν είχε περάσει μάτς που να μην είχε δεχθεί γκολ. Και βλέπουμε ότι τώρα στο πρωτάθλημα, στα επίσημα μάλλον παιχνίδια, σημαίνει το αντίθετο. Μέχρι τώρα, έτσι, στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έχει δεχθεί γκολ και μέχρι τώρα δεν έχει χάσει. Έτσι, δηλαδή το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Και είναι αυτό που λέγαμε όταν ακόμα δεν είχαν αρχίσει τα επίσημα παιχνίδια, ότι δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από τα φιλικά. Τα φιλικά είναι μόνο για τους προπονητές. Εντάξει, ο κόσμος σίγουρα θέλει να βλέπει την ομάδα του ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια να κερδίζει, να βλέπει καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή του χρόνου. Ούτε τώρα μπορεί μια ομάδα να παίξει το 100%, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Γι' αυτό λοιπόν ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα από τα φιλικά της προετοιμασίας. Πολλές φορές λειτουργούν ως παραμορφωτικός καθρέφτης.

αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι στην καλύτερη του φάση, δηλαδή την καλύτερη του περίοδο και μακάρι να διαρκέσει αυτό για πολύ ακόμα. Σίγουρα έχει το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ καθοριστικό για τη φετινή σεζόν, για τους στόχους της φετινής χρονιάς. Είναι η διεκδίκηση της πρόκρισης για την League Phase του Europa League. Ναι, μεν πιο δύσκολη διοργάνωση, αλλά είναι πιο glamour που λέμε και δίνει και περισσότερα χρήματα. Θα είναι νομίζω μια γιορτή για τον Όφη ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, γιατί εντάξει, μπορεί να έρθουν και κακά αποτελέσματα, αρνητικά αποτελέσματα, με τις υπερομάδες που παίζουν στη διοργάνωση αυτή. Και λέω υπερομάδες γιατί είναι ομάδες που είναι πάνω από το επίπεδο του Europa. Θα μπορούσαν να παίζουν δηλαδή στο Champions League, έτσι, και όχι στο Europa. Όφη λοιπόν δίνει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι την Πέμπτη, έχοντας πάντως φροντίσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν τελειώνει μια πρόκριση σε ένα μάτς. Υπάρχουν δύο παιχνίδια πάντα και η ρεβάνση είναι καθοριστική, γιατί έχουμε δει ανατροπές και ανατροπές. Θυμάστε πριν από μερικές μέρες τι λέγαμε για το μάτς της ΤΣΣΚΑ με την Μακάμπη, που λέγαμε ότι η ΤΣΣΚΑ θα περάσει εύκολα κτλ. Μάλλον έτσι, αφού είχε κερδίσει 3-0 εκτός και τελικά δεινοπάθησε για να περάσει, καθώς έχασε 3-1. Και μάλιστα αυτό το 3-1 είχε διαμορφωθεί από πολύ νωρίς, από το 70, και θα μπορούσε κάλλιστα το μάτς να πάει σε παράταση ή να το χάσει κιόλας η ΤΣΣΚΑ. Οπότε καμία πρόκληση δεν έχει κριθεί πριν τελειώσει και το δεύτερο μάτς.

Με τα γραφικά σιγά σιγά η κλεψίδρα αδειάζει, ο χρόνος τελειώνει. Εντάξει, έχει ακόμα μέχρι το. Για τους ελεύθερους δηλαδή, αλλά για τις κανονικές μεταγραφές είναι μέχρι τέλος Αυγούστου. Εντάξει, ο Όφη, από ό,τι είπε ο Χρήστος Κόντης χθες την ερώτηση που του κάναμε στο τέλος του παιχνιδιού για τα μεταγραφικά, είπε ότι ο Όφη θέλει να πάρει τον παίκτη που θέλει και όχι κάποιον για να λέει ότι πήρε κάποιον επιθετικό. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός που θέλει, αν και φαντάζομαι στο μυαλό μου έχω κάτι, δηλαδή τον Κόντρο, ότι αυτός είναι ο παίκτης που θέλει πάρα πολύ ο Όφη. Και ίσως, επειδή βλέπω ότι και ο Κόντρο αυτή τη στιγμή, ναι μεν είναι στο ρόστερ της Φερεντσβάρος, ναι μεν τον δήλωσε στην Ευρώπη και έπαιξε ένα μάτς, όχι με την Τραμζοσπόρ, στο προηγούμενο γύρο, έπαιξε ένα λεπτό, μπήκε ένα λεπτό και στα δύο παιχνίδια, όπως μπήκε και ένα λεπτό σε μάτς πρωταθλήματος. Στο μόνο μάτς που έπαιξε περισσότερο ήταν ένα φιλικό με τη Ρεάλ, στο οποίο σκόραρε κιόλας στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ακόμα και αν έχει παίξει ο Κόντρο ή οποιοδήποτε παίκτης στα προκριματικά, μπορεί να παίξει στην League Phase, έτσι, εφόσον γίνει μεταγραφή. Για να δούμε λοιπόν αν είναι αυτός ο παίκτης που περιμένουν στον Όφη ή αν υπάρχει κάτι άλλο.

Σίγουρα είναι ότι ο Όφη θα πάει στην Σόφια με το υπάρχον ρόστερ, με όλους τους παίκτες έτοιμους. Ο Κοστούλας είχε ένα πρόβλημα προφανώς από τη φάση του πέναλτι. Βγήκε στο ημίχρονο. Δεν έχει όμως κάτι που μπορεί να του στερήσει τη συμμετοχή στο μάτς της Πέμπτης, από ό,τι μας είπε και ο Κόντις. Για προληπτικούς λόγους περισσότερο τον έκανε αλλαγή.

Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε ένα ματς κυπέλου, το τελευταίο της πρώτης φάσης, της δεύτερης φάσης μάλλον, και αύριο θα γίνει κλήρωση για την League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Το παιχνίδι που γίνεται σήμερα είναι το Ελλάς Σύρου Μαρκό στην Ερμούπολη, 5.30 το απόγευμα. Η ομάδα που θα περάσει θα συμπληρώσει τη 16άδα που θα μπει αύριο στην κλήρωση. Παραμένω αύριο το βράδυ στις 7 γίνεται η κλήρωση. Ανεξάρτητα από το ότι δεν έχει ακόμα βγει απόφαση για την ένσταση του Αστέρα σε βάρος του Λεβαδιακού. Τα παιχνίδια της League Phase ξεκινούν από την 1η μέχρι 3 του Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε φτάσει 29 λεπτά μετά τις 2. Εδώ στον Sport FM 104,2. Μένετε μαζί μας. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Θα επιστρέψουμε. Μα γιατί κάτι έγινε χθες. Και βέβαια τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καθώς μπροστά είναι τα ωραία. Τα ακόμα πιο ωραία για τον Όφη. Με τις ευρωπαϊκές του συμμετοχές. Με τα ευρωπαϊκά του ραντεβού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή, Ανατροπή και Πέναλτι. Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2026. Οι μέρες καύσωνα γενικώς.

Αυτό που ζει ο Όφη το τελευταίο διάστημα είναι ονειρικό, έτσι, το τελευταίο δεκαήμερο, από τις 12 του Αυγούστου, που ξεκίνησαν οι επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις με το Super Cup μέχρι και χθες. Τρία παιχνίδια, 3-3 Όφη, έτσι, 3-3, τρεις νίκες και στο Super Cup νίκη είναι, έστω και στα πέναλτι, το πήρε Όφη, το σήκωσε. Νίκηκε με την ΤΣΣΚΑ και όχι μόνο νίκη, αλλά και ένα σκορ που του δίνει πλεονέκτημα. Εκεί που ήταν το outsider, τώρα είναι το φαβορί για την πρόκριση. Αλλά βέβαια δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, γιατί ο Όφη συνήθως όταν είναι το outsider τα καταφέρνει καλύτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί. Αν και ο Κόντις είναι συνηθισμένος από αυτά, έχει την εμπειρία κυρίως ως ποδοσφαιριστής. Και ως προπονητής έχει παίξει αρκετά παιχνίδια τέτοιου είδους. Μπορεί να διαχειριστεί λοιπόν αυτή την κατάσταση. Όφη θα πρέπει την Πέμπτη να πάει στην Σόφια, έχοντας στο μυαλό του, οι παίκτες δηλαδή να έχουν στο μυαλό τους κυρίως, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι 3-0 αλλά είναι 0-0. Γιατί αν πάνε με τη λογική ότι το σκορ είναι 3-0, εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Απέναντι σε μια ομάδα που και εδώ έδειξε καλά στοιχεία. Εντάξει, το 3-0 του Όφη η αλήθεια είναι λίγο πλασματικό. Άξιζε να κερδίσει Όφη, αλλά το 3-0 είναι λίγο υπερβολικό. Ό,τι έκανε του έπιασε, είναι αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα, ότι όλα τα άστρα είναι με τον Όφη αυτή την εποχή.

Βέβαια δεν είναι μόνο η τύχη, έτσι σίγουρα. Για να έχει και τύχη με το μέρος πρέπει κάτι να κάνεις καλά. Κάτι να κάνεις πολύ καλά. Και ο Όφη τα κάνει όλα μέχρι τώρα αρκετά καλά, θα έλεγα. Και γι' αυτό τον βοηθάει και η τύχη. Το θέμα είναι να τα καταφέρει και στον αγώνα της Πέμπτης, να ολοκληρώσει τη δουλειά, αυτή που άρχισε δηλαδή την περασμένη Πέμπτη, να την ολοκληρώσει στην Σόφια, σε ένα γεμάτο γήπεδο κατά τα φαινόμενα, από παδούς της ΤΣΣΚΑ. Θα είναι βέβαια και ο κόσμος του Όφη εκεί, απόλυτη και από το Εγκρίδι και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Ο Όφη χθες δεν κέρδισε μόνο το παιχνίδι με το Βόλο, δεν πήρε μόνο τους βαθμούς, αλλά έκανε και μια πάρα πολύ καλή διαχείριση και σε ό,τι αφορά το υλικό και σε ό,τι αφορά τα συναισθήματά του. Έτσι, κατάφερε να κερδίσει, κατάφερε να δώσει ανάσες σε κάποιους ποδοσφαιριστές και να δει και κάποιους άλλους που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Αυτό θα χρειαστεί να γίνεται συνέχεια βέβαια φέτος. Δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Αυτό που έγινε χθες, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό ή σε μικρότερο, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του Κόντι, θα γίνεται από εδώ και πέρα συνεχώς, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και πάντα Όφη, πάντα ο Χρήστος Κόντις από εδώ και πέρα θα προβαίνει σε μικρό ή μεγαλύτερο rotation. Και δεν ξέρω, μήπως τελικά εκτός από τον center four που περιμένει Όφη γίνει και κάποια άλλη προσθήκη. Το άφησε ανοιχτό και ο Κόντις χθες. Άλλοι ή άλλες. Χθες είδαμε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα τον Δημήτρη Νικολάου, δεύτερη συνολικά παρουσία του μετά το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ, πρώτη όμως ως βασικός, πρώτη βασικός και για τον Ντίκμαν, ο οποίος είχε παίξει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, και στο Super Cup και στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ. Οι δύο συμπαίκτες στην Μπάρη για πρώτη φορά έπαιξαν μαζί από την αρχή χθες και στον Όφη ως βασική. Μάλιστα, λίγο έλειψε να το ξανακάνουν. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση του 77. Παραλίγο να το ξανακάνουν. Δηλαδή, η σέντρα που έγινε από αριστερά από τον Νικολάου στο δεύτερο δοκάρι έκανε κατευθείαν το σούτο ο Ντίκμαν. Η μπάλα όμως βρήκε πάνω στο Μεντίλ και εξωστρακίστηκε. Γιατί αν δεν έβρισκε στο Μεντίλ, πήγαινε καρφί για την εστία. Είδαμε και τον Θεοδωσουλάκη για πρώτη φορά βασικό φέτος σε θέση 4. Ο Θεοδωσουλάκης που έδωσε μάχες, προσπάθησε, είχε ένα δοκάρι στο τέλος. Βέβαια, σε αυτή τη φάση υποδείχθηκε σε θέση offside που δεν ξέρω αν ήταν. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν, αλλά αυτό θα το μαθαίναμε μόνο αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα.

Όφευγε πολλές αλλαγές. Πήρε μια άνετη νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Κόντις κράτησε στον πάγκο τον Καραχάγιο, τον Ανδρούτσο, τον Φούντα, τον Αϊτόρ, τον Πούγκουρα. Τους έβαλε τελικά όλους από ένα σημείο και μετά. Τους έβαλε όλους. Και πρώτο τον Πούγκουρα, βέβαια, στο ημίχρονο, λόγω της, λόγω του, αυτού του μικρού τραυματισμού του, του Κοστούλα. Ο Τίχμαν έπαιξε για πρώτη φορά όλη την πλευρά από την αρχή. Ο Αποστολάκης ήταν ουσιαστικά ο αντιφούντας χθες. Αλλά δεν έπαιξε μόνο εκεί. Στο δεύτερο ημίχρονο το χρησιμοποίησε μετά την αλλαγή του Αθανασίου. Το χρησιμοποίησε και ως αριστερό μπακ ο Κόντις. Αποστολάκης μαζί με τον Κανελόπουλο και τον Νους ήταν η κορυφαία παίκτες του όφης στο χθεσινό μάτς. Ο Νους, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, ήταν πάρα πολύ καλός και όσο αγωνίστηκε γενικά ήταν πάρα πολύ καλός. Από το δικό του πόδι προήλθε έστω και με αυτόν τον γκολ το 1-0. Πέτυχε το 2-0 με πέναλτι και είχε και αρκετές προσπάθειες. Είχε μια ακόμα προσπάθεια στο πρώτο μήχρονο που βγήκε τέτα τέτ με τον Σιαμπάνη και τον πρόλαβε ο τερματοφύλακας του Βόλου. Γενικά δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα της ομάδας της Μαγνησίας. Καναλόπουλος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ως αντιανδρούτσος, να το πούμε έτσι. Και ο Αποστολάκης, που εντάξει, είναι ο γνωστός Αποστολάκης, όποτε καλείται, οπουδήποτε καλείται να παίξει, είναι το ίδιο. Η απόδοσή του είναι το ίδιο, καλή. Και είναι ένας παίκτης που, από ό,τι έχω καταλάβει, από αυτόν ουσιαστικά ξεκινάει και τελειώνει ενδεκάδα. Δεν ξέρω πότε θα κάνει κανένα ρεπό, βέβαια, Αποστολάκης.

Έτυχε ένα πολύ γρήγορο γκολ από αυτό το λάθος που έγινε από τον Σιαμπάνι στην σέντρα του Νους, μόλις το 6ο λεπτό. Διπλασίασε τα τέρματά του στο 33 με το πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας από τον Μεντίλ. Ένα πέναλτι που στην αρχή δεν φάνηκε. Τελικά είδαμε μετά από κάποια replay ότι υπήρξε επαφή. Υπήρξε επαφή όντως του Μεντίλ με τον παίχτη του Όφη. Και καλώς λοιπόν δόθηκε το πέναλτι από τον Βαρ, τον Κουμπαράκη. Βέβαια ο Μπέος φωνάζει. Εντάξει, τι να κάνει, συνηθίζει να φωνάζει. Έτσι έλεγε χθες. Μάλλον δεν έλεγε, το έγραψε. Με ένα ποστάρισμα έκανε ότι το πέναλτι αυτό δεν το έδινε το Μπούσης. Παρ' όλα αυτά ευχήθηκε στον Όφη καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην Ευρώπη.

Το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος, παρότι ο Όφη είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με την ευκαιρία του Αποστολάκη στις καθυστερήσεις, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε πάλι από αριστερά και που κατέληξε στην πάσα του Ντίκμα που δεν έγινε assist, γιατί ο Αποστολάκης δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι από τον Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης, ο οποίος εκεί εξηλώθηκε κάπως για το λάθος του στο 1-0. Στο δεύτερο μήχρονο βγήκε και ο Λάμπρου, δεν ξέρω γιατί βγήκε. Τον έβγαλε ο Μπράτσος. Αυτός ξέρει, δεν ξέρω αν υπήρχε πρόβλημα τραυματισμού. Προφανώς, γιατί δεν υπήρχε άλλος λόγος. Έγινε μια αναδιάταξη στην ενδεκάδα του Βόλου, αλλά και πάλι δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός. Προσπάθησε βέβαια, αυτό άφησε γήπεδο. Αλλά πέρα από κάποια στημένα, 2-3 στημένα, δεν απειλήσε ιδιαίτερα. Εντάξει, ένα καλό σκορ είναι το 2-0, ένα καλό αποτέλεσμα σίγουρα. Κράτησε και την αιστεία του καθαρή για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Όφη μετά το μάτς με την ΤΣΣΚΑ.

πλέον ετοιμάζεται για το πολύ μεγάλο μάτς, το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι τη σεζόν, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έγινε έγινε στο Παγκρίτιο, τρία μάτς στο Παγκρίτιο, τώρα είναι το πρώτο ταξίδι, το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του Όφη, όχι μόνο εκτός έδρας, είναι εκτός Ελλάδας το πρώτο παιχνίδι του Όφη.

Για να το δούμε λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον Όφη και εκτός έδρας, έτσι, για πρώτη φορά επαναλαμβάνω φέτος, στην επίσημη σεζόν, στην κανονική σεζόν.

Από ό,τι για τον νου, αυτό το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε χθες ήταν το δεύτερο πέναλτι το οποίο εκτέλεσε με τη φανέλα του Όφη. Το πρώτο το είχε εκτελέσει στο μάτσι με τον Αστέρα Τρίπολης τον περασμένο Γενάρη, την Τεσάρα, το 4-0 του Όφη, που είχε πετύχει τα 4 γκολ τότε ο Αργεντίνος. Ήταν λοιπόν το δεύτερο πέναλτι και μάλιστα στην ίδια αστεία είχε σκοράρει και τότε ο Τιάγκο Νούς. Και ήταν και το τρίτο γκολ που πέτυχε σε βάρος του Βόλου από τα αρκετά που έχει πετύχει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, στα παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και κύπελο. Είχε σκοράρει σε ένα μάτς κυπέλου με τον Βόλο το 3-1 τον Οκτώβριο του 24 και στο παιχνίδι πρωταθλήματος το Δεκέμβριο του 24 στο Ηράκλειο και τα δύο αυτά παιχνίδια, το 4-0 τότε είχε πετύχει ένα γκολ.

Το χρειαζόταν το χθεσινό γκολ, το χθεσινό γκολ ο Νους, γιατί είχε καλή παρουσία και στο μάτς με τη ΣΕΚΑ έτρεξε, παρότι δεν είναι φορ. Εντάξει, ήταν δύσκολο να μετρηθεί με τα ψηλά κορμιά των Βούλγαρων, όπως και εντάξει, είναι δύσκολο για έναν παίκτη ο οποίος υπογείπεται σε ύψος γενικά να πέσει σε αυτή τη θέση, αλλά εντάξει, παίζει όπου του πει ο προπονητής. Εκεί τον χρησιμοποίησε ο Κόντις με την ΣΕΚΑ. Χθες επέστρεψε στην κανονική του θέση από αριστερά. Το χρειαζόταν λοιπόν αυτό το γκολ για να πάρει ψυχολογικά, να ανέβει λίγο ψυχολογικά. Είναι παίκτης ψυχολογίας, είναι παίκτης ο οποίος ξεκίνησε καλά, θα έλεγα. Μπορεί να μην έχει σκοράρει μέχρι τώρα, ούτε σε φιλικό παιχνίδι. Ήταν το πρώτο του γκολ γενικώς φέτος στον Όφη.

ο Κόντης από χθες έδειξε προς τα που πρέπει να κοιτάξει ο Όφη, έδωσε το σύνθημα για την ρεβάνς, ικανοποιημένος σίγουρα από το αποτέλεσμα με τον Βόλο, ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η ομάδα του κέρδισε εύκολα, ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η ομάδα του δεν δέχθηκε γκολ, γενικά δεν δέχθηκε πολύ πίεση ή δεν δέχθηκε ευκαιρίες, αν θέλετε. Για το rotation το οποίο έγινε, είπε ότι όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί, όλοι δουλεύουμε το ίδιο, θα χρειαστούν όλοι γιατί είναι μια απαιτητική σεζόν, και κάποιοι παίκτες λέει που ίσως να μην έχουν παίξει αρκετά και να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, σημαίνει ότι όλοι είναι σημαντικοί. Για το παιχνίδι της Πέμπτης, της ερχόμενης Πέμπτης, είπε ότι θα έχουμε αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ζεστή και έντονη έδρα, με τον κόσμο που θα είναι σαν τα σταφύλια στις εξέδρες, μια ομάδα που πήρε αναβολή, άρα λέει μας βλέπει σαν τεράστια πρόκληση, μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία. Από την άλλη περιμένω ένα παιχνίδι με την ίδια αυταπάρνηση, την ίδια αυτοσυγκράτηση, γιατί σίγουρα θα ζοριστούμε, όμως αν είμαστε συγκεντρωμένοι, όπως είμαστε σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, τότε θα βρούμε τον τρόπο να πάμε εκεί για να προκριθούμε. Αυτό που είπε ο Κόντης, ότι η ομάδα της Σόφιας δεν έπαιξε χθες, ήταν προγραμματισμένο να παίξει χθες, αλλά το παιχνίδι αναβλήθηκε με τη Λοκομοτίβα, αν δεν κάνω λάθος. Το ζήτησε η ίδια να αναβληθεί για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον αγώνα με τον Όφη. Και αυτό δείχνει πόσο υπολογίζουν πλέον οι Βούλγαροι τη ριβάνς. Παρότι έχασαν με 3-0, θέλουν να διεκδικήσουν κάθε πιθανότητα που έχουν για την πρόκριση. Ο Κόντης ρωτήθηκε και για τις μεταγραφές που σιγά σιγά όχι τελειώνουν, αλλά εμπασχετώς πλησιάζουν προς το τέλος. Είπε ότι είμαστε κοντά, θέλουμε να αποκτήσουμε ένα παίκτη στην κορυφή της επίθεσης. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να πάρουμε τον παίκτη που θέλουμε εμείς και όχι ένα παίκτη που θα μας προκύψει. Είμαστε κοντά σε παίκτες που έχουμε σημειώσει, έχουμε διαβάσει. Είδατε λοιπόν πως ήρθαν παίκτες που μπήκαν στην ομάδα και βοήθησαν αμέσως. Αν προκύψει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εμείς προσπαθούμε για την επίθεση και μετά βλέπουμε, είπε ο Χρήστος Κόντης. Αφήντος και ένα παραθυράκι ανοιχτό, ίσως και για κάτι άλλο εκτός από την μεταγραφή επιθετικού, μεταγραφή φόρ συγκεκριμένα.

Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους που έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους. Θα τα δούμε στην πορεία τα περισσότερα. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα, καλό μεσημέρι. Μια χαρά λέει τα κουβαλάει αυτά τα καρπούζια. Δεν θέλουμε φόρ, λέμε, λέει ο Παναγιώτης. Αξιθέλει φόρο, φανεξάρτητα ότι μέχρι τώρα τα έχει πάει καλά. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Ο Γιώργος λέει σε αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι δεν είχε τον κόσμο που περιμέναμε, επειδή είπα ότι δεν είχε τον κόσμο που περιμέναμε να έχει χθες στο γήπεδο. Λέει, μην ξεχνάς, λέει, και τον κόσμο που εργάζεται στον τουρισμό. Εγώ έχω, λέει, διαρκείας και γνωρίζω και άλλους που έχουν και δεν μπορούμε να πάμε. Με την ΤΣΕΚΑ το είχα κανονίσει σχεδόν 20 μέρες πριν. Ναι, σίγουρα δεν πήγανε και τα διαρκείας όλα. Περίπου 7.500 διαρκείας.

Ο Μανώλο 4 λέει: Νίκο, όσον αφορά την Πέμπτη, όλοι ξέρουμε ότι είμαστε μια ομάδα που για να μας δώσει μια χαρά πρέπει να μας βγάλει την πίστη, την ψυχή και να κάνουμε, λέει, πρώτα τεστ κοπόσεως για να χαρούμε στο τέλος. Φαντάσου, λέει, ότι μετά από κάθε μεγάλη χαρά που παίρνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε εξετάσεις κανένα χρόνο. 3-1 λέει: Προβλέπω λοιπόν, έτσι για την κανονικότητα. Σε αυτό που λες δεν είσαι άδικο. Εντάξει, Όφη, πράγματι. Τις περισσότερες φορές έχει αποδείξει ότι για να κερδίσει κάτι σημαντικό θα πρέπει να πονέσει πολύ, να προσπαθήσει, να ματώσει, που λέμε. Δεν ξέρω αν γίνει αυτό την Πέμπτη. Αν γίνει, τουλάχιστον ας προκριθεί ο Όφη, και αν είναι να ματώσει, ας ματώσει, αλλά ας προκριθεί. Γιατί θα είναι πραγματικά κρίμα, έτσι, να μην προκριθεί. Αν, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι δεν κέρδιζε ο Όφη, έρχονταν μια ισοπαλία για παράδειγμα, ή κέρδιζε ένα 0, έτσι, και πήγαινε στη ρεβάνση, αποκλειότανε, θα λέγαμε ότι ήταν καλύτερη ομάδα της ΕΚΑ, κέρδισε, προκρίθηκε, εντάξει, πάμε για άλλα. Τώρα όμως νομίζω ότι πραγματικά θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ κόσμος, έτσι, γιατί ο Όφη έδειξε ότι μπορεί στο πρώτο παιχνίδι, έδειξε ότι, εντάξει, μπορεί να μην έχει την εμπειρία της ΤΣΕΚΑ, μπορεί να μην έχει τα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια στα τελευταία χρόνια, αλλά έδειξε απέναντί της ως ίσως προς ίσο, το πάλεψε το παιχνίδι και έρθει 3-0. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη ομάδα, λέω όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να παλέψει, τουλάχιστον εισάξια, έτσι μου φάνηκε και εμένα στα μάτια μου, την ΤΣΕΚΑ. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που έρθει το πρώτο μάτς 3-0, θα πρέπει τώρα να κάνει ό,τι μπορεί για να πάρει και την πρόκριση στη ρεβάνς.

Ρωτάτε πολύ για τον Chris Mannitz. Πολλά μηνύματα για τον Chris Mannitz, γιατί δεν παίζει ο Chris Mannitz. Θα το δούμε αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει ο Chris Mannitz. Προφανώς, τώρα ο Κόντις έχει βρει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που του κάνουν αυτό που θέλει, τη δουλειά του. Κάποια στιγμή πιστεύω θα παίξει ο Chris Mannitz. Τουλάχιστον να πιστεύω. Από τη στιγμή που η σεζόν είναι τόσο μεγάλη και τόσο δύσκολη, όλοι θα παίξουν λογικά. Δεν μπορεί να μείνουν κάποιοι οι οποίοι δεν θα πάρουν παιχνίδια καθόλου στα πόδια τους. Αλλά είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια, παρότι δεν είναι, πιστεύω δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος, αλλά είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Νικολάου και με την Τζεσικά και χθες, ότι επιθετικά τουλάχιστον μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Έτσι, δεν είναι μόνο αμυντικά που στέκεται καλά, αλλά επιθετικά μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον Chris Mannitz. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί με ρωτάτε για μεταγραφικά. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι μπορεί να φύγει αυτή τη στιγμή ο Chris Mannitz. Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον στο παρελθόν, τώρα δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

0: μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. «Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς. Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει τη Βουλγαρία επειδή βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια όπως αναφέρουν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoule.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.yetikoule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.yetikoule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.yetikoule.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Περιμένουμε μηνυματάκια σας εδώ στο www.athletic.gr για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, για να συζητήσουμε απορία ή ερωτηματικά αν έχετε. Και αν μπορούμε να τα λύσουμε βέβαια. Το τηλέφωνο είναι το 319-889. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μαρκάκης, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Γίτινας. Ο κύριος Αλέξανδρος έχει στείλει το μηνυματάκι και λέει: γεια σας, λέει, κύριε Νίκο, ένα γκολ θέλουμε και άστους να τρέχουν. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Αναφέρεται στο μάτς της Πέμπτης, έτσι, ο κύριος Αλέξανδρος, για το μάτς με την ΤΣΣΚΑ, τον επαναληπτικό. Σίγουρα ένα γκολ θα βοηθήσει τον Όφη, εννοείται. Σε όποιο σημείο και αν, σαν αν καταφέρει να σκοράρει ο Όφη, είτε στο 0-0, είτε στο 1-0, αν δεχτεί γκολ, πάντα ένα γκολ είναι χρήσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, κόβεις το βήχα στον άλλον, έτσι, δηλαδή δεν τον αφήνεις να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή.

Χάρης λέει: το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ο τρόπος που φέρεται ο Κόντι στον Γκρισμάνιτς. Δεν του αξίζει. Κατά τα άλλα, λέει: τώρα πάμε για δύο ήττες και μετά τη διακοπή πάλι τα καλά. Κοιτάξτε, αν χάσει όφη από την Τσέσε καλά περάσει, θα είναι αυτό που λέμε γλυκιά ήττα. Έτσι. Είναι η μοναδική στο ποδόσφαιρο γλυκιά ήττα. Δηλαδή, όταν παίζεις κύπελο, ας πούμε, ή Ευρώπη, που μπορείς να χάσεις ένα μάτς και να περάσεις. Αυτό είναι που λέμε καμιά φορά γλυκιά ήττα, γιατί κατά τα άλλα δεν υπάρχει γλυκιά ήττα. Υπάρχει μόνο ήττα από την οποία μπορείς να μάθεις. Γιατί σίγουρα μαθαίνεις περισσότερο από τις ήττες παρά από τις νίκες. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Αλλά γλυκιά ήττα υπάρχει μόνο σε αυτή την περίπτωση. Όταν χάσεις, αλλά πάρεις την πρόκριση. Αντίθετα, αν κερδίσεις και αποκλειστείς, είναι δώρον άδωρον. Τώρα, γιατί προβλέπεις ήττα και από τον Άρη την Κυριακή. Εντάξει, άσε να περάσει το μάτι της Πέμπτης και βλέπουμε.

Και η διακοπή αργύρισε, Χάρη. Ακόμα λες τα καλά, λέει, τα άλλα καλά μετά τη διακοπή. Δηλαδή, τι εννοείς τώρα μετά τη διακοπή? Η πρώτη διακοπή είναι στα μέσα σε Σεπτέμβρη. Έχει ακόμα πολύ, πολύ πράγμα μέχρι την πρώτη διακοπή. Έχει πολλά παιχνίδια μέχρι την πρώτη διακοπή η Όφη. 20 του Σεπτέμβρη είναι η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή. Έτσι. 20 Σεπτέμβρη, δηλαδή έχουμε ακόμα περίπου ένα μήνα μπροστά μας, έτσι. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα, τώρα που θα μπουν και τα παιχνίδια του κυπέλλου αύριο μέσα, έτσι αύριο θα ξέρουμε και το κύπελλο, πώς θα πάει δηλαδή το πρόγραμμα για τον Όφη. Είναι συνεχόμενα και τα παιχνίδια με την Geek Face. Όφη έχει ήδη δώσει 3 μάτς και θα δώσει άλλα 8 μέχρι την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες. Έχει παίξει ήδη με την ΑΕΚ, με τη ΖΣΚΑ και με το Βόλο. Τώρα έχει τη ρεβάνς στην Βουλγαρία την 5η, 27 Αυγούστου. Μετά πάει στο Χαριλάου την Κυριακή, 30 του μήνα, να παίξει με τον Άρη, η δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ακολουθεί από την 1η μέχρι 3 Σεπτεμβρίου το κύπελο, η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Ακόμα δεν ξέρουμε, αύριο θα μάθουμε τους αντιπάλους και τις αγωνιστικές. 1 με 3 λοιπόν Σεπτεμβρίου είναι το κύπελο. 5 με 6 Σεπτεμβρίου είναι η τρίτη αγωνιστική της Super League που φέρνει τον Όφη να υποδέχεται την Κηφισιά στο Ηράκλειο. 8 με 10 του Σεπτέμβρη είναι το κύπελο, δεύτερη αγωνιστική. 12 με 13 Σεπτεμβρίου πάει να παίξει Όφη στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 16 με 17 Σεπτεμβρίου, εφόσον περάσει βέβαια Όφη στο Europa, εάν περάσει στο Europa, που εντάξει όλα δείχνουν θα περάσει, αλλά λέμε τώρα αν περάσει στο Europa, είναι 16-17 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο μάτς, πρώτη αγωνιστική. Το Conference πάει αργότερα. Το Conference πάει, πρώτη αγωνιστική πάει τον Οκτώβριο, αλλά το Europa έχει πρώτη αγωνιστική 16-17 Σεπτεμβρίου, έτσι. Και μετά από το Europa, 19-20 Σεπτεμβρίου, είναι το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η πέμπτη αγωνιστική της Super League και είναι και η τελευταία αγωνιστική πριν από την πρώτη διακοπή. Έχει λοιπόν 8 παιχνίδια συνεχόμενα Όφη, εφόσον περάσει, παραλαμβάνω, στο Europa. Έχει 8 παιχνίδια συνεχόμενα μέχρι να πάει στην πρώτη διακοπή 20 του Σεπτέμβρη.

Και από εκεί ακολουθούν πάλι συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Πολύ δύσκολο. Επανέρχονται οι ομάδες τον Οκτώβριο. 10 Οκτωβρίου επανέρχονται σε δράση για το πρωτάθλημα. Έχουμε την 6η αγωνιστική που όφη θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Έτσι. 10 με 11 Οκτώβρη είναι η 6η αγωνιστική, όπως είπαμε. Όφη παίζει με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. 15 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική του Europa. Έτσι, 15 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική του Europa και η πρώτη του Conference, εφόσον ο Όφη πάει στο Conference. Έτσι. Αλλά εμείς συζητάμε για το ενδεχόμενο που ο Όφη, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στο Europa. Θα είναι η δεύτερη αγωνιστική αυτή, 15 Οκτωβρίου. 17 και 18 Οκτωβρίου θα πάει στην Καλαμάτα, όχι στην Καλαμάτα, θα πάει, δεν ξέρω που θα παίξει, στην Τρίπολη μάλλον, να παίξει με την Καλαμάτα Όφη για την 7η αγωνιστική. 22, αμέσως μετά, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, μετά τη δεύτερη αγωνιστική, έχουμε και τρίτη αγωνιστική στο Europa. 22 Οκτωβρίου, μεσοβδόμαδα, πέμπτη είναι. 24 με 25 Οκτωβρίου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο Ηράκλειο, Όφη, 8η αγωνιστική. Παραβάνω, Όφη ΠΑΟΚ είναι, όχι ΠΑΟΚ Όφη, στο Ηράκλειο. Μετά έχει τέταρτη αγωνιστική στο Κύπελλο, 27 με 29 Οκτωβρίου. Στην τρίτη αγωνιστική παίζουν μόνο οι ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη, έτσι. 27 λοιπόν με 29 Οκτωβρίου είναι το Κύπελλο, η τέταρτη αγωνιστική. 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου είναι η ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος που βρίσκεται τον Όφη να παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό. 5 11 είναι η τέταρτη αγωνιστική του Europa και 7 με 8 11 είναι η δέκατη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League και η τελευταία πριν από τη διακοπή, τη δεύτερη διακοπή δηλαδή, επαναλαμβάνω, 8 Νοεμβρίου έχουμε το τελευταίο παιχνίδι του Όφη με τον Ατρόμητο στο Ηράκλειο πριν από τη δεύτερη διακοπή.

Και από εκεί και πέρα έχουμε και το τρίτο κομμάτι, μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά τη διακοπή, δηλαδή τη δεύτερη, έχουμε το τρίτο κομμάτι που και πάλι έχει 9 παιχνίδια. Δηλαδή συνολικά ο Όφι θα παίξει, θα έχει παίξει από τις 12 Αυγούστου μέχρι και το τέλος του χρόνου, μέχρι 23 του Δεκέμβρη, θα έχει παίξει 29 μάτς. 29 μάτς. Αυτά είναι, 29 παιχνίδια. Εφόσον περάσει, επαναλαμβάνω, στο Europa, αν δεν περάσει το Europa και πάει Conference, θα έχει ένα λιγότερο. Μετά την δεύτερη διακοπή, να το δούμε και αυτό, αξίζει νομίζω τον κόπο να το δούμε το πρόγραμμα. Μετά τη δεύτερη διακοπή, το πρωτάθλημα συνεχίζεται από τις 21 και 22 Νοεμβρίου με την 11η αγωνιστική που όφι θα πάει στην Αθήνα να παίξει με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. 26 Νοεμβρίου είναι η 5η αγωνιστική του Europa, η πρώτη τελευταία αγωνιστική δηλαδή του Europa, έτσι, 26 Νοεμβρίου. 28 και 29 Νοεμβρίου όφι θα παίξει στο Ηράκλειο με το Λεβαδιακό για τη 12η αγωνιστική της Super League. 2 Δεκεμβρίου είναι το κύπελο με την 5η αγωνιστική της Geek Face, έτσι, κύπελο Ελλάδας. 5 και 6 12ου είναι η 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος που βρίσκει τον Όφι, δηλαδή τελευταία του πρώτου γύρου, που βρίσκει τον Όφι να παίζει με τον Ηρακλή στο Ηράκλειο. 10 Δεκεμβρίου είναι η 6η αγωνιστική του Europa League, 10 Δεκεμβρίου. 12 με 13 του Δεκέμβρη είναι η πρεμιέρα του δευτέρου γύρου στην Super League, 14η αγωνιστική δηλαδή με την Κηφισιά Όφη στην Αθήνα. Στις 19 με 20 Δεκεμβρίου Όφη θα παίξει με την Καλαμάτα για τη 15η αγωνιστική στο Ηράκλειο και ολοκληρώνει μέχρι τα Χριστούγεννα, για τη σεζόν δηλαδή, για τη χρονιά, 22 και 23 Δεκεμβρίου με το κύπελο, τα play-off. Έτσι, έχει το match το play-off του κυπέλου, εφόσον βέβαια περάσει, που εντάξει, λογικά πρέπει να περάσει. Μόνο που τα είπα κουραστικά, δηλαδή, φαντάζομαι και εσείς κουραστικά να ακούτε, αλλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, να αντιληφθούμε όλοι πόσο δύσκολο είναι το πρόγραμμα για τον Όφη. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναπεράσει, και γι' αυτό θα χρειαστούν ειδικές συνθήκες και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει ο Όφη να ανταπεξέλθει, να τα καταφέρει.

29 παιχνίδια με δύο διακοπές, έτσι, με δύο διακοπές. Είναι 11 η πρώτη φάση, ήδη έχουν γίνει τα 3, μένουν άλλα 8, 9 το δεύτερο κομμάτι και άλλα 9 το τρίτο μέχρι τέλος του χρόνου.

0: Αυτά λοιπόν με το πρόγραμμα, το οποίο μοιάζει με βουνό και είναι, εδώ τα λέμε, για τον Όφη. Έχουμε γραμμή, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης, οπότε για πάμε να ακούσουμε το φίλο. Καλό μεσημέρι.
1: Ω, καλή φίλε Νίκο, ή τα κάνεις.
0: Έλα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Σε πήρα, θέλω να σε συγχαρώ πρώτα γιατί αγώνες που μεταδίδεις, είσαι και γουρλής Νίκο. Δεν ξέρω αν σου το έχει πει και κανείς.
0: Πολλά γιατί δεν μεταδίδω μόνο νίκες, έχω μεταδώσει και ήττες, δεν μεταδίδω μόνο.
1: Ναι, αλλά λέω εδώ τελευταία είσαι και γουργής.
0: Εντάξει, δεν φταίω εγώ. Δεν είμαι
1: πολλά εγώ. Φταίει η ομάδα.
0: Ναι, η ομάδα.
1: Λοιπόν, εδώ τελευταία που κερδίζομαι, έχω μία ερώτηση να σου κάνω φίλε, που ίσως δεν ξέρω αν σου την έχουν κάνει, εσύ μπορεί να τη μεταβάσεις και στη διοίκηση. Από τη στιγμή που μεταδίδονται αγώνες στο Παγκρίτιο, δεν δείχνει τον κόσμο από τη μεριά που είναι η μπάγκη από πάνω. Δείχνει την απέναντι μεριά η κάμερα. Δεν μπορεί να τοποθετήσουν και εκεί μία κάμερα. Γιατί υπάρχει άλλος τόσος κόσμος που είναι από την απέναντι μεριά.
0: Σε κάποιες στιγμές φαίνονται και αυτές οι κερκίδες. Φαίνονται.
1: Όχι, δεν το δείχνει ποτέ.
0: Φαίνονται.
1: Δεν το δείχνει ποτέ, δείχνει απέναντι τον κόσμο
0: φαίνονται.
1: Που δείχνει.
0: Δεν είναι και πάρα πολύ ο κόσμος εκεί. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Μου έχουν πει ότι είναι πολλοί κόσμος. Μία ερώτηση.
0: Ήταν στο Super Cup, ήταν όντως. Στο Super Cup.
1: Ναι. Είχε πολύ κόσμο.
0: Ναι, στο Super Cup.
1: Πήγανε χωριανάκια μου. Εγώ δεν μπορούσα να πάω. Χωριανάκια μου λέει πολλοί κόσμος. Και μετά το βράδυ είδα στιγμιότυπα και δεν μπορούσαμε να δούμε τον κόσμο από εκεί. Να βάλουν μια κάμερα να φαίνεται, λίγος πολύ να φαίνεται και από εκεί. Στην πορεία. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας, στον Κόντι. Και έχω παρακολουθήσει και κάτι άλλο και από τα μέσα όλα αυτά που μεταδίδουν τα σχόλια. Ότι εκάμαμε πολλούς φιλάθλους φίλε Νίκο. Με τις τελευταίες αποδόσεις, αλλά φταίει και η ελληνική πραγματικότητα που έχει Όφη. Με τα 8 και 9 παίχτες που βάζαμε και παίζουνε. Αλλά σε αυτό φταίει και ο Κόντις. Και λέει ο άλλος, εγώ με πάω και εγώ είμαι Ολυμπιακός, εγώ με ΑΕΚ και εγώ μετά, αλλά υποστηρίζω τον Όφη γιατί έχει την ελληνική πραγματικότητα στη φανέλα και υποστηρίζει. Και να το δει και αυτό ο προπονητής, ο Γιωβάνο Βίτσι, γιατί έχουμε παίχτες που αξίζουν στην Εθνική. Ένα και αυτό και τελειώνω φίλε Νίκο, ότι τώρα έχουμε κάποιο βάθος παίχτες και είδες εχθές παίξανε κάπου 6 παίχτες βασικοί, που το λέμε βασικοί, τώρα είναι όλοι βασικοί και οι άλλοι που μπήκανε δώσανε και αυτοί τον καλό τους σε αυτό και η ομάδα... Ήταν η ίδια ακριβώς. Δεν είπε η απόδοση. Και έκανε διαχείριση καλή. Αυτά είχα να πω φίλε Νίκο και εύχομαι ακόμα και καλύτερα. Θα έρθουνε βέβαια και ήττες γιατί όπως το λες μέσα είναι όλα. Και οι κακές στιγμές και οι καλές.
0: Εντάξει, πάμε. Εγώ να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.

Αυτό που είπε και ο φίλος μας ο Παπής εδώ πέρα έχει δίκιο. Δηλαδή, όντως ο Όφη έχει αποκτήσει πλέον μια ταυτότητα αγωνιστική και όποιοι και να παίζουν δεν αλλάζει. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, βλέπει το ίδιο πράγμα στο γήπεδο μέσα. Είτε παίζει ο Ανδρούτσος, είτε παίζει ο Κανελόπουλος, είτε παίζει ο Μπουχαλάκης, οποιοδήποτε. Αυτό νομίζω ότι είναι δείγμα της δουλειάς που γίνεται από τον Κόντι, ο οποίος έχει μεταδώσει τους παίκτες αυτό που θέλει. Το έχουν αφομοιώσει εκείνοι από την αρχή. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, όσον αφορά το αγωνιστικό, το αγικό. Αλλά και αυτοί που έχουν έρθει και οι καινούργοι παίκτες που έχουν έρθει, το έχουν αφομοιώσει. Δηλαδή, μέσα σε λίγο διάστημα έχουμε δει σχεδόν όλες τις μεταγραφές να έχουν αποδώσει. Έτσι. Όλες οι μεταγραφές που έχουν γίνει, λίγο πολύ, έχουν δείξει δείγματα, έτσι, έχουν αφήσει τα δείγματά τους.

Ρε εσύ, φίλο μου που μου γράφει τον Ισέκα, που δεν ήταν σαν αποστολή, ποια αποστολή δεν ήταν ο Ισέκα? Σε ποια αποστολή δεν ήταν ο Ισέκα? Σε όλες τις αποστολές ήταν ο Ισέκα. Και στη Μέντες Ζεσεκά έπαιξε κιόλας, και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν, απλά δεν έπαιξε χθες. Τι δεν ήταν σαν αποστολή? Καταλαβαίνω.

Νίκος από τις μέρες λέει: καλή εβδομάδα, Νίκο. Η ομάδα κερδίζει και ορισμένοι γκρινιάζουν επειδή δεν παίζει ο Κρις Μάνιτς. Έρε τι έχει να γίνει, έτσι και γίνει μια στραβή και αποκλειστούμε. Αλλά δεν πρόκειται, λέει: με δύο νίκες θα περάσουμε. Καλά, για τον Κρις Μάνιτς δεν είναι νομίζω ότι είναι γκρινιά. Απλά είναι απορία που την έχω και εγώ να σου πω την αλήθεια.

Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 3. Εδώ σας πορεφέ με 104,2. Και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή, πρώτη για αυτή την εβδομάδα.

Λοιπόν, εδώ φίλος ο Μανώλης ρωτάει πόσο κόσμο θα έχει ο Office στη Σόφια. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σου πω, ρε, εσύ, Μανώλη, πόσο κόσμο θα έχει, αλλά σίγουρα θα φύγει ένα τσάρτερ από εδώ, το οποίο βάζει 180 άτομα. Σίγουρα θα φύγουν και κάποιοι από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να πάνε και με το τσάρτερ του Όφη κάποιοι. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Τι να σου πω τώρα, ας φύγει πρώτα ο κόσμος, να δούμε τι θα, να πάει με το καλό και βλέπουμε τώρα πώς θα είναι. Σημασία έχει, θα βρεθούν πάντως φίλοι του Όφη. Πιστεύω θα είναι και περισσότεροι από τους οπαδούς της ΤΣΕΚΑ που ήρθαν στο Ηράκλειο.

Ο Μπάμπης λέει ότι δεν τον είδα, λέει, στο ημίχρονο να κάνει ζέσταμα τον Ισέκα και γι' αυτό ρώτησα. Αν είναι να απαντάς, λέει, με νεύρα, μη ρωτάμε. Δεν απάντησα με νεύρα καταρχάς, αλλά ο Ισέκα, ακόμα και αν δεν έκανε ζέσταμα, δεν τον είδε στον πάγκο. Δηλαδή, στον πάγκο ήταν, δεν τον είδε στον πάγκο. Να σου πω τώρα. Άντε και δεν έκανε ζέσταμα. Που εγώ δεν παρατήρησα αν έκανε ζέσταμα ή όχι, αλλά στον πάγκο δεν τον είδε. Φαίνεται. Τέλος πάντων.

Ο Λευτέρης λέει αν παίζει κάτι για επιστροφή Σαλσέτο. Δεν έχει παίξει μέχρι τώρα τίποτα για να παίζει ρε Λευτέρη. Τι έχει παίξει, ποτέ δεν έχει παίξει. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για την επιστροφή του Σαλσέτο.

Να πούμε ότι έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις 9 το βράδυ, που είναι και η ώρα έναρξη του αγώνα του Όφη στη Σόφια, να υπάρξει γιγαντοθόνη στο αναψυκτήριο, το πάρκο μας, το πάρκο Γεωργιάδη. Εκεί θα φιλοξενηθεί ο κόσμος του Όφη που θέλει να παρακολουθήσει το μάτς αυτό, που δεν έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει μέσω της συνδρομητικής τηλεόρασης. Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι και το μόνο παιχνίδι που προβάλλεται μέσω συνδρομητικής, γιατί και το μάτς του ΠΑΟΚ μάλλον προβάλλεται από το Open, και το μάτς του Παναθηναϊκού από τον Sky, οπότε είναι το μοναδικό παιχνίδι που μεταδίδεται από την συνδρομητική. Όσοι λοιπόν θέλουν μπορούν να πάνε στο Παρκό Γεωργιάδη το βράδυ της Πέμπτης, έτσι, για να δουν την προσπάθεια που θα κάνει ο Όφη για να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο. Και μην ξεχνάμε ότι την επόμενη το μεσημέρι γίνεται και κύρωση. Όλες οι κυρώσεις γίνονται από το Champions League μέχρι και το Conference League. Ούτως ή άλλως ο Όφη θα βρίσκεται σε μια κλήρωση, είτε θα είναι στο Europa είτε θα είναι στο Conference. Θα σας ρωτήσουμε ότι θα είναι στο Europa.

Αλλά μες και τα συζητάμε όλα και είπαμε ότι αύριο είναι και μια μέρα που θα μάθουμε και τα ζευγάρια στο κύπελο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάνε τα ζευγάρια στην Geek Face του κυπέλου, που σίγουρα είναι μια διοργάνωση που όφη το ενδιαφέρει άμεσα. Είναι η ομάδα που έφτασε δύο συνεχόμενες φορές σε τελικούς. Τη μία ήταν φιναλή, στην άλλη το κατέκτησε. Οπότε ο Όφη σίγουρα κοιτάζει με θέρμη και προς αυτή την πλευρά. Περιμένω λοιπόν να μάθει τους αντιπάλους του αύριο. 7 η ώρα είναι η κύρωση. Ανεξάρτητα του τι θα γίνει, επαναλαμβάνουμε την υπόθεση της ένστασης. Δεν ξέρω. Έτσι όπως το διαβάζω, χωρίς να ξέρω και. Εντάξει, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά από αυτά που διαβάζω, αυτά που έχω διαβάσει, νομίζω ότι μπορεί να την κερδίσει την ένσταση ο Αστέρας. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω να βγει η απόφαση μέχρι αύριο. Το βλέπω σχεδόν απιθανό, αδύνατον. Αλλά ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, θα γίνει κύριος κανονικά, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και βέβαια, αφού ξέρουμε απόψε, θα ξέρουμε και την 16η ομάδα, εκεί γύρω στις 7.30 ώρα. Έχουμε το παιχνίδι της Ελλάς Ήρου με τον Μαρκό, το οποίο γίνεται στις 5.30 στην Ερμόπολη της Ήρου. Είναι νοκάουτ με πέναλτι εφόσον δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια. Το Μαρκό έχει κάνει κάποιες κινήσεις, όπως την απόκτηση του El Arabi για παράδειγμα. Πάει για μεγάλα ψάρια από ό,τι φαίνεται στην Super League 2, και πέρυσι μια καλή πορεία η ομάδα του Μαρκόπουλου με τον Παπαδόπουλο στο μπάγκο, τον Σούγιο Παπαδόπουλο.

Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια αυτό που λέγεται ότι αν δεν έχει βγει απόφαση μέχρι αύριο για το παιχνίδι του λογαριακού με τον Αστέρα, θα γίνει κλήρωση με δύο σενάρια, λένε, όσον αφορά τα γκρουπ δυναμικότητα, γιατί είναι γκρουπ δυναμικότητα. Είναι ανάλογα τη θέση που έχει τερματίσει κάθε ομάδα στο πρωτάθλημα. Ένα λέει σενάριο θα γίνει αν θα συνεχίσω στη διοργάνωση, αν θα συνεχίσω ο Λεβαδιακός, και άλλο ένα σενάριο αν θα συνεχίσω ο Αστέρας. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια τώρα αυτό. Να θυμίσω ότι μέχρι στιγμής οι ομάδες που έχουν περάσει στην EEC Phase είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, ο Άρης, η Λιβαδιά, η Τρίπολη όπως είπαμε, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, η Κηφισιά, η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, η Καλαμάτα, η Νίκη Βόλου και ο Νέστος Χρυσούπολης, και περιμένουμε τον νικητή από τον αγώνα της Ελλάς Ήρου με το Μαρκό.

Τάπα, δηλαδή 11 ομάδες από την Super League και 5 από την Super League 2. Εντάξει, είναι ένα σενάριο που σίγουρα θα ενδιαφέρει τις περισσότερες ομάδες της Super League. Κάθε ομάδα από τα 4 group βέβαια που θα υπάρχουν θα παίξει με έναν αντίπαλο από κάθε group. Έτσι. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει η κλήρωση αύριο το βράδυ για τον Όφη. Πέρυσι ήταν μια καλή κλήρωση γενικά. Ήταν βέβαια περισσότερες ομάδες. Στη Geek Face ήταν 20 ομάδες πέρυσι, τώρα είναι 16.

Νίκος ρωτάει τι γίνεται με το γήπεδο. Έχει παγώσει λιπάκι δυστυχώς. Τώρα είναι που πρέπει να γίνει η αρχή. Ναι, σίγουρα το γήπεδο ποτέ δεν πρέπει να φύγει από την ατζέντα. Πάντα πρέπει να είναι στην ατζέντα του Όφη, σε πρώτη θέση ή αν θες σε περίοπτη θέση, να το πω λίγο διαφορετικά. Τώρα αν έχει παγώσει όχι δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ακουστεί κάτι προς τα έξω, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί και δεν πρόκειται να παγώσει. Έτσι, γιατί αυτό που λέμε στη βράση κολλάει το σίδερο, τώρα που Όφη πραγματικά έχει μπει σε μια φάση, στην καλύτερη φάση των τελευταίων ετών, που παίζει στην Ευρώπη, που μαζεύει κόσμο, που όλα αυτά συγκίνουν στο ότι θα πρέπει να επανέλθει η συζήτηση στο τραπέζι, να επανέλθει στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, η συζήτηση για το γήπεδο. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με το γήπεδο και ποιο θα είναι το γήπεδο. Και αν θα είναι καινούργιο, αν θα είναι το παλιό. Τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Δημήτρης λέει, Νίκο, μετά την ΑΕΚ έχουμε την πιο σοβαρή ομάδα. Τώρα σοβαρή ομάδα, πώς το εννοείς ρε Δημήτρη, δηλαδή, υπάρχει σοβαρόμετρο που λέμε, σοβαρόμετρο, σοβαρή ομάδα, πώς το κρίνεις σοβαρή ομάδα, δηλαδή με ποιο κριτήριο.

Ο Αντρέας ρωτάει αν έχουμε κάτι για επιθετικό, για extreme ή για άλλη θέση. Αν ξέρεις λέει κάτι, καλή κουμπί. Όχι, κάτι καινούριο δεν υπάρχει. Το είπαμε και στον πρόλογο. Και τις δηλώσεις του Κόντι γύρω από το θέμα της μεταγραφής. Έτσι. Είπε ότι είμαστε κοντά ο Κόντι. Τώρα το πόσο κοντά είναι, πόσο μακριά. Πάντως ο Κόντι είπε ότι είμαστε κοντά. Τώρα α δούμε. Κοντά σημαίνει ότι είναι κοντά. Αυτό δεν σημαίνει κοντά. Λογικά θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες την κίνηση.

Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που κάνει όφη μεταγραφή Σεπτέμβριο. Αν πει, υπήρχαν και κάποιες συνδικές συνθήκες. Εντάξει, για παράδειγμα, όταν έφυγε ο Ισέκα που πήρε το Σαλσέδο και το είχε πάρει και Σεπτέμβριο, έτσι. Όχι, τώρα είμαστε ακόμα 24 Αυγούστου. Δεν έχει πάει ακόμα, δεν έχει έρθει ακόμα Σεπτέμβριο. Θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αργεί τόσο πολύ όφη. Αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που αργεί χωρίς να υπάρχουν αυτές τις ειδικές συνθήκες. Δηλαδή δεν φεύγει τώρα σήμερα επιθετικός και πρέπει να πάρει αύριο άλλο. Έτσι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, κάτι έκτακτο. Τώρα εντάξει, το ψάχνει στον επιθετικό τόσο καιρό. Ξέρω το αν υπάρχει μόνο ένας. Αν δηλαδή ο Φιλισσόν και καλά έχει επικεντρωθεί σε ένα επιθετικό, π.χ. τον Κόντρο. Εντάξει, καλός παίκτης είναι ο Κόντρο, τον έχουμε δει. Έβαλε τον γκολ προχθές στην Ρεάλ. Αλλά δεν είναι μόνο ένας επιθετικός. Δεν νομίζω να υπάρχει μόνο ένας επιθετικός στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να κάνει για τον Όφη. Τέλος πάντων, σε εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ας έρθει και ας είναι οποιοδήποτε. Αρκεί να είναι ο παίκτης που πραγματικά χρειάζεται ο Όφη.

πούμε ότι ξεκίνησαν και τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη μαζί με το ελληνικό. Έτσι, ξεκίνησε το ισπανικό. Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμης και σε 5-0 την έλυσε εκτός έδρας. Ξεκίνησε το αγγλικό πρωτάθλημα με τον Τζόγι και τον Τζολάκη να κάνουν πραγματικά πολύ ωραίες εμφανίσεις, πολύ καλές εμφανίσεις. Τζολάκης στην πρώτη του εμφάνιση με την Χαλ, κριτικός θεματοφύλακας, Χανιώτης, παίζει χωριστό Ολυμπιακό, τώρα πλέον στην Αγγλία, όπως και ο Τζόγης με την Arsenal. Γενικά οι Έλληνες στο εξωτερικό τα πάνε περίφημα. Είδα και το Super Cup, κάθισα να δω το Super Cup της Γερμανίας μόνο και μόνο για τον Κωνσταντέλια και για τον Καρέτσα. Και πραγματικά είναι απόλαυση να βλέπεις αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι παίκτες της Dortmund αυτή τη στιγμή. Θα κάνουν θαύματα αυτοί φέτος. Θα κάνουν απίστευτα πράγματα. Φάνηκε από το πρώτο μάτς. Ειδικά ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, μιλάμε για παίκτη άλλο επίπεδο τώρα, τι να πεις. Με δύο προπονήσεις και μπήκε μέσα και άλλαξε όλο το μάτς. Εγώ πέραν της Μπαρτσελόνα δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά θα κάθομαι μόνο και μόνο για τον Κωνσταντέλια και για τον Καρέτσα. Αξίζει τον κόπο για αυτά τα δύο παιδιά να κάθεσαι να βλέπεις το παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Άλλα όλα πάνε καλά και είναι υγιείς. Νομίζω ότι σε ένα-δύο χρόνια θα την έχουν κάνει. Θα έχουν φύγει από εκεί, από την Dortmund. Θα έχουν πάει σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο. Άλλωστε η Dortmund είναι και μια ομάδα η οποία πάντα δίνει παίχτες, πάντα δίνει ποδοσφαιριστές, νέα παιδιά. Και από αυτή την άποψη οι δύο Έλληνες έκαναν την καλύτερη επιλογή να πάνε δηλαδή στην συγκεκριμένη ομάδα.

Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα για την ώρα τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τον όχι χειμώνα βέβαια, έτσι είπαμε, για αυτά που έγιναν, για αυτά που περιμένουμε να γίνουν αυτή τη εβδομάδα. Αρκετά πράγματα έχουμε να πούμε μέχρι την Πέμπτη, που είναι το παιχνίδι στην Σόφια και σίγουρα θα τα ακούσετε και από τον Sport FM, όπως κάθε παιχνίδι του όφη, εντός και εκτός έδρας. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, να προσθέσω, να ευχαριστήσω τους φίλους μας που ήταν και σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Βαγγέλη Γίτινα. Θυμίζω ότι η εκπομπή ακούγεται και από τις 89,8 στο Μπογίτικα, από τις 4 και μετά. Όσοι μας ακούτε δηλαδή μόνο από τον Sport FM, έτσι, φυσικά ανεβαίνει και στο site στη συνέχεια. Λοιπόν, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα θεώς αύριο το μεσημέρι, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2, εδώ στον Sport FM 104,2. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον χαρακτήρισε αλαζονικό, τονίζοντας ότι σπάει μία παράδοση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης, τονίζει σε υψηλούς τόνους η Ελλάς. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς. Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει τη Βουλγαρία επειδή βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια όπως αναφέρουν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulet.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2006 και ο καιρός σήμερα, και αν είναι καλοκαιρινός, με τις ζέστες αυτές που μας επιφύλασε ο Αύγουστος προς το τέλος του. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή Ρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 25 βαθμοί Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ας προσέξουμε λίγο, η ζέστη και οι άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές. Είναι στο κίτρινο σήμερα η Κρήτη, βαθμός επικινδυνότητας δηλαδή εκδήλωσης πυρκαγιάς 3. Όχι φωτιές στην Ήπεθρο, όχι μπάρμπεκιου και τέτοια, διότι όπως είπαμε οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που υπάρχει πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η πολιτική προστασία είναι επιποδός, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση πάντα για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά γιατί να προκληθεί κάτι τέτοιο από μια δική μας αμέλεια. Για αυτές τις καιρικές συνθήκες και για αυτή την προσοχή που πρέπει να δείξουμε μας είχε μιλήσει εξάλλου και την περασμένη Παρασκευή ο φίλος μετρολόγος Μιχάλης ο Καρακατσάνης, και η πρόβλεψή του επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα. Είχε μιλήσει για σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας χωρίς όμως να βιώσουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν άλλες περιοχές της χώρας.

Το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Όλη η Κρήτη είναι κίτρινη, όπως και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί είναι η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορυνθία, η Λακωνία με τα Κύθυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Σκύρος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και οι Κυκλάδες. Βεβαίως είναι πορτοκαλί. Επαναλαμβάνω, η Κρήτη είναι κίτρινο.

Ακούτε ήδη λοιπόν την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον Αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΔΔ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της χορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι γνωστή η απόφαση από την περασμένη εβδομάδα. Η ΑΔΔ έχει εκδώσει ήδη μια ανακοίνωση που ουσιαστικά προαναγγέλει νέες κινητοποίησεις. Θα συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για να δούμε το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα των γυναικοκτονιών και πώς μπορεί να εξαλειφθεί, εάν μπορεί να εξαλειφθεί, με αφορμή το τελευταίο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκτέλεσε την πρώην σύντροφό του και μετά αυτοκτόνησε. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, και θα δούμε γιατί το θέμα αυτό που έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, ότι από τις 31 Αυγούστου θα πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Να δούμε εάν μπορεί να ισχύσει αυτό, σε τι βαθμό μπορεί να ισχύσει και πώς μπορεί πραγματικά να επηρεάσει θετικά το πορτοφόλι μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 236η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:45 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:57 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό μιλήσαμε την περασμένη Παρασκευή με τον εφημέριο της κοινότητας Σαμπά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λόγω της πανηγύρεως που πραγματοποιήθηκε στο ναό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Και ο εφημέριος, ο πατήρ Νικόλαος Τζιμπιμπάκης, μας είπε και για τον Κοσμά τον Ετωλό, αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο του γένους, αλλά και για την ιστορία της Εκκλησίας. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο πατέρας Νικόλαος για την ιστορία της Εκκλησίας στο Σαμπά που σήμερα γιορτάζει, και θα δούμε πώς ο Κοσμάς ο Ετωλός βρέθηκε στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Σαμπά. Μας είπε ότι υπάρχουν άλλες δύο εκκλησίες στην Κρήτη που φέρουν το όνομα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν τα ονόματα Ετωλία, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος και Ευτύχης, λέει εδώ το εορτολόγιο, αν και ορισμένα από αυτά τα ονόματα σημειώνει μπορεί να έχουν επιλέξει να γιορτάζουν κάποιες άλλες ημερομηνίες. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Με ευρία ατζέντα, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 11.30 ώρα είναι η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 11.30, όπως είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνει συνολικά 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

όπως διαβάζω σχετικό τηλεγράφημα, σχετική δημοσίευση, το τηλεγράφημα έχει μείνει από παλιά, ο Σόρος, ο υπουργός το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσουν τον απολογισμό για την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων που εντάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τα βασικά αποτελέσματα της εφαρμογής του. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, θα παρουσιάσει την προετοιμασία που έχει προηγηθεί, καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες και καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών, με την ακρίβεια να παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στην κυβερνητική ατζέντα. Ξεχωριστή θέση στη συνεδρίαση καταλαμβάνει η Περιφέρεια 2030, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Στο ίδιο πλαίσιο θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες της Κυβερνητικής Επιτροπής για την νησιωτικότητα, καθώς και της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης δύο σημαντικά χωροταξικά ζητήματα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα εισηγηθούν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την Υφυπουργό Μαρία Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη θα παρουσιάσουν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τέλος, ο Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, ολοκληρώνοντας την 7 θεμάτων ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

μια και μιλάμε για συνεδριάσεις, σήμερα συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή και ένα από τα θέματα που το οποίο έχει τεθεί για να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή είναι και αυτό της δωρεάς Βαρβεράκη για να, του οικοπαίδου, για να χτιστεί σχολείο. Τσούκου τσούκου, βήμα βήμα, μπορεί να γίνει. Βέβαια μην περιμένετε αύριο το πρωί, αλλά τουλάχιστον γίνονται τα πρώτα βήματα για να χτιστεί σχολείο. Θέλουν πολλά πράγματα εκεί, πολεοδομικά, να χαρακτηριστεί το οικόπεδο. Έχει πολλά πράγματα, δηλαδή μην πανηγυρίζουμε από τώρα ότι ναι, έδωσε η κυρία Βαρβεράκη το οικόπεδο και αύριο το πρωί θα έχουμε σχολείο. Αύριο το πρωί, τρόπος του λέγει βέβαια, έτσι. Όχι, θα περάσουν χρόνια για να δούμε σχολείο εκεί.

σχολείο που μπορεί να μάθει και τα παιδιά να μην προβαίνουν όταν μεγαλώσουν και γίνουν μεγάλοι σε ζωφερές, επαχθείς πράξεις, όπως το να σκοτώνεις μια γυναίκα. Και το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση thriller στη Νέα Σμύρνη, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίζει εδώ η δημοσίευση της εφημερίδας, της ιστοσελίδας της εφημερίδας Το Βήμα, αυτή την ιστορία εκεί στη Νέα Σμύρνη, που ένας άνδρας στην οδό, όπως λέει, Γρηγορίου Κηδωνιών πυροβόλησε μια 45χρονη στο κεφάλι και το σώμα με περίστροφο, κόβοντας το νήμα της ζωής της, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε με πυροβολισμό στο κεφάλι. Αυτό το θέμα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε με την κυρία Παχιαδάκη από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Σχετικά με το περιστατικό αυτό στη Νέα Σμύρνη, στιγμές αναστάτωσης που εκτελήχθηκαν στη γειτονιά την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, περιγράφει κάτοικος της περιοχής. Ακούσαμε τρεις πολύ δυνατούς θορύβους, οι οποίοι δεν ξέραμε αν είναι πυροβολισμοί ή όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ μέτρησα τρεις. Όχι απανωτούς, υπήρχε ένα διάστημα 3, 4, 5 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλο, αναφέρει. Και επίσης η διαδημοσίευση λέει πως ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ για να εξακριβώσουν ποια ήταν η σχέση του με τη 45χρονη και τι προηγήθηκε της αιματηρής επίθεσης. Μάλιστα, ο άνδρας φέρεται να είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες στις οποίες πόζαρε κρατώντας όπλα, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Είναι η συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα θα έλεγα για το θέμα της μεταφοράς των Patriot στη Σούδα. Ενώ εδώ το Βήμα λέει ότι μπορεί να μεταφερθούν, είναι πιθανή η επιστροφή των Patriot και από την από την Κάρπαθο και από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεταφορά από την Κάρπαθο, λέει η σχετική δημοσίευση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε από το λιμάνι της Καρπάθου η συστοιχία αντιεραπορικών πυράβλων Patriot με αρματογωγό. Νέος προορισμός του υπερσύγχρονου συστήματος είναι η Σούδα, με στόχο την άμεση θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και της αμερικανικής βάσης που εδρεύει εκεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Η μετακίνηση πραγματοποιείται στον απόϊχο πληροφοριών που θέλουν το Ιράν να εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους επί ευρωπαϊκού εδάφους, εφόσον κλιμακωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΘΑ βρίσκονται σε επιφυλακή από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, αξιολογώντας το επίπεδο της απειλής και τα μέτρα που μπορούν να αναλυθούν για την προστασία κρίσιμων στόχων και υποδομών εντός της επικράτειας. Έτσι, αποφασίστηκε η μεταφορά της πυροβολαρχίας μέσω του προσωπικού από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

λέει επίσης όμως το Βήμα ότι σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν για το μέλλον της έτερης ελληνικής αποστολής Patriot, αυτής που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής της. Η ελληνική πλευρά περιμένει από τη Σαουδική Αραβία να δείξει έμπρακτα την αναγνώριση και την εκτίμησή της για τη μακροχρόνια αυτή υποστήριξη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η οριστική επιστροφή των Patriot στην Ελλάδα θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά αναφέρει, επαναλαμβάνω, η ιστοσελίδα το βήμα.gr.

τα πράγματα, αθλητικά δηλαδή. 24 ώρα μετά το ιστορικό του άλμα στα 6-16 στο Diamond League της Λοζάνης, με το νέο προσωπικό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο, ο Μανόλο, Εμμανουήλ Καραλής δηλαδή, έκανε 6 μέτρα στη Σιλέσια, ενώ ο Αρμάντου Μπλάντης κατέκτησε την πρώτη θέση με εντυπωσιακό άλμα στα 6-20. Επιβλητική ήταν και η νίκη, να αλλάξουμε τώρα άθλημα, του ΠΑΟΚ με 4-0 επί του Λεβαδιακού στην Τούμπα για την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League, με πρωταγωνιστές του Ζίφκοβιτς και Μύθου, ενώ τεράστια νίκη με 3-1 σετ επί της Βουλγαρίας πέτυχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ξεχωριστή αναφορά θα κάνουμε στη νίκη του Όφη επί του Βόλου με 2-0 και διαβάζω εδώ στο athletic.gr ότι με στόφα της μεγάλης ομάδας σβηστά η νίκη για τον Όφη και τώρα όλα για όλα για τη μεγάλη ρεβάνς της Όφιας. Όφη ήταν σοβαρός, λέει η δημοσίευση, απόλυτα όριμος από την αρχή μέχρι και το τέλος και κέρδισε στο Ρελαντί το Βόλο με 2-0 και είναι πανέτοιμος για το κόλπο της πρόκρισης στη League Phase του Europa League, λέει η δημοσίευση. Και αναφέρεται βέβαια, μετά αναλύει το παιχνίδι, η δημοσίευση επαναλαμβάνω στο athletic.gr, μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες και για τις αθλητικές ειδήσεις και βεβαίως και ακόμα περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο από το politica.gr. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, για να δούμε αυτό το επίκαιρο θέμα σχετικά με την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της, δεν ξέρω και τον όρο, της αγωγής, της προσφυγής ενός δημοσίου υπαλλήλου που είχε υποστηρίξει η ΑΔΕΔΗ για την καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα τις περαιτέρω κινήσεις της ΑΔΕΔΗ απέναντι σε αυτή την απόφαση. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, από εδώ και πέρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε. Βέβαια, εφημολογεί το. Το είχαμε συζητήσει και τότε, όταν είχατε κάνει και την παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εφημολογεί το αυτή η απόρριψη. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Να πούμε καταρχάς για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν μας εκπλήσει, αλλά σίγουρα γεννά προβληματισμούς. Κάποιες παράμετροι με βάση και το αιτιολογικό της απόφασης, αλλά και η χρονική στιγμή στην οποία κοινοποιεί την απόφαση. Να θυμίσω κύριε Αγγελάκη ότι η αγωγή που κατέθεσε η ΑΔΕΔΗ ήταν το Γενάρη του 25, με το για την καταβολή, όπως είπατε και εσείς, του 13ου και 14ου μισθού, με το σκεπτικό ότι από το 2018 έχουν παρέλθει οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, άρα η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού που ολοκληρώθηκε το 2012 ήταν μνημονιακός όρος, και με το σκεπτικό ότι οι μισθοί αυτοί καταβάλλονται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, και επίσης ότι οι μισθοί αυτή τη στιγμή που είναι θεσμοθετημένοι σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, είναι μισθοί οι οποίοι δεν επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση. Θυμίζω ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόριστος εργαζόμενος στο δημόσιο αμείβεται με 800-850 ευρώ. Ξεκινά δηλαδή με αυτή τη μισθολογική βάση. Άρα εμείς αυτό που καταθέσαμε νομικά και θεσμικά ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ισοτιμία εργαζόμενων τόσο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την επάρκεια των μισθών, και ταυτόχρονα αυτό προβλέπεται και από την από ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά το σκεπτικό του κατώτατου μισθού. Δυστυχώς, με βάση την αιτιολόγηση από την ολομέλεια του ΣΤΕ που αποφάσισε την απόρριψη της αγωγής της ΑΔΔ, ήταν ότι υπάρχει επάρκεια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό μας γεννά προβληματισμούς, καθώς αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι υπάρχει αναντιστοιχία μισθών με το κόστος διαβίωσης σήμερα. Και το δεύτερο που μας γεννά προβληματισμό είναι ότι η πρότυπη δίκη έγινε τον Ιούνιο του 25, 16 Ιουνίου. Συνήθως μία απόφαση, κύριε Αγγελάκη, βγαίνει μεταξύ 4 και 5 μηνών. Μάλιστα, από την εκπομπή σας είχαμε σχολιάσει τότε ότι ενώ υπάρχουν διαρροές, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η έκδοση της απόφασης, η επίσημη, και έρχεται νομίζουμε σε ένα χρονικό σημείο μέσα στο καλοκαίρι, και επίσης λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άρα ήταν μια κίνηση, κρίνεται μια κίνηση πολιτικής επικοινωνίας αυτό, έτσι, αυτό εννοείται?
1: Σωστά, θεωρούμε ότι στο βάθος υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Επειδή ρωτήσατε λοιπόν στο τι κάνουμε παρακάτω, το πρώτο, έτσι, πρώτη απάντηση αν θέλετε σε αυτό το ζήτημα, αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα, έχουμε το μεσολαβητήριο των συνδικάτων που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα δηλαδή που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Όπως γνωρίζετε, τα συνδικάτα οργανώνονται για μια μεγάλη συγκέντρωση. Επομένως η πρώτη απάντηση, αν θέλετε συνδικαλιστικά, είναι αυτή. Επίσης, αυτό που εμείς εκπέμπουμε και από την πρώτη στιγμή το είχαμε σημειώσει, ότι η επαναφορά του 13ου 14ου μισθού στο δημόσιο, που είναι το πρώτο οικονομικό ζήτημα που θέτει η ΑΔΔ είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετήσει την επαναφορά αυτών των δύο μισθών στο δημόσιο τομέα. Η αγωγή που καταθέσαμε ήταν ένα από τα, από τα ζητήματα που έβαζε, ένα από το συνολικό σχεδιασμό, αν θέλετε, που έβαζε η ΑΔΔ στον αγώνα που κάνει για την επαναφορά των δώρων. Σε τρία επίπεδα κινείται αυτός ο αγώνας, και ο νομικός που έληξε αρνητικά, και ο θεσμικός, με την έννοια ότι σε όλο αυτό το διάστημα συναντήσαμε κοινοβουλευτικά κόμματα από την κυβέρνηση και τα κόμματα της που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Έχουμε πάρει, αν θέλετε, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θετικές απόψεις και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινοβουλευτικών κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Και ο τρίτος αγώνας, το τρίτο πλαίσιο του σχεδιασμού ήταν προφανώς οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πρώτη απάντηση είναι στην Διεθνή
0: Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ, κύριε Μακράκη, ένα τίτλο από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Συναυτεμπορική, που λέει, πως λέτε, η ΑΔΔ δηλαδή το λέει, ότι η απόφαση δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση για το 13ο και 14ο μισθό και ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να την νομοθετήσει. Ισχύει αυτό? Ακριβώς. Και πως επιχειρηματολογείται από αυτού?
1: Αυτό σημείωσα και εγώ μόλις τώρα.
0: Ναι, αυτό που είπατε προηγουμένως είναι. Μπράβο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που είπατε προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ρωτάω για αν έχει δυνατότητα να την νομοθετήσει.
1: Οικονομικά. Προσέξτε τώρα να δούμε εδώ στο οικονομικό σχέδιο αν έχει τη δυνατότητα. Ναι. Γιατί προφανώς σε επίπεδο νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, όπως το 2012 αντίστοιχα άλλη κυβέρνηση τότε
0: είχε καταργήσει.
1: Είχε καταργήσει ακριβώς τον 13ο 14ο μισθό. Τώρα προφανώς μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να το νομοθετήσει εφόσον το πιστεύει πολιτικά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το.
0: Δεν τη δεσμεύει δηλαδή, δεν τη δεσμεύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Όχι, δεν είναι δεσμευτική. Ακόμα και θετική να ήταν η απόφαση.
0: Ναι.
1: Προφανώς είχε τα περιθώρια, τα νομικά και πολιτικά, η κυβέρνηση να το καθιστήσει όπως συμβαίνει. Με την
0: αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι σημείο κλειδί αυτό. Δηλαδή ότι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να είναι και θετική και αρνητική, αλλά δεν δεσμεύει την κυβέρνηση να κάνει νόμο και να μην λάβει υπόψη της, να το πω έτσι, την απόφαση αυτή.
1: Απλά τι γίνεται, κύριε Αγγελέκη, σε αυτό. Όποτε είναι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που συμφέρει την κυβέρνηση, λέει ότι δεσμεύομαι από αυτή. Όταν είναι μια απόφαση που δεν της αρέσει, λέει ότι δεν δεσμεύεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αξιοποίηση ανάλογα με το τι συμφέρει και την πολιτεία και την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν δηλαδή είναι εφαρμόσιμο, για παράδειγμα, αν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να το πράξει, έχουμε και μια έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, γιατί πάρα πολλά ακούμε ότι αν επανέλθουν οι δύο τα δώρα στο δημόσιο τομέα, θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός, πάμε πάλι σε λογικές χρεοκοπίας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και διάφορα ότι κοστίζει 3 δις, άλλες φορές ακούμε ότι κοστίζει 5 δις, τίσια κλπ. Εδώ έχουμε, επειδή έχει γίνει, αν θέλετε, πρόταση νόμου από κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή για την θεσμοθέτησή τους, πάντοτε όταν υπάρχει αυτή η τακτική, από το γενικό μάλλον λογιστήριο του κράτους είναι υποχρεωμένο να καταθέσει πόσο κοστίζει αυτή η πρόταση. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη όπου το περίπου η αναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα κοστίζει ετήσια ένα δις. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το οικονομικό σκέλος, δηλαδή αν κάτι κυβέρνηση το εφαρμόσει. Και πολύ καλά γνωρίζουμε, κύριε Αγγελάκη, ότι το ένα δις που θα, αν και εφόσον πολιτικά η οποιαδήποτε κυβέρνηση το θεσμοθετήσει, είναι χρήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γυρίσουν στις τοπικές οικονομίες. Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται, όπως σας είπα πριν, η μισθολογική βάση είναι 800 με 850 ευρώ και ο μέσος μισθός των εργαζόμενων στο δημόσιο είναι στα 1.100 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς έχουν ανάγκες, άρα θα διοχετευτούν χρήματα στην τοπική οικονομία και από εκεί με τους έμεσους φόρους κάποια από αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν στο κράτος. Άρα το κόστος, θέλουμε να πούμε λοιπόν, ότι δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή, μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός, αυτό λέτε εσείς.
1: Ακριβώς. Και θα πω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, γιατί μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο, ότι υπάρχει η πολιτική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης να μην δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που υπάρχει ανάγκη, για μην επαναλαμβάνω, για το κόστος διαβίωσης και τους χαμηλούς μισθούς. Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε ένα ΦΕΚ τις προηγούμενες ημέρες, όπου δίνονται οριζόντια ενίσχυση επιδομάτων στο προσωπικό, πολιτικό και σώματα ασφαλείας που εργάζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα το κόστος το ετήσιο για το 2026 ανέχεται μόλις στα 600.000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε εδώ ότι εφαρμόζονται πολιτικές που κοστίζουν από τη μια, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, από την άλλη όμως εκεί που επιλέγουν οι ίδιοι, ίσως σε ημέτερους λέω εγώ, να δώσουν αυξήσεις και λογικές επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ να βγάζει λοιπόν και ο κόσμος τα συμπεράσματά του.
0: Κύριε Μακράκη, οπότε ο αγώνας σας συνεχίζεται μέχρι να κερδίσετε αυτή τη μάχη ή αυτόν τον πόλεμο, δεν ξέρω πώς τον αντιμετωπίζετε, για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ο αγώνας ποτέ δεν σταματά, όχι μόνο της ΑΔΔΗ των δημόσιων υπαλλήλων, όλου του κόσμου, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, δίνει τη μάχη της καθημερινότητας πάντα για ένα καλύτερο αύριο, για ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής. Να πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνω κάθε μέρα που λέω το εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν δηλαδή και απευθύνονται τα χρόνια πολλά σε εκείνες και εκείνους που γιορτάζουν, σήμερα είναι το Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής ιστορίας, μεγάλος δάσκαλος του έθνους, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με την παιδεία και την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και της Ορθόδοξης παράδοσης στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πώς όμως αυτή η σύνδεση οδήγησε στην απόφαση για την ανέρηση ενός νέου αφιερωμένου στον Άγιο, ενός ναού, μιας εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο, στο Σαμπά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή μιλήσαμε με αφορμή την πανήγυρη που έγινε χθες στην εκκλησία του Αγίου στο Σαμπά Παιδιάδος με τον εφημέριο του Σαμπά, τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, ο οποίος είναι και δάσκαλος, και μας είπε όλη την ιστορία της εκκλησίας. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή γιορτή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν την ιστορία.

0: θέμα.
1: Ναι.
0: Κλείνω με το ότι η ταυτότητα, δηλαδή η παιδεία και ο πολιτισμός του γέννης μας, ανέτειλε πράγμα την εκ του τάφου. Γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στις σχολείες. Αυτά τα γεγονότα τώρα όλα, επειδή εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, τρεις ιερείς, εκ των οποίων ο ένας εγώ είμαι εφημέριος, ο άλλος ήταν ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, ο πατήρ Εμμανουήλ Σταυρουλάκης, και ο εφημέριος της ενορίας Μπεντεβή του Μασταπά, Μπεντεβή.
1: Στην Παναγία του Μπεντεβή, εκεί.
0: Ο Χαραλαμπάκης. Χαραλαμπάκης. Ξεχνώ το μικρό του.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, θα το θυμηθείτε σε λίγο και θα μας το πείτε. Ναι.
0: Ο πατήρ Χαραλαμπάκης. Λοιπόν, είχαμε την ευγενή καλοσύνη έτσι. Και κάνουμε μια σκέψη, μάλλον πήραμε την ιδέα στην ενορία να δημιουργηθεί ένας ναός, δηλαδή να οικοδομηθεί ναός, ο ιερός ναός του Αγίου Κοσμά του Ερτολού. Συζητώντας λοιπόν, αποφασίσαμε να κλείσουμε μια εκκλησία η οποία να έχει σχέση και με τις δύο εργασίες μας, εκπαιδευτική και ιερείς όπως είμαστε. Γιατί οι δύο πρώτοι, εγώ και ο εφημέριος του Αγίου Μινά, ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, και ο πατήρ Χαραλαμπάκης, ήταν καθηγητής. Εκπαιδευτικοί πάντως και τρεις.
1: Και τρεις εκπαιδευτικοί. Ναι, ένας καθηγητής και δύο δάσκαλοι, ναι.
0: Ναι, και δάσκαλοι. Το οποίο ακριβώς στην ίδια σχέση είχε και ο Άγιος Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Το όνομα λοιπόν ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος θα συνδύαζε και τα δύο, δάσκαλος και ιερέας.
1: Ναι.
0: Η συζήτηση έγινε μεταξύ μας. Είπαμε ότι πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό την αιγίδα της ενορίας και όλα να ξεκινούν εκ της ενορίας. Γιατί θεωρούμε ότι η ενορία είναι το κύτταρο.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, καταρχάς βρήκαμε τον κατάλληλο χώρο. Έγινε αίτηση προς την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν ο τότες Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Τιμόθεος. Και ζητήσαμε τη χορήγηση στη άδεια με θέμα ανέγερση ιερού ναού επωνόματι του Αγίου Κοσμά του Τολού, δασκάλου του γένους. Η άδεια δόθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος από τον τότε πρωτοσύγγελο και νη Μητροπολίτη Αρκαδίας κύριο Μακάριον του Λουπάκη, εμέσω πλήθους λαού ιερέων.
1: Πότε έγινε αυτό, ποια χρονολογία έγινε αυτό,
0: πατέρα Νικόλα? Το 1994.
1: Μάλιστα.
0: 1994.
1: 32 χρόνια τώρα λοιπόν είναι εκεί ο ναός.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: από θεμελιώσεως δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Ναι, μέχρι σήμερα. Βέβαια ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άρχισα να μπήκαμε μέσα γύρω στο 2000 με 2002, κάπου εκεί. Τα εγγένεια βέβαια γίνηκαν αργότερα, θα πούμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έμεσα λοιπόν πλήθους ιερέων, πλήθους λαού, ιεροδασκάλων περισσότερο. Τότε βέβαια οι ιεροδάσκαλοι ήταν αρκετοί στην Κρήτη, μπορεί να ήταν και πάνω από 30.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη μας δουλειά ήταν και βρέθηκε ο αρχιτέκτονας, έτσι το λέγαμε τότες, τον οικοδόμο Καστρινάκη Φώτη. Είναι από το Σγουροκεφάλι και θεωρείται ένα από τους κορυφαίους ναοδόμους, μπορούμε να πούμε, χτίσες την εποχή μας. Ένας πολύ καλός, εξαίρετος άνθρωπος και άριστος τεχνίτης. Τα χρήματα τώρα πώς βρεθήκαν? Τα χρήματα τα είδαν άνθρωποι του Μόξου, εννοείται κάτοικοι του Σαμπά, από άλλα μέρη.
1: Εθελοντικές προσφορές λοιπόν είναι.
0: Εθελοντικές προσφορές, ναι. Από καζικίνους, ιερείς, δασκάλοι.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: πέτρα χτίσατε το... Βλέπω ότι είναι και πέτρινος από ό,τι βλέπω ο ναός.
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή έβλεπα λοιπόν ότι το έργο πραγματοποιήθηκαν τάχιστα, προσέφεραν και περισσότερα, δηλαδή ο κόσμος προσέφερε περισσότερο και είχε μεγαλύτερο ζήλο.
1: Όσο έβλεπε ότι προχωρούσε το έργο, τόσο έδινε,
0: έδινε περισσότερα.
1: Σιγά
0: σιγά λοιπόν μαζευόταν περισσότερος κόσμος, ο ναός προχωρούσε, συγχρόνως όμως διαμορφόταν και ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, εκεί που έχει χτιστεί ο ναός, είναι 4 στρέμματα.
2: Αυτά λοιπόν από τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, τον εφημέριο του Σαμπά Δήμου Μινώα Παιδιάδας, για την ιστορία της εκκλησίας του Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια λοιπόν πολλά στους ιεροδιδασκάλους, στους δασκάλους, στους ιερείς, για να πάρουμε όλες τις ιδιότητες που είχε ο Κοσμάς ο Ετωλός, το Σαμπά για την σημερινή γιορτή αυτή, μια εκκλησία που προσελκύει κάθε χρόνο αυτές τις μέρες πάρα πολύ κόσμο. Είναι ώρα όμως να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr. Είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς. Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει τη Βουλγαρία επειδή βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια όπως αναφέρουν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoule.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, υπάρχει στην επικαιρότητα δυστυχώς άλλη μία γυναικοκτονία. Και το φαινόμενο, ενώ τελευταία δεν είχε έξαρση, γιατί υπήρχαν και περίοδοι που υπήρχαν εξάρσεις, δημοσιογραφικά μιλάω, εντούτοις δεν έχει εκλείψει. Υφίσταται, υπάρχει, πόσο μπορεί να υπάρχει, ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι μέλη γενέστε, πώς αντιμετωπίζετε σήμερα. Όλα αυτά ήθελα να τα συζητήσουμε με μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και την εκδήλωση όλων των φάσεων της ζωής μιας γυναίκας. Όχι δηλαδή μόνο στην προστασία των δικαιωμάτων της, αλλά να φανεί και η δουλειά της γυναίκας προς τα έξω, το τι κάνει. Και αυτή η κυρία είναι η κυρία Μέρη Παχεδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την οποία έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Παχεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα αγαπητέ Νίκο και καλή εβδομάδα.
0: Εύχομαι κυρία Παχεδάκη να έχετε πάντα υγεία και δύναμη για να κάνετε αυτό το τεράστιο έργο που κάνετε υπέρ των γυναικών. Είναι πραγματικά όχι αξιοσημείωτο και αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σχετικά με τις γυναικοκτονίες. Τι εικόνα έχετε εσείς ως σύνδεσμος, ποια είναι η εικόνα και πώς τις αντιμετωπίζετε εσείς ως σύνδεσμος. Εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς οι γυναικοκτονίες, αλλά την απειλή της ζωής μιας γυναίκας.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όχι μόνο τη γυναίκα να βοηθήσουμε. Βοηθούμε όλο το οικογενειακό περιβάλλον, την οικογένεια γενικά, αλλά εμείς επειδή έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το θύμα και το θήτη, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να βοηθήσουμε πλέον, να προλάβουμε, να έχουμε τη λέξη πρόληψη, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που, ας το πούμε ευτυχώς φέτος, δηλαδή εν σχέση με το πέρυσι, είχαμε φέτος μέχρι τώρα 10 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 25. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας βάλει το ερωτηματικό, άραγε μπορούμε να βοηθήσουμε την περίπτωση αυτή.
0: Τι πιστεύετε ότι έχει προκαλέσει αυτή την άβληση του φαινομένου, δηλαδή από τα 25 να έχουμε πάει στα 10?
1: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να είναι συγκυριακό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν συνθήκες τις οποίες ποτέ δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε έτσι όπως πρέπει, ή το γιατί, να βρούμε το γιατί. Το γιατί βεβαίως το έχουμε σαν γενικότητα, παραδείγματος χάρη η ζήλια, ο θυμός, η απόρριψη, αλλά ακόμα νομίζω σε αυτές τις έχουμε, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε και μια την ίδια περίπτωση, την αυτοκτονία του δράστη.
0: Ναι.
1: Αυτό βεβαίως δεν μετατρέπει τη δολοφονία σε δικαιολογημένη πράξη.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί όσο και αν προσπαθήσουμε, δεν σημαίνει ότι χάθηκε μια γυναίκα χωρίς λόγο, ένας άνθρωπος χωρίς λόγο, και αν εκείνος αποφάσισε με δική του θέληση να αυτοκτονήσει, ναι, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να έχει προηγουμένως πάρει μια ζωή μέσα από, και για ποιο λόγο. Αυτό είναι νομίζω κάτι που πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό ψάχνουμε και η ίδια η πολιτεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πρότυπα τα οποία θα πρέπει όλοι μας να μάθουμε το γιατί και στο πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Ποιο είναι το, εσείς έχετε στη διάθεσή σας το σύνδεσμο και επιστήμονες, δηλαδή έχετε ψυχολόγους, έχετε κοινωνικούς λειτουργούς. Τι σας λένε για το υπόβαθρο μιας γυναικοκτονίας? Είναι ψυχολογικά, είναι κοινωνικά, είναι μαζί τα θέματα που αντιμετωπίζει ο δράστης?
1: Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, πρέπει να καταλάβουμε η κουλτούρα μας, γιατί αν φτάσουμε, ξεπεράσουμε όλη την Ελλάδα και φτάσουμε στην Κρήτη, έχει και αυτή τη δική της κουλτούρα, η οποία λέει ότι η αγάπη αναγνωρεί την ελευθερία του άλλου. Δεν μπορεί η κτητικότητα, γιατί συνήθως έχω μια κουλτούρα κτητικότητας. Αυτή η κτητικότητα σημαίνει ότι εσύ μου ανήκεις, και βεβαίως αν αυτό το σκεφτεί αρχίζει η πατριαρχική εξουσία, η οποία βεβαίως από εκεί και μετά αρχίζει ένας επικίνδυνος δρόμος, ο οποίος δεν ξέρουμε ποτέ πού θα καταλήξει. Εγώ να σας πω ότι κάνοντας το πρόγραμμα των φοιτών, έχουμε μια καινούρια, θα έλεγα, προσέγγιση αυτών των καταστάσεων. Και τουλάχιστον εμείς κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που έχει ένα στόχο, αυτή την ανάλυση της ευθύνης του θήτη για αυτές τις πράξεις που κάνει, είτε κακοποίηση λέγεται αυτή. Και βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε δικαστές για να μπορούμε να πούμε ότι θα φτιάξουμε τον άνθρωπο και να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να τον βοηθήσουμε να αναλάβει την ευθύνη του. Και ξέρετε, αν αυτό το κάνει, έχουμε φτάσει στα μισά του δρόμου. Δηλαδή τον έχουμε ήδη βοηθήσει να αποδεχτεί και να παραδεχτεί ότι μπορεί να έχει προβλήματα και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό που αναζητούμε και σας το είπα προηγουμένως είναι να υπάρξει οικογενειακή γαλήνη, γιατί αν εκείνος βελτιώσει τον τρόπο συμπεριφορά του και την κακοποιητική συμπεριφορά του, αυτό το αντίκτυπο θα έχει ολόκληρη οικογένεια.
0: Πόσες γυναίκες, κυρία Παχιαδάκη, προσφεύγουν σε εσάς για προστασία?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας αριθμός τον οποίο ποτέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε έχουμε, γιατί έχοντας εμείς το παρατηρητήριο, ίσως ξέρετε ασφαλώς ότι το παρατηρητήριο για την κακοποίηση της γυναίκας στην Κρήτη, έχουμε στοιχεία τα οποία τα παίρνουμε και από την εισαγγελία και από την αστυνομία και βεβαίως έχουμε και τα δικά μας, που μας δείχνει, τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι δεν καταστέλλεται εύκολο αυτό. Συνήθως έχουμε ελάχιστες φορές τις ίδιες καταστάσεις, δηλαδή σε κάποιους νομούς όπως του Ρετήμου και του Λασιθίου μπορεί να μείνουμε στα ίδια νούμερα. Ωστόσο, Ηράκλειο και Χανιά έχουμε πάντα αύξηση. Και να σας πω εδώ ότι η αύξηση η οποία μας δείχνει στην παιδική κακοποίηση είναι πάρα πολύ σπουδαία και αυτή θα πρέπει να τη δώσουμε πάρα πολύ σημασία.
0: Μάλιστα. Άρα ασχολείστε και με τα παιδιά. Είπατε προηγουμένως ότι ασχολείστε με όλη την οικογένεια και όχι μόνο με τις γυναίκες. Ασχολείστε και με τα παιδιά και δυστυχώς βλέπετε ότι υπάρχει παιδική κακοποίηση πιο πολύ από κακοποίηση γυναικών. Αυτό εννοείτε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικότερα το 25 είχαμε, να σας πω, 3 φορές πάνω. Ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα νούμερα θα πρέπει, γιατί δεν είναι νούμερα. Είναι παιδιά, όπως και πίσω από κάθε παιδί.
0: Ασφαλώς δεν είναι νούμερα. Ναι.
1: Πίσω από ένα αριθμό υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει μια γυναίκα, η οποία, ξέρετε, όταν γίνει αυτό, πίσω, όταν πάμε πίσω, πάμε στην επόμενη μέρα, τι θα δούμε, τι θα ανακαλύψουμε, τι θα προσεγγίσουμε. Το παιδί το οποίο πίσω του έχει, είναι ένα σκοπηλό θύμα, γίνονται τραγωδίες, αρχίζει δηλαδή μια αντίστροφη μέτρηση η οποία δεν έχει τέλος. Ξέρετε, μένουν πάντα κοινωνικά στίγματα, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες βεβαίως, οι οποίες δεν προβλέπονται, αλλά όμως συμβαίνουν. Υπάρχουν, το πιο δύσκολο κομμάτι, ξέρετε ποιο είναι, η δικαστική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι υπάρχει ένας γολγοθάς, τον οποίο, ο οποίος δεν τελειώνει γρήγορα.
0: Περνάνε
1: μήνες, μέρες, μήνες, χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και μια οργή, δημιουργεί, σας είπα προηγουμένως, μια τραγωδία. Και βεβαίως εδώ έρχεται το ερώτημα, ποιος θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική υποστήριξη και θεσμική υποστήριξη, θα έλεγα. Άρα λοιπόν μένει το ερώτημα, γιατί να φτάνουμε εκεί. Δυστυχώς οι κοινωνίες είναι αυτές, και ξέρετε, η βία συνήθως δεν σταματά όταν κλείνει μια δικογραφία. Και αν ακόμα, που σας είπα προηγουμένως, στη δικαστική οδό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ξέρετε, πότε, πάντα λέμε ότι θα σταματήσει, ξέρετε πότε μπορεί να σταματήσει. Όταν ο άνθρωπος που γεννά τη βία πάψει να πιστεύει ότι η αγάπη είναι εξουσία. Ότι πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την κακή συμπεριφορά, από το ξύλο, από οποιασδήποτε τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες πραγματικά διαφοροποιούν τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Κυρία Παχιαδάκη, είπατε προηγουμένως ότι ασχολείστε και με τους θύτες και είπατε και για ένα πρόγραμμα. Αυτή η προσπάθειά σας αποδίδει? Δηλαδή βλέπετε μια ανατροφοδότηση η οποία σας ικανοποιεί?
1: Να σας πω, οι άνθρωποι εύκολα δεν αλλάζουν. Ναι. Θα το πούμε σαν αν ξεκινήσουμε σαν αρχή.
0: Ναι.
1: Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι αν αναλάβουν την ευθύνη τους, σας είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: άλλοι την αναλαμβάνουν, άλλοι όχι. Οπότε πολλές φορές εμείς επανερχόμεθα με τους φακέλους, γιατί τις καταστάσεις αυτές, την περίπτωση του κάθε ενός, μας την φέρνει η εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Η οποία εισαγγελία ρωτάει τον θήτη αν θέλει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτό κάνουμε εμείς, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να μην υποτροπιάσει και να αρχίσει να συμμορφώνεται με τη σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Γιατί η σχέση αυτή δυστυχώς έχει αλλάξει. Αν εσύ θεωρείς, αν εκείνος θεωρεί ότι είναι πάνω απ' όλα, πέρα απ' όλα, και μπορεί να κακοποιεί και μπορεί να κάνει τα πάντα, οπότε εκείνο, υπάρχει μια άλλη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούν, όπως είπατε, οι ψυχολόγοι μας, το προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο για την περίπτωση. Οπότε πολλές φορές βλέπουμε ότι ναι, υποτροπιάζουν, ναι, εγκαταλείπουμε. Όταν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε τους φακέλους πίσω και να αρχίσει η διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με δικαστικές αποφάσεις, όπως τις φυλακίσεις και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ είναι να αξιολογήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προτιμήσουν ένα άλλο δρόμο, ο οποίος μπορεί να τους δώσει να τους δώσει έτσι ένα άνοιγμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το περιθώριο ζωής, δηλαδή όταν ξεκινάμε από τα 25 και φτάνουμε γύρω στα 50, υπάρχει ένα περιθώριο να βελτιώσουν τη ζωή, τη δική τους πρωτίστως, να βελτιώσουν την ψυχική, η δική τους κατάσταση, για να πάνε στην προέκταση που έχει η οικογένεια και το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Οπότε συμπερασματικά, κυρία Παχιαδάκη, να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει λύση, αν όχι οριστική, τουλάχιστον να αμβλυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Να μελλοντολογήσουμε δηλαδή λίγο. Ναι.
1: Η βία... Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι είναι ο θυμός, είναι η ζήλια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Όμως ο κυρίως ο θυμός, ξέρετε, για μένα προσωπικά σας λέω,
0: ναι,
1: όταν ξεκινούμε το πρωί και είμαστε θυμωμένοι, είναι μία λάθος προσέγγιση της ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, οφείλουμε όλοι εμείς να μειώσουμε τις αιτίες που δημιουργούν πράξεις οι οποίες μπορεί να ξεκινούν από ένα θυμό, που να ξεκινούν από μια ζήλια. Όμως αυτό δεν έρχεται στιγμιαία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς να προσπαθήσουμε σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι να βελτιώσουμε το δικό μας εαυτό κυρίως. Ώστε αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Όμως η βία είναι μια επιλογή συμπεριφοράς, η οποία γίνεται, αυτή η επιλογή έρχεται όχι τυχαία. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τη βία και την ασκούν τη βία όταν πιστεύουν εκεί που μπορούν. Στα παιδιά, όταν μπορούν να επιβληθούν. Στα παιδιά, στη γυναίκα ή σε αυτόν ο οποίος είναι κάτω από τη δική τους τη δικαιοδοσία. Οπότε, αυτό που μας λέει είναι ότι ας σταματήσουμε να έχουμε τη σκέψη της κτητικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκει κανένας τον άλλον. Εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από όπου ήρθε, τον έστειλε ο Θεός. Κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να τον κακοποιεί, ούτε να του παίρνει τη ζωή.
0: Τι θέλατε να...
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό, και, αυτό φαντάζομαι είναι και το μήνυμά σας σχετικά με την ενδοκοινωνιακή βία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Να σας πω, είναι η λάθος προσεγγίσεις της ίδιας της ζωής.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μήπως με την αντίληψη της αγάπης μπορούμε να σταματήσουμε να γίνουν,
0: ναι,
1: όσο γίνεται μη επικίνδυνες οι πράξεις μας οι καθημερινές.
0: Έχετε κάτι να πείτε στις γυναίκες τώρα, την ώρα που μιλάμε?
1: Ναι, να τους πω ότι ας μην κρατούν όλα τα μυστικά που έχουν να κάνουν με τη βία, μην τα κρατούν μέσα τους. Να μιλούν, να έρχονται σε εμάς, ακόμα στην αστυνομία, οπουδήποτε, προκειμένου να μην φτάσουν σε ένα σημείο που θα πρέπει να αξιολογήσουν, γιατί αν το κρατούν μέσα τους, ξέρετε, αφήνουν και το θήτη να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον υπάρχει μια αδυναμία σε αυτή τη γυναίκα να μιλήσει, εφόσον ξέρει ότι εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εκείνη δεν μιλά. Δεν είναι έτσι όμως. Ο καθένας θα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του κυρίως και να σώσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, να σώσει και τα παιδιά, γιατί έχουμε προεκτάσει σε όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Αν η γυναίκα μιλήσει, θα βοηθήσει τα παιδιά της, θα βοηθήσει τον κρίκο της ζωής,
0: mm-hmm,
1: θα βοηθήσει μια κοινωνία η οποία έχει ανάγκες. Να του δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα και να πούμε ότι αν εμείς οι γυναίκες μιλήσουν, σίγουρα θα βοηθηθούν, θα βελτιωθεί η ζωή τους. Αυτό είναι το δικό μου το μήνυμα που μπορώ να στείλω σήμερα, Δευτέρα, που δεν ξέρω αν μας ακούν γυναίκες, ας το κάνουν, να μην τα αφήσουμε από Δευτέρα, αλλά να τα αφήσουμε από σήμερα.
0: Σίγουρα κάποιες γυναίκες μας ακούν, κυρία Παχιαδάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σπουδαία που μας είπατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.

μιλάει λοιπόν η γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση να μιλάει, γιατί έτσι προστεύγει την οικογένειά της, είπε η κυρία Παχιαδάκη, και εμείς να μιλάμε. Και εμείς να μιλάμε όταν βλέπουμε κάτι να συμβαίνει δίπλα στη γειτονιά μας, μην το αγνοούμε. Να μιλάμε, να το καταθέτουμε. Υπάρχουν γραμμές που μπορούμε να απευθυνθούμε. Υπάρχουν εφαρμογές. Εάν κάτι συμβαίνει δίπλα σας και παρατηρείτε ενδοοικογενειακή βία, είτε σε γυναίκα, είτε σε παιδιά, είτε και στους δυο, αυτό μπορείτε να το καταγγείλετε. Να μιλάμε. Μόνο τότε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Βλέπω εδώ βγήκαν νεότερα σχετικά με τα όσα θα αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Αφετηρία για την γυριστικοποίηση λοιπόν της δέσμευσης των μέτρων και των παρεμβάσεων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Έως το τέλος της εβδομάδας το παζλ αναμένεται να ολοκληρωθεί, λέει το earthnews.gr, με οδηγό τη δημοσιονομική ισορροπία και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. Για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων, τεθούν πόροι τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό που διατέθηκε πέρυσι. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη χρονιά για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με αιτήσια εισοδήματα άλλων των 10.000 ευρώ θα προκύψουν μειώσεις φόρου εισοδήματος από τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες. Τα ωφέλη κυμαίνονται από 20 έως 3.300 ευρώ ετησίως για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών. Στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026, οι συντελεστές φόρου 22%, 28%, 36% και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες. Στο επίκεντρο λοιπόν οι φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στα μέτρα που θα ανακοινώσει σύμφωνα με τις πρώτες αυτές πληροφορίες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που η συζήτηση βρίσκεται στην επικαιρότητα. Να κάνουμε όμως άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, είναι στην επικαιρότητα η είδηση που είδε το φως δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, ότι θα έχουμε εκπτώσεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα σχολικά είδη από τις 31 Αυγούστου, σε μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μειώσει το κόστος των αγορών και έτσι να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των δικών μας χρημάτων, των χρημάτων που έχουμε στην τσέπη μας, και να αντιμετωπίσει βέβαια την ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά. Οι μειώσεις αυτές θα είναι μεσοσταθμικά στο 7% και θα αφορούν 1.500 βασικά προϊόντα. Επειδή όμως είναι σημαντικό το θέμα, θέλησα να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που κατέχει καλά τα θέματα αυτά και είναι ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης. Την παρουσία του στην εκπομπή μας σας την έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης κύριε Κανακαράκη, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτές οι εκπτώσεις που θα ισχύσουν από την 31η Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, σε μια εβδομάδα, πιστεύετε ότι θα κάνουν καλό, είναι αρκετές? Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Οποιαδήποτε έκπτωση γίνεται ή αν θέλετε προσφορά ή μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι για καθημερινές ανάγκες για ένα νοικοκυριό, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Ο δεύτερος σκέλος όμως της ερώτησης που μου απαντήσαν θα είναι αρκετό. Mm. Θεωρώ και μόνο από το ποσοστό ότι θα ήταν όσο μεγαλύτερο θα ήταν το εύρος του ποσοστού έκπτωση, τόσο το καλύτερο και για τον καταναλωτή. Και αν το πάμε συγκριτικά και με προηγούμενα χρόνια, δηλαδή σε σύγκριση με το 2015, 2020, θα έλεγα ότι θα προτιμούσα αυτές οι τιμές, γιατί όπως ξέρετε αυτές οι τιμές θα έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα μέχρι τις 31/12.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μόνιμη δηλαδή.
0: Δεν είναι μόνιμη, όχι.
1: Και καταρχήν και μόνο από τη φύση όπως το περιγράψετε, είναι μια εθνική πρωτοβουλία. Δεν είναι κάποιο νομοσχέδιο ή κάποιος νόμος.
0: Ναι, ναι.
1: Μια εθνική πρωτοβουλία συγκράτησης μάλιστα λέγεται των τιμών. Που γίνεται μεταξύ των βιομηχάνων, mm-hmm. που παράγουν δηλαδή τα προϊόντα για να το καταλάβουν περισσότεροι ακροατές, των μεγάλων αλυσίδων των σούπερ μάρκετ και βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια προσφορά η οποία αγγίζει από το 5 έως το 20%, συγκεκριμένα από 5 έως 15% στα νοπά προϊόντα και από 5 έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Χαρτικά, είδη περιποίησης προσωπικής φροντίδας, είδη απορρυπαντικά, τρόφιμα, δηλαδή ζυμαρικά, όσπρια και άλλες κατηγορίες προϊόντων όπως των πρωινών. Και βέβαια κάποιες τώρα τελευταία και λόγω και της περίοδου που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο πρωταγωνιστής είναι τα σχολικά
0: είδη. Ναι, βέβαια.
1: Λόγω της έναρξης των σχολείων θα νομίζω προσθέθηκαν περίπου στους 130 κωδικούς σχολικά είδη, το οποίο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη. Βέβαια οι τιμές αυτές μεσοσταθμικά, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι περίπου στο 7%, 5% περίπου δίνουν οι παραγωγικές εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα, και περίπου 1,5-2% συμμετέχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Να το πούμε και αυτό, αξίζει να το πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια σε κάποια προϊόντα μπορεί η προσφορά να μην είναι από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκάτου.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί η προσφορά να είναι για 2 μήνες μέσα σε αυτό το τετράμινο της
0: πρωτοβουλίας αυτής που είπατε και εσείς ότι θα αναπτυχθεί, ναι.
1: Το καλό είναι ότι σε σχέση με τις απομένει βέβαια να το διαπιστώσω αυτό, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες πρωτοβουλίες, mm-hmm. δηλαδή όπως το καλάθι του νοικοκυριού και άλλες mm-hmm. πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι οι κωδικοί θα είναι λίγοι, αλλά εντάσσονται κωδικοί οι οποίοι είναι ταχυκίνητοι και οι οποίοι πραγματικά θα μειώσουν και το κόστος το καλάθι. Γιατί και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που γινόταν, όπως και το 5% αν θυμάστε, ήταν πάρα πολλοί κωδικοί, πάνω από 3.000 κωδικοί, οι οποίοι όμως κωδικοί αυτοί δεν είναι ταχυκίνητοι και δεν είναι υποτινόμενοι στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Δεν ήταν αυτοί δηλαδή που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας πολύ, αυτό εννοείται. Ενώ τώρα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας πολύ, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αυτό μένει να το δούμε. Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία αυτή τη φορά. Δηλαδή από αρχές του, από τέλη του Ιούνιου μέχρι και τέλος εβδομάδας κλειδώνουν αυτοί οι κωδικοί. Θεωρώ ότι θα έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις προηγούμενες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που πήρε το Υπουργείο, και συμμετέχουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία είναι και πιο ταχυκίνητα, να το πω έτσι. Άρα θεωρώ ότι θα είναι μια καλή κίνηση, αλλά κύριε Αγγελάκη, κακά τα ψέματα, η οικονομία φαίνεται στο πορτοφόλι του.
0: Ασφαλώς.
1: Δυστυχώς, με τόσα πολλά έξοδα που έχουν δημιουργηθεί, και εντάξει, τώρα μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και άλλοι άξονες, όπως τώρα σήμερα η βενζίνα είναι στα 2 ευρώ και το δίζελ, το πετρέλαιο εκείνη στα 6 με 2,12. Σε λίγο θα μπουν τα δίδαχτρα που και αυτά είναι αυξημένα. Τα δίδαχτρα εννοώ σε φροντιστήρια. Ήδη τα στεγαστικά ζούμε σε μια απόλυτη, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη περίοδο στην ιστορία στα ενίκια να είναι τόσο υψηλά. Μάλιστα τα ενίκια έχουν φτάσει στο βαθμό να αντιπροσωπεύουν το 60 με 70% του εισοδήματος του καταναλωτή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το μείγμα, ό,τι και να κάνεις, θεωρώ ότι δεν είναι και αρκετό για να ισορροπηθεί αυτή η, να ισοσκελιστεί, αν θέλετε, αυτό που λέμε έσοδα και έξοδα σε ένα νοικοκυριό. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα.
0: Ναι, και βεβαίως μας βοηθήσατε. Κύριε Κανακαράκη, θα είναι αυτές οι εκτόσεις οι ίδιες σε όλα τα σούπερ, δηλαδή στον καφέ, παραδείγματος χάρη, έχουμε έκπτωση, δεν ξέρω πόσο τοις εκατό, 5% λέω τώρα, παίρνω τη χαμηλότερη έκπτωση. 5% στον καφέ. Αυτή η 5% στον καφέ θα είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, άρα ο καφές θα κοστίζει το ίδιο σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ή θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις τιμές λόγω κόστους λειτουργίας του σούπερ μάρκετ, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδικός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Και αυτή η κωδική, άπαξ αυτοί και οι κωδικοί μπουν μέσα στο σύστημα, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται θα έχουν την ίδια τιμή σε όποιο σούπερ μάρκετ και να πάτε, αρκεί να είναι μέσα στην λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Των συνεργαζόμενων σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να έχει διαφορετική τιμή, και μάλιστα όταν παραδείται ένας κωδικός του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό που διάβασα, δίνεται το συγκεκριμένο barcode του κωδικού. Δηλαδή δίνεται όχι μόνο η περιγραφή του κωδικού, αλλά και το συγκεκριμένο barcode.
0: Μάλιστα.
1: Να διασφαλιστεί ότι αυτός ο κωδικός πραγματικά είναι ο ίδιος κωδικός που αναφέρει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να αποκλειστεί και δεν δύναται να υπάρχει διαφορετική τιμή ή να μπερδευτεί ή να συγχυστεί με κάποιον άλλο κωδικό. Άρα οι κωδικοί, έτσι όπως διάβασα τη διαδικασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας και τα άρθρα της, δεν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή. Πρέπει να έχει την ίδια τιμή και αρκεί, βέβαια, όπως είπα, η συγκεκριμένη λυσίδα, γιατί δεν συνεργάζονται όλες οι αλυσίδες, να συνεργάζεται στο σύστημα αυτής της Εθνικής Πρωτοβουλίας.
0: Αυτό θα ισχύσει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τι εννοώ? Στην πόλη, εντάξει, στο αστικό κέντρο, ας πούμε, του Ηρακλείου και στον ευρύτερο Δήμο θα ισχύσει. Στην Ήπεθρο θα ισχύσει, γιατί, τι το λέω αυτό? Διότι παρατηρούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές στο σούπερ μάρκετ από την πόλη στην Ήπεθρο. Δηλαδή στην Ήπεθρο υπάρχουν προϊόντα που πολλούνται ακριβότερα από ό,τι πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της πόλης. Αυτή η έκπτωση θα ισχύσει και για εκείνα τα σούπερ μάρκετ της Ήπεθρου?
1: Εφόσον αυτός ο κωδικός έχει μπει μέσα στην διαδικασία αυτή, πρέπει να ισχύσει.
0: Πρέπει να ισχύσει.
1: Αν ισχύσει, σημαίνει ότι παραβιάζεται η συνθήκη της συγκάτοικης τιμών. Αλλά θεωρώ ότι περισσότερες διαφορές υπάρχουν σε τουριστικές περιοχές, όχι στην Ήπεθρο, αν θέλετε να σας... Δηλαδή, στο πράγμα θα δείτε ίσως κάποιες αλλαγές τιμών, και αυτό όχι σε όλες τις αλυσίδες, λόγω ίσως και σε σούπερ μάρκετ που λειτουργούν μόνο εποχιακά. Δηλαδή λειτουργούν μόνο τους 4-5 μήνες που υπάρχει τουρισμός. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις
0: που ανοίγουν
1: το διάστημα και κλείνουν.
0: Ναι. Όμως και αυτά υποχρεούνται, εφόσον είναι ο κωδικός μέσα στις εκτόσεις, να έχουν αυτή την τιμή. Ίδια τιμή παντού δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Ξαναπαραλαμβάνω, εφόσον η εταιρεία, η αλυσίδα συμμετέχει στο σύστημα εθνικής πρωτοβουλίας και συμμετέχει με την παροχή αυτού του κωδικού, είναι αδιανόητο σε όποια περιοχή της Ελλάδας και να είναι, εγώ θα σας το πω στην Ήπεθρο, να μην έχει αυτή τη τιμή. Είναι παραβίαση μετά.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και βέβαια και αυτά τα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει καταγγελία, έτσι όπως γίνεται με όλα τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, μα υπάρχουν σχετικές κυρώσεις.
2: Ναι, υπάρχουν
1: και σχετικές. Και ήταν ο λόγος όλης αυτής της διαδικασίας και της διεργασίας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς δραστηριοποιήστε στην Κρήτη σε μια μεγάλη εφοδιαστική αλυσίδα, κύριε Κανακαράκη. Θέλω να μελλοντολογήσετε λίγο. Δηλαδή, παίρνοντας τη σημερινή εικόνα της αγοράς, τι είναι εκείνο που πιστεύετε εσείς ότι θα την ανεβάσει, να το πω έτσι, θα την αναπτύξει την αγορά της τροφοδοσίας?
1: Κοιτάξτε, η τροφοδοσία λειτουργεί πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε θέματα, δεν έχουμε λήψεις.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό που, αν θέλετε, είναι έτσι που βλέπω και με προβληματίζει πάρα πολύ, είναι αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, ότι οι μισθοί δεν είναι δυνατοί και δεν αντικατοπτρίζουν, αν θέλετε, τα έξοδα του νοικοκυριού. Αυτό δηλαδή που μπαίνει μέσα στο σπίτι δεν είναι αρκετό για να πληρώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Για να μην σας πάω στα δημοτικά τέλη, εδώ στο Ηράκλειο, mm-hmm. αλλά και σε κάθε περιοχή, αλλά ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, που με τις τελευταίες αυξήσεις είδατε ότι και στα καταστήματα και στα οικιακά έχουμε και εκεί αυξήσεις. Να σας βάλω για το ρεύμα, το οποίο τώρα με την κρίση της μέσης στη Μέση Ανατολή και έχει φτάσει με 0,14-0,16 κιλοβατόρα,
2: mm-hmm.
1: και μάλιστα δυνατούν να κάνουν και σταθερά τιμολόγια, και όποιος μπει σε σταθερό τιμολόγιο, στο μπλε τιμολόγιο, να βοηθήσω αλλή μονό του, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Να σας πω για τα στεγαστικά, που ένα διάρι περίπου είναι στα 600 με 700 και 800 ευρώ στο Ηράκλειο, αλλά και στο Ρέθινο, γιατί τώρα σε λίγο θα μας απασχολήσουν και οι φοιτητικές, η ενοικιάς των σπιτιών.
2: Τα φοιτητικά σπίτια, ναι.
1: Τα φάρμακα, μην πάμε μακριά, η υγεία, πόσο ακριβή είναι. Άρα όταν βλέπεις όλο αυτό, σας περιέγραψε και τη βενζίνη,
2: mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει μια, πώς να το πω,
2: ένα άνοιγμα.
1: Υπάρχει μια απόκληση τεράστια,
2: ναι,
1: μεταξύ το τι μπαίνει και το τι βγαίνει. Άρα,
2: εσείς είστε ο παδός τόνωσης του μισθού.
1: Τόνωσης του μισθού, και βέβαια παράλληλα να υπάρχει και μια λογική, υπάρχει μια λογική στις τιμές, οποιαδήποτε όμως τιμές.
2: Μάλιστα,
1: μην επικεντρωμός όμως στο σούπερ μάρκετ. Όπως και τα άλλα που σας περιέγραψα.
2: Μάλιστα.
1: Όταν οι τιμές ανεβαίνουν σε όλα τα είδη ή σε όλες τις υπηρεσίες,
2: mm-hmm.
1: Και οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι, τι περιμένετε να αντέξει το νοικοκυριό?
2: Μάλιστα. Κύριε Κανακαράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε, και ελπίζουμε αυτά που είπατε μια μέρα να γίνουν πραγματικότητα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης. Σχολιάσαμε και αναλύσαμε αυτό το μέτρο που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου, μειώσει τις τιμές σε 1500 βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και στα σχολικά ήδη, μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας για τα σχολεία.

Λοιπόν, μια και μιλάμε για χρήματα στη τσέπη, να πούμε ότι ποιοι είναι αυτοί που πληρώνονται σήμερα, από σήμερα μάλλον. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά το νέο κύμα πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν έως και την Παρασκευή 28 του μήνα σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Στο ποσό αυτό, των 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και πληρωμές στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Οι μεγαλύτερες καταβολές αφορούν τις συντάξεις με τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 26 και 28 του μήνα. Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 1,3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Στις 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια, 1,7 περίπου εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Από 24 έως και 28 θα καταβληθούν 17,5 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 17 εκατομμύρια ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 14 εκατομμύρια ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Σε καλή μεριά, όπως συνηθίζουμε να ευχόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε το πώς σκοπεύει να συνεχίσει η ΑΔΔΗ τους αγώνες της για να διεκδικεί το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, παρά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα. Συζητήσαμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ. Είδαμε για άλλη μια φορά, και θα το βλέπουμε όσο συχνότερα γίνεται, το θέμα των γυναικοκτονιών και της κακοποίησης της γυναίκας και των παιδιών, από ό,τι μας είπε η κυρία Παχιαδάκη. Συνομιλήσαμε δηλαδή με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου των Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, για αυτό το πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μας είπε τι μπορεί να γίνει, μας έστειλε το μήνυμά της, μας είπε για άλλη μια φορά ότι το να μιλάμε είναι το πρώτο βήμα για τη λύση. Μας έδωσε μια καλή εικόνα ότι οι γυναικοκτονίες μέχρι σήμερα το 2026 είναι 10 σε σχέση με το 2025 που ήταν 25. Ελπίζουμε αυτή η άβληση να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά αυτό που ζητάμε είναι να αυληθεί και να συνεχίσουμε τον αγώνα για να επιληθεί. Και συζητήσαμε και με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, για αυτή την είδηση που επίσης είδε το φως δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, που λέει ότι θα έχουμε εκπτώσεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ καθώς και στα σχολικά είδη. Είδαμε βέβαια και τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Από
Εμένα και τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον χαρακτήρισε αλαζονικό, τονίζοντας ότι σπάει μία παράδοση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης, τονίζει σε υψηλούς τόνους η Ελλάς. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του.

0: της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yeticoule.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης για τις επόμενες 2 ώρες.

Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 46 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 8 λεπτά. Οπότε βλέπω μικραίνουν οι μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερο φως. Και είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Και συμβαίνει κάθε χρόνο βεβαίως τέτοια εποχή, έτσι, όπου σιγά σιγά οι μέρες μικραίνουν και οι νύχτες μεγαλώνουν. Όμως τι να κάνουμε, θα το διαχειριστούμε και αυτό, όπως διαχειριζόμαστε άλλωστε τόσα και τόσα καθημερινά. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τις βουτιές σας. Η ζέστη ήταν αρκετή, η αλήθεια να λέγεται. Οι παραλίες ήταν γεμάτες. Ο τουρισμός καλά κρατεί. Να σας πω, έκανα χθες μια βόλτα προς τα Μάτα, αλλά μετά από 30 περίπου χρόνια, τα οποία έσφιζαν από ζωή. Ένα πολύ χαρούμενο, πολύ χρωματιστό μέρος που αξίζει να το επισκεφτείτε, εάν δεν το έχετε κάνει. Όμορφη η παραλία, καθαρή η θάλασσα. Περιποιημένο πολύ το χωριό, θα έλεγα, πραγματικά, μιας που είχα, σας λέω, να πάω πάρα πολλά χρόνια. Το διασκεδάσαμε, το κατευχαριστηθήκαμε και ζήσαμε τις στιγμές ξεχνιασιάς. Ελπίζω ακριβώς το ίδιο να συνέβη και με εσάς, να είχατε στην διάθεσή σας χρόνο τον οποίο μοιραστήκατε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τέλος πάντων να κάνατε πράγματα που δεν καταφέρνετε να κάνετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που όλοι, όπως και να το κάνουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τον Κοσμά, τον Ετωλό, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό. Ελληνορθόδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, εισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Κόνστας και γεννήθηκε στο μεγάλο δέντρο της Ετωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Γεράσιμου Λίτσικα στην Συγδίτσα Φωκίδας και στην συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στην Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγιανά των Αγράφων. Μόλις τελείωσε το σχολείο, δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος, ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας με δασκάλους τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και τον Νικόλαο Τζοτζούλη και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και το έργο των πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου και έλαβε το όνομα Κοσμάς. Με το λίγο χειροτονήθηκε ιερέας. Τον επόμενο χρόνο, με την προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Σοφρονίου του Δεύτερου, ο οποίος είχε εκτιμήσει τις αρετές και το δυναμικό του χαρακτήρα, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στο υπόδουλο έθνος, το οποίο συνέχισε αδιάλειπτα για 20 χρόνια και επισφράγησε με το μαρτύριό του. Ο Πατροκοσμάς πραγματοποίησε 4 μεγάλες περιοδίες σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κήρυτε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Από όπου περνούσε πλήθος πιστών ραγιάδων, τον άκουγε με πολύ προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σε ένα χωριό: «Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω το λόγο του Θεού. Δίκαιο λοιπόν είναι να με πληρώσετε για τον κόπο μου, όχι όμως με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω. Η πληρωμή μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή». Ο Κοσμάς κήρυται την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν περισσότερο η διδασκαλία του. Καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας για να πετάει στον αέρα, ούτω και εμείς χρειαζόμεθα αυτά στα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να σωθόμεν, έλεγε. Η αγάπη και η ευλάβεια προς το Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με την τήρηση της Κυριακής Αργίας, την οποία όμως κατέλυαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι' αυτό το λόγο, κατά την τελευταία δράση του, κατά τα τελευταία χρόνια της δράσης του, επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον τους. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο.
Ο Πατροκοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Υπήρου, οι οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και υποκινητή επανάσταση των χριστιανών εναντίον του Οθωμανικού κράτους στον Πασά της περιοχής. Έτσι, καθώς κήρυτε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου, σημερινό Μπεράτι Αλβανίας, συνελήφθη στις 23 Αυγούστου του 1779 με εντολή του τοπικού ηγεμόνα Κούρτ Πασά και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι από όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε. Τον χαρακτήρα του κηρύγματός του δείχνουν οι διδαχές του, όσες διασώθηκαν από τους μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν στις διάφορες περιοδίες του και κρατούσαν σημειώσεις. Ο Κοσμάς είναι γνωστός στις μέρες μας και για τις προφητείες του. Από τις πολλές προφητείες του που διασώζονται, άλλες αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους, άλλες στο μέλλον προσώπων και πόλεων, άλλες στο μέλλον της ανθρωπότητας και άλλες στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Στις 20 Απριλίου του 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Ετωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να γιορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κοσμά, που σήμερα έχει την ονομαστική του γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το 79, όπου σαν σήμερα εκρήγνεται ο Βεζούβιος, στάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. 1572 και σαν σήμερα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, Προτεστάντες, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. 1824 και σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κό και Αλικαρνασσού. 1952 και σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1975 και σαν σήμερα το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των πρωτετίων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Σιλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθωώνονται. Την ίδια ημέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. 1995 και σαν σήμερα η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Σαν σήμερα το 1851 είχε γεννηθεί ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Αττίνο. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. 1947 και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας, βεβαίως με διεθνή φήμη. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1971 έφυγε από την ζωή ο Καρλ Μπλένγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε μάλιστα και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Καμίνι λέει η χώρα, βλέπω εδώ και στην ΕΡΤ, σαραντάρια και μελτέμια, 7 από 4 έως την Τετάρτη. Επιμένει λοιπόν η ζέστη, μέχρι και 40 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια
και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 τοπικά, στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, στην Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη βόρειο, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 με 39, πιθανόν τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Θεσσαλία λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανούς όμβρους ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βαθμία γενικά έθριος. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 5. Στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Και δεν έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε θα ασχοληθούμε με τις ειδήσεις του politica.gr στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας. Θα μπούμε λοιπόν στο politica.gr και θα δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του που έχουμε επιλέξει. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας θυμίσουμε πως και σήμερα μαζί μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, βρίσκεται πιο άλλο, το VNY Store, το οποίο πραγματικά αξίζει όλοι εσείς να ανακαλύψετε. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εάν λοιπόν τις ψάχνετε, εμείς σας έχουμε την καλύτερη πρόταση, το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στη 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Περνάμε σήμερα πρώτη διακοπή κάπου εδώ. Η πρώτη μας λοιπόν διακοπή έρχεται. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια. Μην φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από 1η Σεπτεμβρίου οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα, πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας, όπως επισήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον χαρακτήρισε αλαζονικό, τονίζοντας ότι σπάει μία παράδοση. Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την παρουσίαση του προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προδίδουν πρωτοφανή έλλειμμα αυτοπεποίθησης, τονίζει σε υψηλούς τόνους η Ελλάς. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας στην Κρήτη μετά την καταγγελία μητέρας ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τη 14χρονη βαφτιστήρα του. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν δύο ομοεθνείς που λίστεψαν τον 27χρονο Πακιστανό με καραμπίνα. Για κακοποίηση της συζύγου του με χτυπήματα σε όλο το σώμα κατηγορείται 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Έρθεις δεν έρθεις θα σ' αγκαλιάζω είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς. Το Ιράν απείλησε να χτυπήσει τη Βουλγαρία επειδή βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια όπως αναφέρουν. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι. Στα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Συνθήκες καύσωνα και αύριο στην Κρήτη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του πολίτικα.gr, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ξεκινάμε λοιπόν αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά στα πράγματα. Καταγγελίες και γκρίνια για τον ΔΔΕ. Στιγμές τρόμου για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο, τον αλίστεψαν ομοεθνείς του με καραμπίνα. Θα μείνει και σήμερα η Κρήτη που θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, ενίσχυση της αεράμινας. Νέα Σμύρνη, τι αποκαλύπτουν τα αλβανικά ΜΜΕ για το παρελθόν του 48χρονου. Είχε κατηγορηθεί το 2016 για βιασμό και stalking. Κακιά σκάλα, δικογραφία σε βάρος 21χρονου, είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε κινητή δίσκο.

Ηράκλειο, ξέσπασε στην ασύζυγο με χτυπήματα σε όλο το σώμα. Συντάξεις χειρίας, ποιοι θα δουν έως 470 ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό τους. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή στον Εσταυρωμένο, τραυματίστηκε 26χρονος. Ακούσατε λοιπόν κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα σε τίτλους. Πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποιες από αυτές λίγο πιο αναλυτικά.

έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση για τις συνεχόμενες και πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης που σημειώνονται τις τελευταίες δύο νύχτες στην περιοχή των Γουρνών Χερσονήσου, καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα, αναφέρουν περιστατικά απανωτά, όπου ενώ τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη η περιοχή βρισκόταν ήδη επί ώρες σε απόλυτο σκοτάδι, συνεργείο του ΔΔΕ πραγματοποιούσε εργασίες πλησίματος και συντήρησης στους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Γεννάται επομένως το εύλογο ερώτημα, γιατί έπρεπε πρώτα να σημειωθούν σοβαρές βλάβες ή εκρήξεις μετασχηματιστών και να παραμείνουν οι κάτοικοι επί δύο συνεχόμενα βράδια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου, γιατί δεν είχε προηγηθεί η απαραίτητη προληπτική συντήρηση, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση. Η πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή ενόχληση. Θέτει σε κίνδυνο ασθενείς που εξαρτώνται από ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές οξυγόνου, εμποδίζει επαγγελματίες να εργαστούν, προκαλεί απόψυξη ψυγείων και καταστροφή τροφίμων και βεβαίως ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εξαιτίας των αυξομοιώσεων της τάσης. Παράλληλα, δυσκολεύει σοβαρά την καθημερινότητα οικογενειών, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών. Και συνεχίζουν για να καταλήξουν πως οι πολίτες πληρώνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές και δικαιούμαστε ένα ασφαλές, αξιόπιστο και σωστά συντηρημένο δίκτυο. Δεν είναι αποδεκτό να καλούμαστε να υπομισθούμε τις συνέπειες μιας κατάστασης που ενδέχεται να μπορούσε να έχει αποφευχθεί με έγκαιρη επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα σχετικό ηχητικό για το τι είπε ο κύριος Δημήτρης Κουμπαράκης στον Κώστα Σιλιγάρδο και στην εκπομπή Πηξίδα του Πολίτικα 89,8 σχετικά με τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

Στιγμές τρόμου για να αλλάξουμε θέμα. Για αλλοδαπό στο Ρέθυμνο τον λίστεψαν ομοεθνείς του με καραμπίνα. Ληστεία λοιπόν με την χρήση κυνηγετικής καραμπίνας σημειώθηκε το Σάββατο 22 Αυγούστου στον Άγιο Ανδρέα του Δήμου Ρεθύμνου. Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ομοεθνή τους και τον λίστεψαν υπό την απειλή όπλου. Συγκεκριμένα οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται ότι χτύπησαν τον 27χρονο ενώ δεν δίστασαν να πυροβολήσουν στον αέρα. Λίγο πριν συλληφθούν από την αστυνομία, κατάφεραν να κλέψουν το κινητό τηλέφωνο του 27χρονου αλλά και το πορτοφόλι του. Ο 27χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αντιμέτωπος με την αδικαιοσύνη βρίσκεται για τις πράξεις του 20χρονος Αλβανός στο Ηράκλειο. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε την ασύζυγό του με χτυπήματα σε όλο το σώμα, με το περιστατικό να φέρεται να εκτυλίχθηκε εχθές Κυριακή. Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται ότι ξέσπασε βάναυσα στην 18χρονη σύζυγό του μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Είχαμε όμως τροχαίο σήμερα το πρωί, τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στον Εσταυρωμένο. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός δικυκλιστή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 26χρονο τραυματία στο νοσοκομείο.

στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της στοιχείας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών, τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το ΝΑΤΟ. Η βάση χρησιμοποιείται για την υποστήριξη συμμαχικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Με δεδομένες τις ιρανικές απειλές, τα ελληνικά F-16 έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο, θα παραμείνουν στο νησί, ενώ η Αθήνα αναμένεται να εξετάσει ενδεχόμενο νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, εφόσον αυτό υποβληθεί. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, στην Σαουδική Αραβία, εξετάζεται είτε η παραμονή της για μικρό χρονικό διάστημα, είτε η απόσυρσή της, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται το επόμενο διάστημα από το ΚΙΣΕΑ.

Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές παρακαλώ τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στην διαπασόν. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον Ιούλιο που μας πέρασε και στην ασυνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Βασικό στοιχείο για την έρευνα των αστυνομικών της τροχιάς αποτέλεσε το βίντεο. Μέσα από το οπτικό υλικό οι αρχές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος και στην συνέχεια να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο και για τον οδηγό που καταγράφεται στις επίμαχες εικόνες. Ο 29χρονος φέρεται να έχει μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, οδηγώντας με τις πόρτες ανοιχτές και τη μουσική στην διαπασόν, ενώ κινείται μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας. Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τους αστυνομικούς της τροχέας και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Στην αδικογραφία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα και κυρίως το βίντεο που αποτυπώνει την επικίνδυνη συμπεριφορά του στην Εθνική Οδό. Παράλληλα, εξετάζεται εάν στο περιστατικό συμμετείχαν και άλλα άτομα ή οχήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί η δικογραφία είναι ο 29χρονος οδηγός. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, με το βίντεο να αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 48χρονο που σκότωσε την 45χρονη στην Νέα Σμύρνη και στην συνέχεια αυτοκτόνησε. Τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν το παρελθόν του στην Αλβανία, όπου φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές το 2016. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα οι έρευνες επικεντρώνονται στην σχέση του με το θύμα, στο κίνητρο της δολοφονίας και στις τελευταίες κινήσεις του. Η δολοφονία της 45χρονης γυναίκας στη Νέα Σμύρνη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και στην Αλβανία με αλβανικά μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως στοιχεία για το παρελθόν του 48χρονου δράστη και αυτόχειρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πληροφορίες από τις αρχές, ο 48χρονος είχε απασχολήσει την αλβανική δικαιοσύνη το 2016 όταν ζούσε στα Τίρανα. Τότε σε ηλικία 35 ετών φέρεται να είχε συλληφθεί και να είχε σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για υπόθεση που αφορούσε την τότε σύζυγό του. Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε κατηγορηθεί για βιασμό της σύζυγου του, ενώ άλλα εστιάζουν στην κατηγορία της παρακολούθησης κατά δίωξη, stalking, αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 121α του ποινικού κώδικα της Αλβανίας. Το συγκεκριμένο στοιχείο μεταδίδεται από αλβανικά μέσα και αποτελεί πλέον αντικείμενο έρευνας των ελληνικών αρχών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Η σύζυγός του φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές ότι δεν γνώριζε για τη σχέση που διατηρούσε ο άνδρας της με την 45χρονη. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας των αστυνομικών να αποσαφηνίσουν τη φύση και τη διάρκεια της σχέσης μεταξύ δράστη και θύματος. Το κίνητρο παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τι είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο προσώπων και αν υπήρχαν εντάσεις, απειλές, πιέσεις ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την ακραία κατάληξη. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο 48χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών 3 στην Νέα Σμύρνη και να περίμενε μέσα στο αυτοκίνητό του την 45χρονη να βγει από την πολυκατοικία όπου βρισκόταν. Στο συγκεκριμένο κτίριο διέμενε η κόρη της γυναίκας. Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο 48χρονος γνώριζε ότι η γυναίκα βρισκόταν εκεί και φέρεται να είχε οργανώσει την αναμονή του στο σημείο. Μόλις εκείνη βγήκε από την πολυκατοικία,
Ο 48χρονος την πλησίασε και την πυροβόλησε με περίστροφο. Εκείνη υπέστη θανατηφόρα τραύματα και κατέρευσε στην είσοδο του κτηρίου. Αμέσως μετά, ο 48χρονος έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Το περίστροφο εντοπίστηκε κοντά στο σώμα του και αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα στην κατοικία του στον Τάβνας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα.

48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει εμφανιζόταν να ποζάρει κρατώντας όπλα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον αν κάποιο από τα όπλα που εμφανίζονται στις συγκεκριμένες φωτογραφίες μπορεί να συνδέεται με το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και την αυτοκτονία. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και ένα περιστατικό που είχε καταγραφεί το 2024. Η 45χρονη είχε μεταβεί τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να καταγγείλει ότι η πρώην σύντροφός της δεν της είχε μια μοτοσυκλέτα μετά το χωρισμό τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί εάν η συγκεκριμένη κατηγορία αφορούσε τον 48χρονο δράστη, ούτε ποια ακριβώς ήταν η σχέση των δύο προσώπων εκείνη την περίοδο. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται πλέον από τους αστυνομικούς, καθώς μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο κομμάτι στην ανασύνθεση της σχέσης τους και των γεγονότων που προηγήθηκαν της δολοφονίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συνθέσουν το puzzle της υπόθεσης από το παρελθόν του 48χρονου στην Αλβανία μέχρι τις τελευταίες επικοινωνίες και κινήσεις του στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσαφινιστεί το κίνητρο πίσω από την δολοφονία της γυναίκας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το δεύτερό μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Και σε αυτό εδώ το μέρος θα ασχοληθούμε με πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα. Έτσι θα δούμε διάφορα κοινωνικά θεματάκια που μας απασχολούν. Θα μιλήσουμε για συντάξεις χειρίας, θα μιλήσουμε για σούπερ μάρκετς, θα μιλήσουμε για εφορία. Θα σας δώσουμε εκείνη την απληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι.

Επιτάπητος λοιπόν θα βρεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για πρώτη φορά σήμερα Δευτέρα μετά το θερινό διάλειμμα. Η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Το μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η λίστα κλειδώνει με τουλάχιστον 1.100 κωδικούς προϊόντων, ενώ ο στόχος είναι οι 1.500. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό, όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές έχουν ήδη αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ήδη έχουν αποσταλεί περίπου 100 κωδικοί, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 50 έως 70 ακόμη κωδικούς. Την ίδια ώρα, αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν ήδη αποστείλει περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών στην ανεξάρτητη αρχή. Στο 7% είναι η μεσοσταθμική μείωση. Οι προμηθευτές αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποστείλουν τις τελικές λίστες με τα προϊόντα και τα ποσοστά των μειώσεων. Μέχρι στιγμής η μεσοσταθμική μείωση των τιμών από την πλευρά των προμηθευτών υπολογίζεται μεταξύ 6,5% και 7%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τις επιπλέον μειώσεις που αναμένεται να δώσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σημειώνεται ότι το μέτρο προβλέπεται να εφαρμοστεί αρχικά για τουλάχιστον 2 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των ληστών ή διατήρησης των υφιστάμενων μειώσεων έως και το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αυξημένες συντάξεις θα λάβουν μέσα στην εβδομάδα 8.552 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση που καταργεί την περικοπή μετά την πρώτη τριετία. Τα επιπλέον χρήματα θα καταβληθούν με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, με την αμέση μηνιαία αύξηση να υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, η διαφορά θα φανεί στην πληρωμή της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν η σύνταξη χειρίας θα επιστρέψει στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή για όσους μέχρι σήμερα, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, έβλεπαν την σύνταξή τους να μειώνεται κατά 50% επειδή λάμβαναν παράλληλα δική τους σύνταξη ή εξακολουθούσαν να εργάζονται. Η αλλαγή αφορά συντάξεις λόγω θανάτου που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016. Με το καθεστώς που ίσχυε, ο επιζών σύζυγος λάμβανε για την πρώτη τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος. Μετά την παρέλευση των τριών ετών, εφόσον εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν κατά 50%. Αυτό σήμαινε ότι το ποσοστό περιοριζόταν ουσιαστικά από το 70% στο 35%. Με τη νέα ρύθμιση, η συγκεκριμένη περικοπή καταργείται. Έτσι, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ο δικαιούχος θα συνεχίζει να λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος, ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται ή λαμβάνει παράλληλα σύνταξη από δικό του δικαίωμα. Οι πρώτοι που ωφελούνται άμεσα είναι οι 8.552 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, στους οποίους η περικοπή είχε ήδη εφαρμοστεί. Η μέση αύξηση για τους συγκεκριμένους δικαιούχους υπολογίζεται περίπου στα 470 ευρώ το μήνα, ενώ το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Η διαφορά στο μηνιαίο εισόδημα μπορεί να είναι σημαντική. Για παράδειγμα, εάν ένας δικαιούχος λάμβανε αρχικά σύνταξη χειρίας 900 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας και εφόσον είχε δική του σύνταξη ή εργαζόταν, το ποσό μειωνόταν στα 450 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, η σύνταξη επιστρέφει στα 900 ευρώ. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα έχει επομένως 450 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα, χωρίς να επηρεάζεται πλέον το ποσό από το γεγονός ότι λαμβάνει δική του σύνταξη ή έχει εισόδημα από εργασία. Στην πρώτη κατηγορία των κερδισμένων βρίσκονται οι 8.552 δικαιούχοι του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή. Αυτοί είναι που θα δουν άμεσα αύξηση στο ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ωφελημένοι είναι όμως και όσοι λαμβάνουν σήμερα σύνταξη χειρίας και δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει την πρώτη τριετία. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν θα δουν τώρα κάποια αύξηση, καθώς εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70%, όμως γλιτώνουν την περικοπή που θα αντιμετώπιζαν μετά τη συμπλήρωση των τριών ετών. Σημαντική είναι η αλλαγή και για περίπου 80.000 δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη. Για την συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που είχαν καταβληθεί χωρίς να γίνει η προβλεπόμενη μείωση. Έτσι, αποφεύγεται το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές απαιτήσεις που ανάλογα με την περίπτωση θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τις 20 έως 30.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει τόσο σύνταξη από δικό του δικαίωμα, όσο και σύνταξη χειρίας. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η νέα ρύθμιση, ωστόσο, δεν καλύπτει όλους τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εκτός παραμένουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου που σημειώθηκε πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Πρόκειται για τις παλαιές συντάξεις χειρίας, οι οποίες εξακολουθούν να διέπονται από το προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνταξιουχικών οργανώσεων, η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά περίπου 100.000 δικαιούχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τη νέα αλλαγή. Εκτός της παρέμβασης μένουν και οι επικουρικές συντάξεις χειρίας. Η κατάργηση της περικοπής αφορά τις κύριες συντάξεις και δεν επεκτείνεται στην αντίστοιχη μείωση των επικουρικών μετά την πρώτη τριετία. Το συγκεκριμένο ζήτημα εκτιμάται ότι αφορά περισσότερες από 120.000 επικουρικές συντάξεις χειρίας. Στην κατηγορία όσων δεν καλύπτονται από την ίδια ρύθμιση βρίσκονται και συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει διαφορετικό καθεστώς. Το
μεγάλο αγκάθι για όσους είχαν ήδη υποστεί την περικοπή είναι τα αναδρομικά. Οι 8.552 δικαιούχοι του Δημοσίου θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξημένη σύνταξη, χωρίς όμως να τους επιστραφούν τα ποσά που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μείωσης από το 70 στο 35%. Η νέα ρύθμιση αποκαθιστά δηλαδή το ποσό της σύνταξης από εδώ και στο εξής, χωρίς να προβλέπει επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν μετά την πρώτη τριετία. Έτσι, ένας δικαιούχος που έχανε για μεγάλο χρονικό διάστημα 400 ή 500 ευρώ κάθε μήνα θα δει πλέον τη σύνταξή του να αυξάνεται αντίστοιχα, αλλά δεν θα πάρει πίσω τις απώλειες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Με τις πληρωμές του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται επομένως ένα νέο τοπίο στις συντάξεις χειρίας. Έτσι, 8.552 δικαιούχοι παίρνουν άμεσα συντάξεις, άμεσα αυξήσεις, συγγνώμη, περίπου 80.000 προστατεύονται από αναδρομικές απαιτήσεις, ενώ χιλιάδες άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης.

δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Σημαντική είναι και η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας, λοιπόν. Όπως εξηγήθηκε, ο φιλέτης μπορεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης να επιλέξει την προστασία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, ενώ μπορεί να προβλεφθεί η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι εκποιήσεις των λοιπόν ακινήτων προβλέπονται ως όρο στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ο φιλέτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση, ενώ όσο τηρείται η σύμβαση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία. Με άλλα λόγια, η τήρηση της ρύθμισης μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας. Από τις 21 Σεπτεμβρίου ανοίγει επίσης ένα ειδικό εξάμηνο, κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση στον εξοδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20%, ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα επειδή έχουν χαθεί περισσότερες από 3 δόσεις, παρέχεται δυνατότητα επανυποβολής μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 12μηνο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε έως και 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαγραφή οφειλών μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ακόμη και περίπου στο 70%, ανάλογα πάντοτε με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσό δόσης για όλους, καθώς η ρύθμιση διαμορφώνεται εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση τα δεδομένα του οφειλέτη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μία ακόμη αλλαγή αφορά τις οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία αφού προηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωσή τους από την Δημοτική Αρχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται πλέον η αξία της ακίνητης περιουσίας όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας. Στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το τελικό κούρεμα και το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν είναι ίδια για όλους, εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις οφειλές, την περιουσιακή κατάσταση και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οφειλέτη. Η μέχρι σήμερα πορεία του εξοδικαστικού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δις ευρώ. Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ διευρύνει πλέον τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό.

Αρτήθηκαν όμως οι προσωρινοί πίνακες για να αλλάξουμε θέμα για τις επιταγές βιβλίων στους δικαιούχους από την ΔΥΠΑ. Ανατήθηκαν στον ιστότοπο www.dipa.gov.gr. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους δικαιούχους ωφελουμένους και εκείνους που αποκλείστηκαν, καθώς και το Μητρό Παρόχων του προγράμματος. Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα αφορά 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής είχαν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση μέχρι την Παρασκευή που μας πέρασε και ώρα 10 έως το Σάββατο 22 Οκτώβρη και ώρα 23 και 59.

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς το λόγο της, έτσι π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κλπ. Και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας την ένστασή τους με ηλεκτρονική εισάρρωση σχετικά αποδεικτικά δικαιολογητικά. Ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα του δεύτερου μέρους της δημόσιας πρόσκλησης, στο οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών τους. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Με την επιταγή, η οποία έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι, το οποίο έχει να κάνει με τα σχολεία, λέει, της Νορβηγίας, που από ό,τι φαίνεται επιστρέφουν στο χαρτί και το μολύβι. Οι σκανδιναβικές χώρες επιστρέφουν στη χρήση των βιβλίων στην τάξη, περιορίζοντας, λέει, τα ψηφιακά μέσα. Στόχος να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα κείμενα και να παραμένουν συγκεντρωμένοι. Ένας μαθητής, ένα τάμπλετ, ένας διαδραστικός πίνακας, ψηφιακά βιβλία, εφαρμογές και μία τάξη χωρίς χαρτί. Αυτή ήταν για χρόνια η σχεδόν αυτονόητη εικόνα για το σχολείο του μέλλοντος. Η ψηφιοποίηση θεωρήθηκε το φυσικό επόμενο βήμα της εκπαίδευσης. Σήμερα όμως η εικόνα αλλάζει, όχι επειδή η τεχνολογία εγκαταλείπεται, αλλά επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα ή μάλλον τα εκπαιδευτικά συστήματα επανεξετάζουν πότε η οθόνη βοηθά πραγματικά τη μάθηση και πότε γίνεται περισπασμός. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στα σχολεία το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή στο 58% των χωρών παγκοσμίως, τον Μάρτιο του 2026. Δεν πρόκειται για επιστροφή στο σχολείο πριν από το διαδίκτυο. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση. Ψηφιακά εργαλεία εκεί όπου προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία λοιπόν υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των τάμπλετς και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον διεθνή μέσο όρο και δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πτώση προκλήθηκε μόνο από τα τάμπλετς. Η πανδημία, οι κοινωνικές ανισότητες και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Παρόμοιος όμως προβληματισμός αναπτύσσεται, λέει, και στην Νορβηγία, όπου και εκεί τα αποτελέσματα του PISA 22 έδειξαν σημαντική πτώση σε σχέση με το 2018. Έπεσαν δηλαδή οι επιδόσεις των μαθητών, έτσι, οπότε υπήρξε ένα σχετικός προβληματισμός. Παράλληλα, η Δανία περιορίζει την χρήση οθονών στη διδασκαλία και προχωρά σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φινλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά, τάμπλετς και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές.

Τα στοιχεία του PISA 2022 δείχνουν ότι 39% των Ελλήνων 15χρονων χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς, τουλάχιστον μία ώρα την ημέρα στο σχολείο, έναντι 55% στον μέσο όρο του ΟΣΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό εκτός σχολείου σε μία τυπική ημέρα Σαββατοκύριακου είναι 50%, όσο και ο μέσος όρος του ΟΣΑ. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόσπασης. 38% των μαθητών δηλώνουν ότι αποσπώνται από την χρήση ψηφιακών συσκευών στα μαθήματα μαθηματικών, έναντι 30% στον ΟΣΑ, ενώ 33% αποσπώνται από άλλους μαθητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές, έναντι 25% στον ΟΣΑ. Τα στοιχεία αυτά κάνουν ιδιαίτερα επίκαιρη τη συζήτηση και στη δική μας την χώρα. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί την σκανδιναβική στροφή προς την αποψηφιοποίηση. Οδεύει προς ένα υβριδικό εκπαιδευτικό μοντέλο, όπου το έντυπο βιβλίο συνυπάρχει με το ψηφιακό περιεχόμενο, τις διαδραστικές εφαρμογές και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σήμερα κινείται σε δύο παράλληλους άξονες. Από τη μία, ο εμπλουτισμός με ψηφιακή τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του σχολείου. Από την άλλη, η διατήρηση των έντυπων σχολικών βιβλίων, η χειρόγραφη εργασία, η φιλαναγνωσία, οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και στην παρέα μας μετά από καιρό ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, Αγάπη.
0: Νομίζω επιστρέφουμε έτσι στη γνωστή καθημερινότητα. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα μπήκαμε στην διαδικασία αδειών. Οπότε, ναι, αντιλαμβανόμαστε την μη παρουσία σου εδώ. Όμως, από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά θα αρχίσουμε έτσι να έχουμε την κανονική μας ροή, αφού επιστρέψουν και οι τελευταίοι αδειούχοι, έτσι.
1: Ακριβώς όπως τα λες, Αγάπη. Καλώς σε βρήκα και πάλι.
0: Λοιπόν, σήμερα είχες τρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου. Είχες τον κύριο Γιώργο Μακράκη, είχες την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, είχες και τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για το τι ακριβώς συζητήθηκε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, και πώς αντιμετωπίζει η ΑΔΕΔΗ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της χορήγησης του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Ένα θέμα που συζητήσαμε και μέσα από την δική μου την εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο, κάποια νέα πληροφορία, κάτι καινούριο που έχεις εσύ να μοιραστείς μαζί μας και με τους ακροατές μας.
1: Το νέο είναι ότι συνεχίζεται ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.
0: Άρα δεν σταματούν τις προσπάθειες. Αυτό είναι το ζητούμενο, τέλος πάντων, και αυτό είναι που εσύ μας περιγράφεις.
1: Ακριβώς. Στις 5 Σεπτεμβρίου, στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συγκεντρωθούν να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση αυτή και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να μην αφήσει το ενδεχόμενο νομοθέτησης του 13ου και του 14ου μισθού. Mm-hmm. Ο κύριος, βέβαια να πούμε ότι αυτή η κινητοποίηση είναι, θα λέγαμε, καθιερωμένη, έτσι, γιατί κάθε φορά που γίνεται, που πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός πάει στην Θεσσαλονίκη, υπάρχουν εργαζόμενοι που, με τα σωματεία τους, που διαμαρτύρονται. Να πούμε ότι ο κύριος Μακράκης είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα κόλλημα παρά την απόφαση να νομοθετήσει το 13ο και το 14ο μισθό και ότι αυτό είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης. Τα οικονομικά, σύμφωνα με τον κύριο Μακράκη και σύμφωνα με την ΑΔΔ βέβαια που εκπροσωπεί, αντέχουν, παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου έλεγε το αντίθετο. Μάλιστα, η απόφαση του Αρείου Πάγου, από ό,τι μας είπε ο κύριος Μακράκης, έλεγε ότι είναι επαρκή τα χρήματα που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μπορέσουν να ζήσουν. Να το πω έτσι, εγώ σε άντρες γραμμές.
0: Τώρα βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, και είδηση στο ΕΡΤ News. Mm-hmm. Ο κύριος Καρούζος, εργατολόγος, είναι καλεσμένος. Τι σημαίνει, λέει, η απόφαση του ΣΤΕ για τη 13η σύνταξη? Γίνεται λόγος ακριβώς για αυτό που συζητάμε τώρα κι εμείς.
1: Λοιπόν. Αυτό βέβαια αφορά τις συντάξεις.
0: Τις συντάξεις, ναι.
1: Είναι παρόμοιο όμως, mm-hmm, είναι παρεμφερές,
0: ναι,
1: θέμα, ναι, ναι, με το 13ο και 14ο μισθό.
0: Και 13ο και 14ο.
1: Είπε λοιπόν ότι και με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις η ΑΔΔΗ θα προσπαθήσει να κάνει και αυτή τη μορφή αγώνα, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως ο ίδιος ο κύριος Μακράτζη μου είπε ότι ο προϋπολογισμός αντέχει, γιατί είναι υπολογισμένο ότι αντέχει για να δώσει το 13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Και προφανώς, γνωρίζοντας αυτό, εκεί πατούν ουσιαστικά και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Είχες όμως καλεσμένη σου και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Φυσικά συζητήσατε για το θέμα των γυναικοκτονιών που καλά κρατεί, δυστυχώς. Είχαμε πάλι τον θάνατο μιας νέας γυναίκας, μιας 45χρονης, από τον σύντροφό της, ομοεθνή της, έτσι, ένα 48χρονο, ο οποίος στη συνέχεια βεβαίως μπήκε στην διαδικασία να αφαιρέσει και την δική του την ζωή, αφού αφαίρεσε πρώτα τη δική της βεβαίως.
1: Το ευχάριστο που μας είπε η κυρία Παχιαδάκη είναι ότι έχουν μειωθεί οι γυναικοκτονίες σε σχέση με το 2025. Mm-hmm. Μας είπε ότι το 2025 είχαν σημειωθεί 25 γυναικοκτονίες, ενώ μέχρι τώρα το 2026 έχουν σημειωθεί 10. Αυτό είναι μια καλή εικόνα, είναι μια καλύτερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Το ζητούμενο όμως σήμαινε να μην υπάρχει καθόλου εικόνα.
0: Να έτσι εξαλειφθεί παντελώς αυτό το φαινόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κατά πόσο είναι εφικτό.
1: Το αξιοσημείωτο που μας είπε η κυρία Παχιαδάκη είναι ότι είναι μεγάλος ο αυξημένος ο αριθμός παιδικής κακοποίησης στην Κρήτη. Και ενδοοικογενειακής βίας γενικότερα, αλλά πιο πολύ παιδικής κακοποίησης. Και η μόνη γιατριά, η μόνη, αν θέλετε, συμβουλή που μας έδωσε και έδωσε και προς τις γυναίκες η κυρία Παχιαδάκη, γιατί είπε ότι η κακοποίηση της γυναίκας ανακλάσει όλη την οικογένεια.
0: Όπως
1: η κακοποίηση του παιδιού. Και είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε. Από εκεί αυτό είναι η πράξη κλειδί που θα τους οδηγήσει να απαλλαγούν από τους ανθρώπους.
0: Και ο περίγυρος θα πρέπει να μιλά όμως, Νίκο, έτσι, αν αντιλαμβάνετε ότι στη διπλανή πόρτα συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Το ίδιο σημείωσα και εγώ στην εκπομπή μου, όπως το σημειώνεις και εσύ, αγάπη. Και επίσης είπε ότι η δουλειά που κάνουν στο σύνδεσμο δεν αφορά μόνο τα θύματα, αφορά και τους θύτες. Προσπαθούν να τους δώσουν να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Παχιαδάκη. Δίνουν ένα αγώνα εκεί στο σύνδεσμο. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας ξενώνας που φιλοξενούν κακοποιημένες γυναίκες, αλλά αυτό που κοιτάζουν οι επιστήμονες, δηλαδή οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία του συνδέσμου, είναι να εξυγειάνουν την οικογένεια, να το πούμε έτσι, και από την πλευρά των θυμάτων, αλλά και από την πλευρά των θυτών.
0: Των θυτών.
1: Ναι. Είναι η μόνη λύση, είπε, το να μιλάμε. Είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει για να αυληθεί η εικόνα αυτού, να μην τόσο οξύει αυτή η εικόνα του φαινομένου.
0: Ας μην φαινομένου κουκουλώνουμε λοιπόν τα πράγματα, ας μην τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, έτσι. Αυτή θα είναι η λύση από ό,τι φαίνεται. Και να κλείσουμε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Κανακαράκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, με τον οποίο μιλήσατε για τις εκπτώσεις που έρχονται από ό,τι φαίνεται στις βασικές, μάλλον στις τιμές των βασικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Για να δούμε, θα δούμε διαφοροποίηση στην τσέπη μας. Θα μείνει κάτι λίγο παραπάνω?
1: Θα μείνει λίγο κατά τον κύριο Κανακαράκη, το οποίο όμως λέει ο ίδιος ότι δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσεις τι, να αντιμετωπίσεις και την υπόλοιπη ακρίβεια.
0: Ναι, τα καύσιμα και...
1: Τα καύσιμα, τη στέγη, τα ενίκια, αυτά όλα, την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ένα θετικό βήμα, όπως είπε και ο κύριος Κανακαράκης, αυτό, που είναι και χρόνια στην τροφοδοσία και στα logistics, όπως λέγονται στα αγγλικά. Προσπαθώ να το μεταφράσω ως τροφοδοσία μόνο μπορώ να το μεταφράσω. Λοιπόν, και μας είπε ότι είναι ένα καλό βήμα, θα διαρκέσει βέβαια μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Καλό είναι επίσης, είπε, ότι το γεγονός ότι αυτή τη φορά έχει εκπτώσεις και στα σχολικά.
0: Και σε σχολικά ήδη.
1: Ακριβώς, τα οποία είναι και ο Σεπτέμβριος, όπως γνωρίζουμε, είναι ο μήνας των σχολείων.
0: Ανοίγουν τα σχολεία, όλοι θα τρέξουμε να ανανεώσουμε τα σχολικά μας, να αγοράσουμε εκείνες τις λίστες οι οποίες είναι... Λίστες οι οποίες πραγματικά μας θέτουν πολλές φορές εκτός προϋπολογισμού, με όλα αυτά που ζητούν από τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί. Περισσότεροι βέβαια γραφικοί ύλη ζητείτε στα δημοτικά, η αλήθεια. Στο γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι λίγο πιο βατά νομίζω τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και επίσης είπε ότι αυτό το μέτρο αφορά όλα τα σούπερ μάρκετ. Γιατί το ρώτησα εγώ, γίνεται, ας πούμε, καμιά φορά να παρατηρούμε ανεβασμένες τιμές, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο ή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Αυτό βέβαια ο κύριος Κανακαράκης είπε ότι πιο πολύ παρατηρείται αυτό και στις τουριστικές περιοχές όπου είναι τα εποχικά σούπερ μάρκετ. Όμως είπε ότι εφόσον είναι, γιατί τώρα έχουν χαρακτηριστεί με barcode αυτά τα προϊόντα. Και έχουν γίνει βέβαια συμφωνίες μεταξύ των σούπερ μάρκετ της κυβέρνησης και μεταξύ των βιομηχανιών της κυβέρνησης για να υπάρχει αυτή η έκπτωση. Είναι με barcode. Εφόσον διαπιστώνει κάποιος ότι στο barcode αυτό, το οποίο είναι μέσα στην έκπτωση, έχει γίνει ανατίμηση, μπορεί να καταγγείλει άμεσα την περίπτωση να επιβληθούν οι κυρώσεις. Γιατί προβλέπονται και κυρώσεις αν συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ευχάριστα αυτά για τον καταναλωτή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Άρα, θα το δούμε τελικά
1: στην εφαρμογή του
0: το μέτρο και στην πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ.
0: Να μου είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Για χαρά.
1: Βεβαίως, γεια.

Και φύγαμε για ένα ακόμη θεματάκι. Ένα τελευταίο για σήμερα. Δωρεές χρημάτων και χατζηλίκι. Έλατε να δούμε τα ίχνη που ψάχνει η ΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πώς δένει έτσι τις διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών. Από πού ξεκίνησαν τα χρήματα, πόσο έμειναν στο λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στην ασυνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέτει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του puzzle που συνθέτει η ΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως γέφυρα για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη. Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στην δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής, ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο My Property και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν πίσω από δύο τυπικά διαφορετικές και αφορολόγητες συναλλαγές βρίσκεται στην πραγματικότητα μία μεταφορά χρημάτων η οποία αν είχε πραγματοποιηθεί απευθείας θα φορολογούνταν. Το κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά χρημάτων από ένα παιδί στο γονέα και στη συνέχεια από τον ίδιο γονέα στο άλλο παιδί. Και οι δύο μεταφορές βρίσκονται μεταξύ προσώπων της πρώτης κατηγορίας και μπορούν, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να καλυφθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Εάν όμως ο έλεγχος αποδείξει ότι πραγματικός σκοπός ήταν εξ αρχής να μεταφερθούν τα χρήματα από τον έναν αδελφό στον άλλο, η συναλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί φορολογικά σαν απευθείας δωρεά μεταξύ αδελφών με φόρο 20% από το πρώτο ευρώ. Η ίδια η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι στις διαδοχικές δωρεές εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες και η σκοπιμότητα των συναλλαγών. Μάλιστα, το βάρος της απόδειξης ότι υπήρξε καταστρατήγηση των διατάξεων βρίσκεται στην φορολογική διοίκηση. Οι ελεγκτές πρέπει επομένως να δέσουν από τα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά ότι ο τελικός ωφελούμενος ήταν διαφορετικός από εκείνον που εμφανίστηκε αρχικά ως δωρεοδόχος. Οι τραπεζικές κινήσεις αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελέγχου. Εξετάζεται η προέλευση του ποσού, η πίστοση στον λογαριασμό του πρώτου δωρεοδόχου και η ενδεχόμενη μεταγενέστερη μεταφορά του σε άλλο συγγενικό πρόσωπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ποσό πιστώνεται σε έναν λογαριασμό και στην συνέχεια ίδιο ή αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται προς άλλο μέλος της οικογένειας. Το ζητούμενο είναι αν πρόκειται για δύο πραγματικά ανεξάρτητες συναλλαγές ή αν ο πρώτος αποδέκτης λειτουργήσε ουσιαστικά ως ενδιάμεσο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΕ, όταν το διάστημα είναι σύντομο, ενδεικτικά έως 6 μήνες, προκύπτει ισχυρή ένδειξη καταστρατήγησης εφόσον αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα στοιχεία του ελέγχου. Το εξάμεινο όμως δεν λειτουργεί ως αυτόματος κανόνας ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μία δεύτερη δωρεά που πραγματοποιείται μέσα στους 6 μήνες δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι παράνομη. Αντίστροφα, η αναμονή περισσότερων από 6 μήνες δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στον έλεγχο. Εάν η ΑΔΕ διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία ότι πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο χρήμα που έκανε κύκλο, μπορεί να υποστηρίξει ότι υπήρξε καταστρατήγηση και μετά την παρέλευση του εξαμήνου. Αν η διαδρομή δεν προκύψει απευθείας από τις τραπεζικές κινήσεις ή τις δηλώσεις στο My Property, υπάρχει και δεύτερη γραμμή διασταυρώσεων, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Οι δωρητές αναγράφουν στους κωδικούς 725-726 του Ε1 τα ποσά των δωρεών και γονικών παροχών που κατέβαλαν, ενώ οι δωρεοδόχοι δηλώνουν στους κωδικούς 781-782 τα αντίστοιχα ποσά που έλαβαν. Έτσι, μπορεί να ελεγχθεί εάν τα ποσά κουμπώνουν μεταξύ τους και αν συμβαδίζουν με τις δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακόμη και όταν η τραπεζική μεταφορά και η δήλωση έχουν γίνει κανονικά, υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να ανοίξει τον έλεγχο. Εάν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής είχε την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη δωρεά. Η εφορία εξετάζει αν το ποσό μπορεί να δικαιολογηθεί από τα δηλωθέντα εισοδήματα και γενικότερα τα οικονομικά στοιχεία του δωρητή. Έτσι, ένας φορολογούμενος με περιορισμένα δηλωμένα εισοδήματα που εμφανίζεται ξαφνικά να δωρίζει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό μπορεί να χρειαστεί να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων.
Αφορολόγητο των 800.000 ευρώ ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021 για δωρεές και γονικές παροχές προς πρόσωπα της πρώτης κατηγορίας, οι υποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για ποσά πάνω από τις 800.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% στην υπερβάλλουσα αξία. Στις χρηματικές δωρεές όμως η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολογήτου, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να ξεκινήσει από το πρώτο ευρώ. Και όταν πίσω από μια τριγωνική συναλλαγή αποδειχθεί ότι πραγματικός δωρητής και τελικός δικαιούχος ανήκουν σε άλλη κατηγορία συγγένειας, εφαρμόζεται η φορολογία που αντιστοιχεί στην πραγματική μεταξύ του σχέση, 20% στις χρηματικές δωρεές της Β κατηγορίας και 40% στη Γ κατηγορία. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, έτσι, για να μην βρεθείτε σε αδιέξοδα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας πρώτης εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να μου είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός, εδώ στον Πολίτικα, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά λοιπόν, για χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: ημερολόγιο δείχνει 24. 24 σημαίνει ότι αρχίζουμε και μαζευόμαστε. Είναι αυτό που λένε τέλος τα ψέματα. Καλά, για τους Αθηναίους, τους φίλους μου, τους αγαπημένους φίλους μου εκεί στην Αθήνα, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Ο Τσούτσουρος, ο Κερατόκαμπος, ο Ξηρόκαμπος, η Σιτία, τα Χανιά, τα Φαλάσσαρνα, η Παλιόχωρα είναι, πώς το λέγανε παλιά, ένα τσιγάρο δρόμος. Δηλαδή εκεί που ο Αθηναίος πρέπει να κόψει εισιτήριο με το αεροπλάνο, το πλοίο, να κατέβει Πειραιά, να πάει Σπάτα, εσύ τσουπ βούτυξες το αυτοκίνητο, Παρασκευή απόγευμα, έφυγες, Παρασκευή βράδυ τρως στην ταβέρνα πάνω στη θάλασσα, παίζεις μπιρίμπα το πρωί και κολυμπάς όπου θέλεις. Άρα, εντάξει το λέω με αγάπη έτσι, άλλοι να φοβούνται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από σήμερα, από τη διαπίστωσα, το Ηράκλειο αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά, επιστρέφει ο κόσμος. Τώρα εδώ έβλεπα και τη Στέλλα της Τηλιανού στην ΕΡΤ, η οποία και αυτή έλειπε προφανώς γιατί είχα να τη δω μέρες. Γύρισε η επιστροφή των προσώπων, των συναδέλφων, των τηλεοπτικών προσώπων. Εγώ πάντα το είχα συνδυάσει, λόγω της δουλειάς βεβαίως περισσότερο, με την επιστροφή στην σκληρή καθημερινότητα του φθινοπόρου, και ο Σεπτέμβρης είναι πάντα, κακά τα ψέματα, ένας δύσκολος μήνας, περισσότερο για την ψυχολογία και το πορτοφόλι, γιατί έχουμε φάει όλα τα λεφτά, και λιγότερο για τα άλλα. Είμαστε εδώ, Φιλία Σαριδάκη, η Μαρία η Μαυρομάτη, ο Μανώλης ο Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Ο Μάνος ο Παπαδάκης είναι στον ήχο. Η Ζέντα Κολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μόλις ξεκίνησε η πηξίδα στον Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 12 με 1, στη ζωντανή μετάδοση, αλλά και στις επαναλήψεις που ακούτε μέσα στο 24ωρο. Και μαζί μας και σήμερα είναι η Σίτζετς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για μένα ψηλότερα από όλα τα θέματα τις τελευταίες ώρες, κακώς που δεν παίζει αλλού, αλλά αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση, έχουμε το ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και κάποια στατιστικά δεδομένα που ουσιαστικά αναδεικνύουν τη γεωγραφία, το χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου, και αναφέρουν ειδικοί ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα που προηγήθηκε δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την έξαρση της νόσου. Να σας πω ότι θάνατος γνωστού επιχειρηματία τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι έμαθα το Σαββατοκύριακο, οφείλεται σε τζίμπημα κουνουπιού. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι όποιον τον τζιμπήσει το κουνούπι θα πεθάνει. Και το λέω αυτό διότι φυσικά και τα 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα με τους 13 θανάτους που είχαν καταγραφεί ως τις 19 Αυγούστου δεν σημαίνει ότι 157 κουνουπάκια τζίμπησαν 157 ανθρώπους. Μπορεί καλά, μπορεί και να κουνούπι να τζίμπησε 2. Έτσι, το λέω, καταλαβαίνετε πώς. Ωστόσο, το ξαναλέω αυτό, υπάρχουν άνθρωποι που ο οργανισμός τους δεν το αντέχει, είναι μια εξίσωση που εν πάση περιπτώσει βγαίνει λάθος και εκεί οδηγήσε στο πρόβλημα. Δηλαδή, είτε στην περίθαλψη και την νοσηλεία σε νοσοκομείο, είτε ακόμα και στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της λίμωξης, με τουλάχιστον 31 δήμους να έχουν καταγράψει περιστατικά μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία των ατομικών μέτρων προστασίας και της έγκαιρης αποστράγγισης στάσιμων νερών για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Η χώρα διαθέτει ενεργό σύστημα επιτήρησης, το οποίο επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταγραφή των σοβαρών περιστατικών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να σας πω ότι, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, που τον θυμόμαστε επί της ουσίας από την περίοδο του κορονοϊού, 3 γεωγραφικές περιφέρειες είναι στο κόκκινο. Και εγώ θα σας το εξειδικεύσω και θα σας το κάνω και ακόμα πιο αναλυτικό, γιατί μπήκα και βρήκα ποιοι είναι οι δήμοι αναπεριοχή που δεν πάνε καλά. Λοιπόν, στο βόρειο τομέα των Αθηνών έχουμε την Κηφισιά, το Ηράκλειο, τη Φιλοθέη και το Ψυχικό και τη Μεταμόρφωση. Εάν δείτε, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, θα μου πεις, επειδή εγώ ξέρω τώρα ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί, κι άλλοι έχουν τέτοια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι. Ναι, μπορεί να έτυχε. Λοιπόν, είναι περιοχές όπου υπάρχει πράσινο, να το πω έτσι πολύ απλά. Κήποι, γλάστρες, πάρκα κλπ. Θα μου πεις, στο Παπάγου δεν υπάρχουν, εκεί που μένει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι του Παπάγου. Όχι στην Κυψέλη. Αφήστε την Κυψέλη και τα Εξάρχεια. Στο Παπάγου μένει ο άνθρωπος, στο Χολαργό, κάπου εκεί. Λοιπόν, εκεί είναι κόκκινο. Στο κεντρικό τομέα των Αθηνών έχουμε Δήμους Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Καλκιντώνας. Στα νότια, στο κόκκινο, είναι η Νέα Σμύρνη. Και από εκεί και πέρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Δέλτα και στις Σέρες, ο Δήμος Αμφίπολης. Αυτές οι περιοχές είναι περιοχές με κρούσματα. Έχουμε τις περιοχές υψηλού κινδύνου, που είναι αρκετή νομή στην Ελλάδα, και έχουμε και την Κρήτη, η οποία στο χάρτη του ΕΟΔΗ είναι στις περιοχές χαμηλού κινδύνου, και ελπίζω και εύχομαι εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να σας πω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ατομικά μέσα προστασίας. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποτηθητικών σώματος και περιβάλλοντος. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν ρούχα που καλύπτουν το δέρμα. Τα ξαναλέω. Είναι απλό. Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθητικών σώματος και περιβάλλοντος. Επίσης, οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιούν σίτες, κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και να φορούν ρούχα που καλύπτουν το δέρμα. Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η αποστράγγιση στάσιμων νερών από αυλές, κήπους, βεράντες, ταράτσες, μπαλκόνια, χωράφια και οικόπεδα. Προσοχή, χρειάζονται όλα τα αντικείμενα που μαζεύουν νερό. Παραδείγματος χάρη τα πιατάκια από τις γλάστρες, τα οποία πρέπει να αναποδογυρίζονται ή να καλύπτονται. Τι μπορεί να κάνει τώρα κάποιος στο χώρο του εάν αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα με τζίμπημα κουνουπιών? Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι εστίες αναπαραγωγής, ακόμα και οι μικρές ποσότητες στάσιμου νερού σε πιατάκια, κουβαδάκια, δοχεία, υδροροές, φρεάτια, δεξαμενές ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες ανάπτυξης των κουνουπιών. Εφόσον το πρόβλημα είναι έντονο, η επιμένει ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση επαγγελματικής καταπολέμησης εντόμων και τροκτικών, η οποία έχει προβεί στην προβλεπόμενη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ψεκάσει. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που έχετε συμπτώματα? Ως ήπια νόσος μπορεί να εκδηλώσει συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο, γενικευμένη αδυναμία, καταβολή, πόνους στους μυς και στις αρθρώσεις. Ενώ επίσης μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, ναυτία, εμετή, διάρειες, κοιλιακό άλγος, καθώς επίσης και δερματικά εξανθήματα και διόγκωση των λεμφαδένων. Στη σοβαρή μορφή της νόσου, δηλαδή σε λιγότερο από 1% άτομα που μολύνονται, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, αναπτύσσουν τη σοβαρή μορφή της νόσου που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής μορφής μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό πονοκέφαλο, δυσκαμψία, αυχένα, διαταραχές επίπεδου συνείδησης και συμπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν έχετε διαταραχή της όρασης, καλό θα είναι από την πρώτη κιόλας στιγμή, το λέω και το επαναλαμβάνω, να απευθυνθείτε στο γιατρό σας, τον παθολόγο σας, ή να πάτε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα, γρήγορα, το τζίμπημα το οποίο φέρνει προβλήματα και αντιδράσεις. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Phil Collins από τη δεκαετία του 80, 1989 αν δεν κάνω λάθος. Αχ, ένας από τους αγαπημένους δίσκους εκείνης της εποχής. Βινήλιο, τον είχα λιώσει και τον είχα πάρει δεύτερη φορά. Είχε εξαιρετικά κομμάτια μέσα, όπως αυτό, αυτό είναι το κορυφαίο για μένα βέβαια, το I Wish It Would Rain Down, αλλά το Another Day in Paradise που ήταν ο μόνιμος τίτλος του άλμπουμ, το I Wish It Would Rain Down, και πολλά άλλα επίσης. Εκεί τα είχα παίξει τόσες πολλές φορές στο ραδιόφωνο και στο σπίτι αυτά τα τραγούδια, που στο τέλος χάλασε ο δίσκος, θυμάμαι, έτσι αυτό πάθαινε το βινήλιο, και για να τον έχω άθικτο και ακλόνητο τον είχα αγοράσει και δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ένας φίλος έρχεται από την παιδική ηλικία στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για καλό σκοπό, ο Δημήτρης Οστιακάκης από την Επίδρασης, την εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας, που πραγματικά τα παιδιά εκεί μαζί με τον Κώστα το Μεταξάκη και πολλούς άλλους κάνουν θαύματα, θα έλεγα. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη να πω, γιατί τη χρειαζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Είπα σήμερα να μιλήσουμε λίγο στο ραδιόφωνο, γιατί διάβαζα προχθές, θα το πω για μια ακόμα φορά, οι προσωπικοί σας λογαριασμοί στο Facebook παρακολουθούνται από μένα. Και όχι μόνο. Και όταν βρίσκω. Παρακολουθούνται γενικώς οι λογαριασμοί μας στο Facebook, στα μέσα κοινωνικές δικτύες. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά σας δηλώνω ότι σας παρακολουθώ, έτσι, όλους. Και χθες λοιπόν που σε έψαχνα λίγο να δω τι κάνεις κλπ. Βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, την οποία μάλιστα κάναμε και θέμα σήμερα το πρωί με τους συναδέλφους εδώ στο site του Πολίτικα, και θέλω να πατήσω πάνω σε αυτό, γιατί αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση, που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβίωση και την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Θα μας τα πεις λίγο έτσι επιγραμματικά, και πριν μας πεις γι' αυτό θα μας πεις και δύο κουβέντες επί τη ευκαιρία για την επίδραση, που είναι πραγματικά μια πολύ δυναμική ομάδα.
1: Η επίδραση δημιουργήθηκε το 2022 με αφορμή τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι το 2021. Αυτό λέμε συνεχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν διακρίναμε ότι υπάρχουν κάποια κενά στη διαχείριση των εθελοντικών ομάδων σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών, και είπαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα, κύριο στόχο θα έχει να εκπαιδεύει κόσμο ως διασώστες και σε πρώτες βοήθειες για αστικό περιβάλλον, γιατί δεν ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όσο κοντά είναι ο εγκέλαδος μπορεί να χτυπήσει και την πόλη μας. Έτσι είναι, από τη στιγμή που συνέβη στο Αρκαλοχώρι θα μπορούσε να συμβεί πάρα πολύ εύκολα και στο Ηράκλειο. Και ξεκινώντας την ομάδα τώρα μια τετραετία, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 145 περίπου μέλη από την ομάδα και έχουν εκπαιδευτεί.
0: Με ποια διαδικασία τους εκπαιδεύετε, Δημήτρη, να το εξηγήσουμε λίγο, να δούμε όποιοι επιθυμούν να έρθουν κοντά σας και λοιπά, να πάρουν άποψη, γνώση, πληροφορία.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι ουσιαστικά δεν περιμένουμε απλά να γίνει μια καταστροφή για να συνδράμουμε. Έχουμε και παράπλευρες δράσεις, παράλληλες δράσεις, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν για να υπάρξει μια συνοχή στην ομάδα, για να δουλεύει η ομάδα, όπως εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών, διασωστικές καλύψεις και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει μια ομάδα πολιτικής προστασίας. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Κάνουμε μια αίτηση στη σελίδα μας στο ίντερνετ. Προαπαιτούμενο είναι να είναι κάποιος 18 χρονών και να έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια και να τηρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την σωματική και την ψυχική υγεία του καθενός. Και μετά παρακολουθεί μια σχολή διάρκειας 6 μηνών με θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, η οποία υλοποιείται κυρίως από επαγγελματίες του χώρου και στην υγεία και στην διάσωση, και μετά από 6 μήνες και με μια πρακτική στο νοσοκομείο μπορεί κάποιος να βγει μετά να συνδράμει κανονικά στην λειτουργία της ομάδας.
0: Μάλιστα. Πάμε να μπούμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή την αφορμή της σημερινής μας κουβέντας από την ανάρτησή σου. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα και να πούμε έτσι δύο πράγματα, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και λέω ειδικά τώρα το καλοκαίρι γιατί το καλοκαίρι δεν τελείωσε, επειδή σήμερα μπήκαμε στην τελευταία του εβδομάδα, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Έχουμε αρκετά περιστατικά διασώσεων, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα είχαμε και πάντα θα έχουμε, και όσο αυξάνεται και ο τουρισμός, ο φυσιολατρικός, τον οποίο τον θέλουμε στην Κρήτη, έτσι δεν το συζητάμε, και γίνονται και βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο στην Κρήτη και κυρίως προς τα Χανιά και το Ρέθυμνο, που συγκεντρώνουν τους περισσότερους περιπατητές και έχουν και οργανωμένα μονοπάτια, όπως είναι για παράδειγμα το παράγι της Αμαριάς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη υποστήριξη πάνω σε αυτό. Δεν μας φτάνει μόνο να έχουμε τους τουρίστες για να έχουμε κέρδη, έτσι θα πρέπει να παρέχουμε και κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό ήταν και η ανάρτηση χθεσινή η δική μου σχετικά, καθώς είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε συχνά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των προνοσοκομιακών περιστατικών. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι, εντάξει, okay, η πυροσβεστική έχει την διάσωση στην Ελλάδα, αλλά η πυροσβεστική δεν είναι επιφορτισμένη στο να δίνει πρώτες βοήθειες. Δεν είναι τα καθήκοντα των ανθρώπων αυτά. Οπότε ουσιαστικά το κενό που υπάρχει τόσα χρόνια στην ελληνική νομοθεσία είναι αυτό, ότι η πυροσβεστική είναι μεν φτάνει πρώτη στο συμβάν, αλλά αυτός που πρέπει να δώσει πρώτες βοήθειες είναι το ΕΚΑΒ, που είναι ο κρατικός φορέας επιφορτισμένος με την προνοσοκομιακή φροντίδα και αντιμετώπιση. Και εκεί είναι το πρόβλημα που πήξαμε. Αυτό,
0: Δημήτρη, βάλε μια ανωτελεία, βάλε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, καθώς ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος και το πρώτο ημίωρο, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα σε καλέσουμε ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
1: Ευχαριστώ, καλό.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το χορηγό μας, τη C-Jets, που και αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύει παντού σε 50 προορισμούς με τον μεγαλύτερο και γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως, και που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση έως και 50% εφόσον εκδώσετε τα ειστήρια της επιστροφής ταυτόχρονα με αυτά της αναχώρησης. cjets.com, αλλά και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα θα πάρετε εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλό.

0: επανεπιστρέψαμε και θα δώσω τον λόγο στον Δημήτρη Δοστιακάκη από την Θελοντική Ομάδα Επίδρασης για να συνεχίσουμε από εκεί ακριβώς που σταματήσαμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, να ολοκληρώσει, να μας δώσει και κάποια στοιχεία που κάποιοι ρωτούν εδώ κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας και πώς μπορούν να σας βρουν. Όπως επίσης να βάλουμε και τη διάσταση ότι απευθύνεστε και σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες εταιρείες, Δημήτρη, μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να πιστοποιηθούν γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Η ομάδα μας παρέχει πιστοποίηση πρώτων βοηθειών μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης με πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία σε οποιοδήποτε το επιθυμεί, όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και κατά χρονικά διαστήματα κάνουμε ανοιχτή πρόσκληση με πιστοποίηση προς το κοινό της πόλης που θα θέλει να εκπαιδευτεί στην βασική υποστήριξη της ζωής.
2: Μάλιστα. Τώρα, πόσο δύσκολο ήταν το καλοκαίρι που έφυγε στο κομμάτι το δικό σας?
1: Στο κομμάτι το δικό μας, αν εξαιρέσουμε τα περιστατικά με τις, κυρίως με τις φωτιές, καταρχάς δεν έχει φύγει ακόμα το καλοκαίρι, έχει ακόμα αρκετό νομίζω, αλλά με τις φωτιές που είχαμε κυρίως στο νότιο Ρέθυμνο, που εμάς δεν μας επηρέασε τόσο, αλλά ήμασταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να, σε περίπτωση που μας καλούσαν για να πάμε και στην περιοχή εκεί, κατά τα άλλα, υπήρχαν πολλές ημέρες τις οποίες συμμετείχαμε σε πυρασφάλεια, συμμετείχαμε σε έρευνες αγνωμένων και συμμετείχαμε και στη φωτιά που, στο περιστατικό που συνέβη στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, στο αστικό συμβάν εκεί εδώ κοντά στην πόλη. Εμείς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα, οπότε γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό έχει ιδρυθεί η ομάδα, για να μπορούμε να κινητοποιηθούμε σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Οπότε δεν θα το έλεγα ότι ήταν πολύ βαρύ το καλοκαίρι, αλλά όπως σας είπα έχουμε ακόμα αρκετό καιρό νομίζω.
2: Μάλιστα. Πολύ καλά. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπο επικοινωνίας, να μας πείτε πού βρίσκεστε και με τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Αβέροφ 25, στο κέντρο του Ηρακλείου, και ο τρόπος επικοινωνίας είναι είτε μέσα από το Facebook, είτε μέσα από την ιστοσελίδα μας που είναι η επίδρασης.team.gr ή στο Facebook σελίδα μας επίδρασης Rescue. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα, να δει τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να δει πληροφορίες για την ομάδα, να δει τι ακριβώς κάνουμε και να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε για να βοηθήσει ως μέλος της ομάδας, είτε για να γραφτεί ως εθελοντής.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Χαιρετισμού σε όλους. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, σε λίγο ήταν ο Δημήτρης Ουστιακάκης από την Επίδραση. Σε λίγο θα έχουμε επίσης μια τηλεφωνική επικοινωνία για καλό σκοπό. Θα τα πούμε σε λίγο που θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, θα καλωσορίσω τώρα την Μαρία την Ευστρατίου, την πρόεδρο της Ηλιακτίδας, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα και ζωτική σημασία, θα έλεγα, εκδήλωση, για την οποία θα κάνουμε λόγο τώρα. Κυρία Ευστρατίου, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα και στον Πολιτικά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σιλιγάρδε, για το κάλεσμά σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε λίγο να δημοσιοποιήσουμε και να προβάλλουμε λίγο αυτή την εκδήλωση, που πραγματικά είναι μια εκδήλωση πολύ σημαντική.
0: Τι ακριβώς πρόκειται? Ναι, άμα θα πείτε λίγο σιγά σιγά, έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, η συναυλία «Έρθεις, δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω» είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μουσική εκδήλωση. Είναι μια βραδιά αγάπης, μίμης και αλληλεγγύης. Και μια βραδιά που έχει σκοπό να μας υπενθυμίσει ότι η αγάπη δεν σταματά ποτέ και ότι η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη συμπαράσταση μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δύναμη για έναν συνανθρωπό μας που την έχει ανάγκη. Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν αφιλοκερδώς μεγάλες μουσικές προσωπικότητες της Κρήτης μας, όπως είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς, ο Μάνος ο Παπαδάκης, η Βούλα η Στρατάκη και το χορευτικό συγκρότημα Μαυρόκοστα. Η παρουσία όλων αυτών των καλλιτεχνών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να γίνει δύναμη αλληλεγγύης, ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς.
0: Πού και πότε θα γίνει η εκδήλωση αυτή?
1: Η εκδήλωση αυτή θα γίνει σήμερα στο συναυλιακό κέντρο του ΕΛΜΕΠΑ.
0: Του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και είναι τι ώρα, στις 9?
1: Στις 9 η ώρα, στις 9 η ώρα.
0: Τώρα, εκτός από το ανοιχτό κάλεσμα που κάνετε, για να πούμε λίγο κιόλας, εμείς πώς βοηθάμε, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν εκεί πώς θα βοηθήσουν?
1: Ναι, ο κόσμος που θα έρθει και θα επιλέξει να είναι κοντά μας σήμερα θα μπορεί να προμηθευτεί κεράκια, τα οποία είναι ηλεκτρικά κεράκια, και να τα αγοράσει. Και φυσικά υπάρχουν και βεντάλιες, οι οποίες είναι ζωγραφισμένες από τα παιδιά. Μπορούν λοιπόν να προμηθευτούν αυτά τα δύο προϊόντα και μάλιστα υπάρχει και ένας σκοπός αγοράζοντας αυτά τα, ειδικά το κεράκι. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα καλεστεί το κοινό να ανάψουμε όλοι μαζί αυτό το κεράκι. Και μετά θα ακολουθήσει το τραγούδι «Σαν κερί αναμένο» από το Βασίλη του Σκουλά, προσπαθώντας να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι τα παιδιά που έφυγαν δεν ξεχνιούνται, κάθε άλλο μένουν στην μνήμη μας και ότι είναι μέσα από αυτό προσπαθούμε να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των παιδιών, αλλά συγχρόνως και να δώσουμε την υποστήριξή μας για τα παιδιά που σήμερα δίνουν αυτόν τον αγώνα και έχουν την ανάγκη μας.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λοιπόν απόψε στις 9 η ώρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο συναυλιακό του χώρο. Πολύ εύκολη πρόσβαση, εύκολη στάθμευση για όλες και όλους που θα επιθυμήσουν να βρεθούν εκεί. Και βεβαίως, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να συνδράμουν αυτής της προσπάθειας, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια που έχει ένα έντονο συναισθηματικό ύφος και χαρακτήρα και που βεβαίως θα φέρει τις μνήμες, τις ψυχές εκείνες που έφυγαν στους ανθρώπους που είναι πίσω, που αναπολούν, που νοιάζονται ακόμα και σήμερα και που εύχονται η ψυχή τους να αναπαύεται. Είναι μια πρωτοβουλία που δεν τη βλέπουμε συχνά και γι' αυτό ήθελα επίσης να δώσω και μια άλλη διάσταση, κυρία Ευστρατίου, ότι βλέπουμε διάφορες εκδηλώσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά η εκδήλωση συγκεκριμένη που έχει και τον τίτλο, όπως πολύ σωστά ακούστηκε νωρίτερα, εστιάζει, θα έλεγα, με απόλυτο επικοινωνιακό χαρακτήρα στην ανθρώπινη απόλυτη, στην ανθρώπινη απώλεια.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Σιλιγάρδη, και σας ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Πραγματικά αυτή η εκδήλωση γεννήθηκε από την ιδέα μιας μαμάς της κυρίας Μέρη Τζουλάκη, η οποία μετέτρεψε, μετουσίωσε την απώλεια του αγαπημένου της γιου σε μία πράξη υποστήριξης και ενδυνάμωσης άλλων παιδιών που δοκιμάζονται. Αυτό ενέπνευσε και εμάς να αποφασίσουμε, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα δεν τολμούσαμε, όχι δεν τολμούσαμε από θέμα θάρρους ή κάτι άλλο, δεν θέλαμε να διαταράξουμε και να αποδυναμώσουμε και να αποθαρρύνουμε τις οικογένειες που τώρα δοκιμάζονται. Θέλαμε να διαφυλάξουμε την ελπίδα, τη δύναμη και την πίστη που χρειάζεται κάθε οικογένεια για να συνεχίσει τον αγώνα της. Αυτός ήταν ο στόχος μας και δεν θέλαμε να προβάλλουμε τη διάσταση αυτή. Όμως, σήμερα νιώθουμε ότι ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε να μιλάμε ανοιχτά και να τιμούμε αυτά τα παιδιά που έφυγαν, να τους δώσουμε τη θέση που τους αξίζει και όχι μέσα από το φόβο και τη λήψη, αλλά μέσα από την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μας δίδαξαν. Θέλουμε να τιμήσουμε τα παιδιά αυτά, αλλά και τους γονείς τους. Τους γονείς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους με απέραντη αγάπη, δύναμη και αξιοπρέπεια. Θέλουμε επίσης να τους πούμε ότι δεν είναι μόνοι. Ότι τα παιδιά τους δεν ξεχάστηκαν. Ότι η μνήμη τους θα συνεχίσει να φωτίζει το δρόμο μας. Και να μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη είναι η δύναμη αυτή. Η δύναμη που μπορούμε να εμπνεύσουμε και να δώσουμε και σαν σύλλογος. Και κάτι άλλο, κύριε Στυλιγάρδε, ότι θέλουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι σήμερα, κυρίως σήμερα στις μέρες μας που όλοι δοκιμαζόμαστε, ο καθένας με το δικό του αγώνα και τη δική του μάχη, είναι πολύ σημαντικό να προβάλλουμε την ανθρώπινη διάσταση, την ανθρώπινη υπόσταση και το πόσο σημαντικό είναι να συνδεθούμε ως άνθρωποι, να δώσουμε ο ένας το χέρι μας στον άλλο και να γίνουμε όλοι μια τεράστια αγκαλιά. Γιατί πραγματικά η ανθρώπινη παρουσία και η ανθρώπινη βοήθεια είναι η μεγαλύτερη υποστηρικτική δύναμη που μπορείς να δώσεις σε έναν συνάνθρωπο που δοκιμάζει. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα σαν σύλλογος, γιατί πραγματικά πέρα από από την οικονομική, την ψυχολογική βοήθεια που προσφέρουμε, η βοήθειά μας δεν μετριέται σε ευρώ. Η βοήθειά μας, αυτό που πραγματικά είμαστε, είναι ανθρώπινη συμπαράσταση και να μεταφέρουμε ότι δεν είσαι μόνος σου. Έχεις και κάποιον άλλον μαζί που μπορείς να ακουμπήσεις. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και στην επόμενη με το καλό. Να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
0: 9 η ώρα απόψε στο ΕΛΜΕΠΑ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια. Πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με το παραπολιτικό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για το τέλος να κλείνουμε και να σας πω ότι εκεί στο παραπολιτικό, στη στήλη των παραπολιτικών μάλλον σωστότερα θα έλεγα ότι βρίσκονται δύο πράγματα που παίζουν ψηλά. Το ένα είναι η υποψηφιότητα, η πιθανή μάλλον υποψηφιότητα του γιου του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο, του Ανδρέα δηλαδή Παπανδρέου. Φαίνεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποφασίσει. Θέλει να ρίξει όλα του τα όπλα στην πολύ δύσκολη μάχη με τον Τσίπρα, διότι αυτό επί της ουσίας είναι μια εκλογική μάχη της Νέας Δημοκρατίας με την αυτοδυναμία ή όχι και τη μάχη Πασόκ-ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ-ΕΛΑΣ για την δεύτερη θέση. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι μια καλή περίπτωση είναι η περίπτωση του γιου του πρώην Πρωθυπουργού. Θα γράψω τις επόμενες μέρες γι' αυτό. Ένας Ανδρέας Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου είναι σίγουρα ένα συν στην σύνθεση του ψηφοδελτίου. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σεβόμενος και το όνομα και την ιστορική μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου δηλαδή, του οποίου ο εγγονός του φέρνει το όνομα, μια επισήμανση. Σε πολύ κόσμο πια το όνομα Παπανδρέου δεν λέει τίποτα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Το όνομα Παπανδρέου σε πάρα πολύ κόσμο ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή αν ρωτήσεις τα παιδιά μας και τους φίλους τους, επειδή τυχαίνει και δεν έχω κάνει δηλαδή αυτή τη συζήτηση, οι οποίοι είναι 20-21 ετών, δεν έχουν καμία συναισθηματική σύνδεση ούτε με το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν το είδαν, δεν το έζησαν να κυβερνά. Ένα παιδί που γεννήθηκε το 2006, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός το 2009, δηλαδή την τελευταία φορά που ένας Παπανδρέου κυβέρνησε, τα παιδιά αυτά που σήμερα είναι 20-21 ήταν μόλις 3 ετών. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Επίσης, επειδή τα παιδιά δεν ξέρουν ιστορία, πολιτική ιστορία, κανένα παιδί δεν έχει κάτι να ψάξει ποιος ήταν πρωθυπουργός το 1981, ποιος κέρδισε τις εκλογές το 85, τι έγινε το 89, πώς επανήλθε στην εξουσία το 93 και πώς πέθανε στο Ωνάσιο παραδίδοντας ουσιαστικά ένα κόμμα για την συνέχειά του στους Σιμίτη και τους λοιπούς της παρέας του. Αυτά είναι άγνωστα πράγματα. Είτε κινέζικα τους μιλήσεις, είτε για αυτά, το ίδιο και το αυτό. Να πω επίσης κάτι που ακούγεται ίσως μακάβριο λίγο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Οι παλιοί οπαδοί του Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι τώρα πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, αφήνουν ένα κενό μέσα σε αυτό. Δηλαδή κάποιος που ήταν με τη σημαία του Παπανδρέου κάτω στην πλατεία Ελευθερία στο 81 και ήταν τότε 40 χρονών, το 81 έτσι, έχουν περάσει έκτοτε 45 χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι ζωή, και εύχομαι να είναι ζωή ο άνθρωπος, θα είναι τώρα, ξέρω εγώ, 85-86 χρονών. Αν ζει και αν θα πάει να ψηφίσει. Και χωρίς καμία διάδραση, διότι αυτός ο άνθρωπος 85 χρονών πιθανόν δεν πάει ούτε στο καφενείο. Δεν είναι opinion maker, δεν είναι opinion leader. Βάζω κάποιες διαστάσεις και λέω κάποια πράγματα γιατί πολλές φορές μας αρέσουν να κουβεντιάζουμε για ονόματα, η ονοματολογία και όλα αυτά. Είναι κάτι που αρέσει στον κόσμο. Αλλά το αρέσει στον κόσμο από το πάω ταμείο μου θυμίζει αυτό που πολλές φορές έχω χρησιμοποιήσει. Αν θυμάστε, κάποτε υπήρχε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η Q-Telecom, η οποία έβγαζε αυτές τις πολύ ωραίες διαφημίσεις που βλέπαμε με τα ανθρωπάκια, τα σκίτσα. Θυμηθείτε την. Αυτή η εταιρεία έκλεισε, διότι είχε πολύ καλές διαφημίσεις, αλλά κανένας δεν πήγαινε να την αγοράσει στο ταμείο. Άρα, άλλο κάνω φασαρία, θόρυβο, συζήτηση, προκαλώ συζήτηση γύρω από το όνομά μου, και άλλο με ψηφίζουν ή με αποδέχονται ως δημοσιογράφο, ως πολιτικό, ως καλλιτέχνη και πάει λέγοντας.
τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό χειμώνα θα σας πω την άλλη εβδομάδα. Όλα μαζί, Νίκος Φελμπούν, 6 εκτάκτος, 2 με 4 και όπου να είναι θα σας ανακοινώσουμε και το καινούργιο πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8. Πολλά θέματα σκάσανε όσο καιρό, λοιπόν, έτσι είναι, πάρα πολλά. Να τα πούμε ένα-ένα, πάμε.

Φοβερή ιστορία να ξεκινάμε με αυτήν, ναι, πρώτη μέρα σήμερα. Αλλά πραγματικά πρόκειται για μια θλιβερή ιστορία, καθώς ο 59χρονος φαίνεται να φιλοξενούσε κατά διαστήματα στο σπίτι του τη 14χρονη από το 2016 και μετά. Ενώ ο ίδιος φαίνεται να έχει φιλοξενηθεί στο σπίτι της οικογένειας της μικρής, στο Ρέθυμνο. Η μητέρα έκανε την καταγγελία πρώτη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, ο 59χρονος φιλοξενούσε για κάποιες μέρες την 14χρονη κόρη της και την κακοποιούσε σεξουαλικά όλο το χρονικό διάστημα που έμεινε μαζί του σε μια συνοικία στα Χανιά. Από την προανάκριση της αστυνομίας στα Χανιά φαίνεται να προκύπτει ότι, να προκύπτουν μάλλον κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Και με εντολή του ανακριτήρια θύμνου, οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήγαν σπίτι του 59χρονου και τον συνέλαβαν. Καλά, αρχίσαμε. Πάμε τώρα και στις δομές. Βγήκε σήμερα ο κύριος Πλεύρης στην εκπομπή του Open με τον Γιάννη Κολοθήκη και τον Μάνο Νιφλή και είπε ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι δομές των νησιών. Και μάλιστα έδωσε και εξηγήσεις για τις μετακινήσεις μεταναστών από την Κρήτη. Σας έχω πει, αυτή η δομή θα γίνει. Τώρα όσοι την πολεμάνε, τσάμπα το κάνουν. Υπάρχουν πολλά θέματα σήμερα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα γύρω στις 2.30 με 3 παρά θα σας βγάλω πάλι τον κύριο Γκολφόπουλο, γιατί οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν μπορούν να πάρουν με καλό μάτι όλα αυτά που γίνονται με τις συνεργασίες, με την Κύπρο, με την Γαλλία, με το Ισραήλ, και φαίνεται ότι η κόντρα που έχει ξεκινήσει η Τουρκία με το Ισραήλ θα λήξει πριν ακόμα ξεκινήσει. Και ευτυχώς, γιατί κάποιοι λένε ότι ίσως αυτό η κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ οδηγήσει σε περαιτέρω συγκρούσεις από τις οποίες δεν θα μπορούμε εμείς να μην λάβουμε θέση. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε και Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε το στίγμα για το τι πρόκειται να γίνει στη ΔΕΘ αρχικά, αλλά και στην πορεία. Και επειδή σας είπα για τον κύριο Γκολφόπουλο, θα τον έχουμε σε λίγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να είπε στους υπουργούς του ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα της ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης και την υφαλοκρηπίδα. Μεγάλη πρόοδος σε επενδύσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Επιταχύθηκαν, λέει, μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Τι είπε μάλιστα για το Ταμείο Ανάκαμψης, το χρέος και την ακρίβεια, θα σας τα πω όλα σε λίγο. Και μία είδηση για τα Βορίζια που θα την πούμε σε λιγάκι και αυτή είναι έτσι για να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία. Θα έχουμε εξελίξεις στα Βορίζια. Καθίστε εδώ, θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Πολίτικα 89,8. Λίγο σε λοιπόν 6 όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πατρίδες σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έρχονται τώρα σήμερα, θα σας έχω βιντεάκια, μου έχουν στείλει κόσμος, παίξε αυτό, παίξε εκείνο, παίξε το άλλο, θα τα παίξουμε όλα. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα ανάσα για να μαζέψω τα χαρτιά και επιστρέφουμε απέναντι μου, ποιον έχω νομίζετε.

Λοιπόν, έχονται αρχίσει και έχονται μηνύματα ήδη. Παιδιά, μη φρικάρετε. Η δομή θα γίνει. Δεν το αποφάσισα εγώ. Η κυβέρνηση αποφάσισε. Μην χτυπιέστε, μην μου στέλνετε μηνύματα τέτοια. Δεν πρόκειται να τη διαβάσω ποτέ. Λοιπόν, Μανώλη Παπαδάκη, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε. Δυνατά τώρα. Πάμε να πούμε τα πολιτικά πρώτα, γιατί σε λίγη ώρα θα αρχίσουμε να βγάζουμε γραμμές στον αέρα. Πάμε με Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί σήμερα στο Υπουργικό έδωσε το στίγμα για τη ΔΕΘ. Να σας πω μια είδηση. Ετοιμαζόταν ένας ανασχηματισμός. Καλός. Όχι δομικός, δηλαδή σε μεγάλη έτσι έκταση, αλλά σε πολύ κέρια σημεία. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν στον ανασχηματισμό, να μην γίνουν οι αλλαγές και να πάει έτσι τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνουν μια-δυο αλλαγές από ό,τι λέει πληροφορίες, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρο. Βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν και από το πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα μέχρι λίγο πριν τη ΔΕΘ όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί όπως βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, υπάρχει και αυτή η είδηση ότι μεταφέρονται Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη κλπ. Λέτε ολόκληρη βάση της Σούδας να έχει ανάγκη τους Patriot? Πώς το βλέπετε? Θα τα πούμε το απόγευμα στο site αυτό, θα δείτε μια αποκλειστική είδηση που αφορά αυτό το θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό σήμερα είπε ότι οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Και μάλιστα πέστε και ένα μήνυμα για τα ειδικά χωροταξικά. Το ίδιο έκανε και ο κ. Γιαπετρίδης εχθές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει μια έτσι κινητοποίηση η κυβέρνηση όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Αυτό που τόνισε στο Υπουργικό Πρωθυπουργός είναι ότι οι τουρκικές αντιδράσεις για τα χωροταξικά πλαίσια που τους έχουν πειράξει δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό και επανέλαβε τη θέση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Σας έχω ξαναπεί και από αυτή την εκπομπή, αλλά σας το έχουμε πει και με πολλούς καλεσμένους. Όταν βλέπετε τον Τούρκο τσαντισμένο, όταν βλέπετε τον Τούρκο να αντιδρά, σημαίνει ότι κάτι καλό έχει γίνει από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτές τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα χωροταξικά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Φαίνεται ότι ο τουρισμός φέτος για την Τουρκία δεν πήγε τόσο καλά. Όχι ότι πήγε ο δικός μας, έχουν γίνει πολλά λάθη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, από ό,τι φαίνεται, γιατί υπάρχουν θεματάκια με τις ενώσεις και με τα σωματεία και κάτι παίζει εκεί πέρα και θα το πούμε όμως μέσα στη εβδομάδα, θα σας το ξεκαθαρίσω, σας το έχω καθαρό. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Τουρκία πήγε πολύ χειρότερα από εμάς. Και αυτό δείχνει τον εκνευρισμό της όσον αφορά το να κινητοποιήσει έτσι κάποιες έτσι πηγές ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο προκειμένου να παίξει λίγο η Τουρκία παραπάνω. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κάνει λάθος. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Κρατήστε το αυτό. Γιατί και ο Νετανιάχου στο μήνυμά του είπε κάτι για την Τουρκία και την Κύπρο. Μην το ξεχνάτε. Ακούστε. Όλα κρύβονται πίσω από τις λέξεις που λένε. Όχι ο Αλέξης, οι λέξεις. Κρύβονται. Κρύβονται πράγματα τα οποία θα τα δούμε μπροστά μας. Ο Νετανιάχου δεν είπε τυχαία για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Είχε λόγο που το είπε. Για φαντάσου να πολεμάς τη Χαμάς και τη Χεσμπολάχ από τα βόρεια της Κύπρου. Εκεί από Κερίνια, Μόχωστο κλπ. Λέμε τώρα εμείς έτσι, λέμε, αλλά είναι πιο κοντά, ξέρεις. Κύπρο, Βηρητός, είσαι πόση ώρα είναι η απόσταση, μισό, ούτε 20 λεπτά με το αεροπλάνο. Μπαμ, μπαμ. Καλά, ένα F-35 ή ένα Ραφάλ, ξέρεις πόσο κάνει. 2 λεπτά, 3, το πολύ. Και γυρίζει πίσω, έτσι, 3. Αλλά αυτά θα τα πούμε με τον κύριο Κολφόπουλο μετά τις 2.30, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε σήμερα κοντά μας, να μας πει για όλα αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει και αν θα υπάρχει σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Όπως βλέπετε τον Νετανιάχου, δεν φοβάται. Προκειμένου να προασπίσει τη χώρα του, ντουγλού. Από την άλλη, έχουμε εδώ στην κυβέρνηση να προετοιμάζονται τα πάντα, λειτουργούν γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι και το σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση όλης της κυβερνητικής στρατηγικής. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε σήμερα στο Υπουργικό ότι στην έκθεση θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Το έχουν σίγουρο την επανεκλογή. Να το ξέρεις αυτό. Το θέμα είναι το ποσοστό, δεν έχουμε ακόμα σίγουρο. Βέβαια, ο φίλος μου, ο αγαπητός ο κ. Δερμιώτης, έκανε μια πρόβλεψη.
αύριο θα έχω τον κύριο Δερμιώτη εδώ. Για να πούμε αυτή την πρόλευση. Είναι κάτι που σας το έλεγα και εγώ εδώ και καιρό. Θυμάστε που σας έλεγα κάτι για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν με πιστεύατε. Και μου λέγατε μάλιστα και κάποιοι πάνε και λένε εδώ σε δικούς μας ανθρώπους ότι είμαι. Ότι προπαγανδίζω. Νίμων. Ό,τι έχω πει έχει βγει. Οπότε προσέξτε που λέτε ότι προπαγανδίζω. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης ζητάει μια πιο ισχυρή και παραγωγική και πιο έτοιμη αντιμετωπιστή προκλήσεις μιας ιδιαίτερως τραγμένης εποχής χώρα. Αυτό λέει ο σκοπός του. Μάλιστα έκανε ολόκληρη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι τον Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Να δούμε που θα πάνε αυτά τα ποσά.

Λοιπόν, μάλιστα και αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που παλεύουν πολύ, πρέπει να δούμε πού θα διανεμηθούν ή πού διανέμονται αυτά τα χρήματα. Και από ό,τι φαίνεται, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε να συζητήσουμε πολύ περισσότερα όσον αφήματα που θα πέσουν στη χώρα. Και όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από το κράτος.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, μάλιστα στον απολογισμό της αξιοποίησης των πόρων που έχει διαθέσει την ελληνική κοινωνία, παρέπεψε και στην ψηφιοποίηση του δημοσίου, στην ολοκλήρωση του κλιματολογίου, στις παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, στα ηλεκτρικά λεωφορεία, στα μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση προς την Καλαμαριά που εγκαινιάζεται την Πέμπτη, αλλά και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

0: κάνει.
1: Για μένα το πιο σημαντικό από όλα όσα είπε πάντως είναι εκεί στο τέλος, ότι το 2028 η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ. Ξέρεις, εμείς επανεκκίνησαμε την εταιρεία αυτή να ξαναβγάλει κι άλλα. Μάλιστα, αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι η Ελλάδα σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Στάθηκε στη μείωση του δημοσίου χρέους, δίνοντας το χαρακτήρα επιλογής, μάλιστα, με ορίζοντα την επόμενη γενιά. Τον τελευταίο καιρό δέχεται επικρίση η κυβέρνηση γιατί αποπληρώνει το χρέος νωρίτερα ή γιατί δίνει πιο μεγάλα ποσά από αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Η αντίδραση της κυβέρνησης αυτό είναι ότι το κάνουμε για τα παιδιά μας, για την επόμενη γενιά. Να μην έχει τόσο μεγάλο βάρος η επόμενη γενιά. Κάποιοι αντιδρούν με αυτό. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εγώ άμα έχω στόχο και έχω τα λεφτά πάντως, τα δίνω κατευθείαν να τα ξεχρεώσω. Άμα δεν τα έχω είναι το θέμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και όπως σας είχα πει, είναι πολύ σοβαρό το θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Τουρκία. Και αυτό μου είπε ότι δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Αλλά κάποιοι λένε ότι πάμε και για πόλεμο με την Τουρκία. Έχουν αρχίσει και αυτά τα σενάρια λόγω της κόντρας με το Ισραήλ. Αλλά έχουμε κοντά μας τον κύριο Γκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και την Πονηράκη, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά, πάντως εσείς πρέπει να είστε πολύ καλύτερα από εμάς.
1: Και να συνεχίσετε να είσαστε.
0: Έχετε και το διάδοχο να σας πω συγχαρητήρια πλέον.
1: Να είστε καλά.
0: Για το εγγονάκι σας, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου λοιπόν τώρα, βλέπετε τον Νετανιάχου να ορμάει στην Τουρκία να την τελειώσει και αυτή, πώς το βλέπετε το έργο?
1: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω, καταρχήν δεν φαίνεται. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 23 ο χάρτης της Μέσης Ανατολής αλλάζει. Και αλλάζει προς το χειρότερο για το Ιράν και για πολλές άλλες χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σε αυτή την κειμενόμενη άμμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η Τουρκία προσπαθεί να βρει θέση. Προσπαθεί να δει πού μπορεί να κάτσει.
0: Είχε θέση ξεκάθαρα όμως μέχρι τώρα με Ρωσία, με Ιράν, με όλους.
1: Όχι, μιλάω για τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα ήταν αγκαλιά με τους Ιρανούς και με τους Ρώσους. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά βρέθηκε αγκαλιά με τους Πακιστανούς που είχαν κάποιες σχέσεις και με τους Σαουδάραβες. Βγήκε και ο πρόεδρος Τραμπ και είπε τα χίλια δυο καλά λόγια και συνήθως όλα αυτά φουντώνουν τα μυαλά αφενός.
0: Αναθάρισε δηλαδή.
1: Και πολύ περισσότερο του πρόεδρου Ερντογάν. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, να σας θυμίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι παίρνουν τα μυαλά τους αέρα και αρχίζουν νομίζοντας ότι μπορούν να επιβάλλουν ορισμένους τις δικές τους απόψεις. Εντάξει. Να τα βάζουν με όλες τις χώρες της περιοχής. Σας θυμίζω ότι και στην πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ.
0: Το πες αφεντικό της Ανατολής, ναι, της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, που μιλούσε με τη συνέχεια, τι έγινε στο τέλος, μετά από τα πολλά, από τις πολλές αυτές που έκανε η Τουρκία και τις πολλές έτσι πρωτοβουλίες που είχε πάρει, τι συνέβη, τις ήρθαν οι κυρώσεις και έχει μείνει εδώ και 6 χρόνια και βεβαίως δεν τη βοηθάει η αμερικανική διοίκηση παρά τα καλά λόγια του κυρίου Τραμπ. Εν τούτης ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να πάει κόντρα σε νόμο που έφτιαξε ο ίδιος.
0: Σε όλο το Κογκρέσο κιόλας, ναι.
1: Βεβαίως να πάει κόντρα στο Κογκρέσο, δεν ξέρει αν θα έχει και την πλειοψηφία στο Κογκρέσο μετά τον Νοέμβριο, άρα είναι πολλά θέματα.
0: Έχει λοιπόν, θέματα, ναι.
1: Τώρα προσπαθεί λοιπόν και προσπαθεί με έναν ύπουλο τρόπο να επιβάλλει μερικές δικές της απόψεις. Το Ισραήλ δεν σηκώνει τέτοια πράγματα.
0: Λότος.
1: Και μπράβο, καλά κάνει το Ισραήλ.
0: Ναι. Και εγώ μαζί σας αυτό.
1: Κοιτάξτε, διότι ενώ είχε ανακοινωθεί, για να δείτε τώρα πώς παίζεται και το παιχνίδι, βομβάρδισε 2 φορές ένα αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται 60 χιλιόμετρα μέσα στη Συρία, το οποίο βρίσκεται 60 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Εντάξει, σε αυτό το αεροδρόμιο την προηγούμενη εβδομάδα γράφαν όλες οι εφημερίδες οι τουρκικές ότι θα πάει να το επισκεφτεί μια ομάδα αξιωματικών της αεροπορίας, τουρκικής αεροπορίας, προκειμένου να δούνε τι χρειάζεται για να κάνουν επισκευές, να το φτιάξουν για να είναι αξιοποιήσιμο. Από ποιους? Από τους Σύριους οι οποίοι δεν έχουν ούτε υπτάμινα πουλιά ακόμα περιστέρια. Λοιπόν, άρα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό με το που το αντελήφθη το Ισραήλ έστειλε μερικά αυτά και το έκανανε, ξέρετε, χωράφι κανονικό, καλοκαιρινό, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, και από εκεί πήγαν να φωνάξουν. Έπεσαν στη μέση διάφοροι, ας πούμε, το Ισραήλ δεν κατάλαβε τίποτα και όπως γράφουν και οι Ισραηλινές εφημερίδες σήμερα, οι Ισραηλινοί είπανε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε εσείς Αμερικανοί, τα βάλαν και με τον πρέσβη της Αμερικής.
0: Ναι, ναι, τον Μπάρακ.
1: Ο οποίος βγήκε και είπε πράγματα τα οποία, από ό,τι λένε οι Ισραηλινοί, ήταν αντίθετα με αυτά που έχουν συμφωνήσει με τον πρόεδρο Τραμπ. Λοιπόν, και βεβαίως βλέπουν ότι αυτή η αλλαγή των συνόρων και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν, δηλαδή η μεγάλη εικόνα, η οποία προσπαθούν να τη δημιουργήσουν πρόβλημα ή να τη χαλάσουν ή κάπου να συμμετάσχουν, που είναι κυρίως ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αραβικών χωρών, γιατί και η Σαουδαραβία, μην νομίζετε, δεν θα μείνει σε αυτό μέσα, θα φύγει. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδία, όλος αυτός είναι ένας καινούριος γεωοικονομικός άξονας, ο οποίος χρειάζεται και, πώς το λένε, χρειάζεται και στρατιωτική υποστήριξη. Γιατί θα είναι μεγάλος άξονας ενέργειας και εμπορίου.
0: Και με την Ινδία μέσα κιόλας. Όταν βλέπεις ότι οι Τούρκοι, όταν βλέπεις ότι οι Τούρκοι με τους Πακιστανούς θα πάνε καλά και μπαίνει η Ινδία σε αυτόν τον άξονα, εδώ αποκτάς ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα και όπλο.
1: Κύριε Τσιμπουλιδάκη, ξέρετε κάτι, ναι. Θα σας πω μόνο, για να ακούνε και οι ακροατές για την ιστορία. Από το 1950, όσες μεγάλες συμμαχίες προσπάθησαν να κάνουν οι αραβικές χώρες, όλες έχουν πέσει στο κενό. Η μόνη συμμαχία που κράτησε για λίγο ήταν το 1973, όπου η Συρία και η Αίγυπτος συνεννοήθηκαν στον πόλεμο και νίκησαν το Ισραήλ τότε, γιατί κάνανε το χτυπήσαν το Ισραήλ από δύο πλευρές. Λοιπόν, και πήρε πάλι, ξανακέρδισε η Αίγυπτος στη Χερσόνησο του Σινά. Έκτοτε ποτέ τους δεν μπόρεσαν να φτιάξουν συμμαχίες. Γιατί? Γιατί τα συμφέροντα των χωρών είναι αντικρουόμενα και κυρίως τα συμφέροντα των οικογενειών που διοικούν τις χώρες.
0: Τα Εμμυράτα, ναι.
1: Η συμμαχία λοιπόν, αυτό απέτυχαν όλες οι συμμαχίες που πήγαν να γίνουν. Γι' αυτό βλέπετε και η Αίγυπτος, δεν λέει ότι θα μπει, εντάξει. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Σαουδαραβία κάλεσε 49 χώρες να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο συνασπισμό. Οι 13 υπέγραψαν μόνο, οι 12, μία ή 13 ίσοι. Και βεβαίως όλες αυτές πάνε να φτιάξουν ένα τύπου μεγάλης αραβικής συμμαχίας. Αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο και πολύ προσπάθεια. Και δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι αυτοί από το θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα στον πόλεμο.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μου στέλνουν και ερωτήσεις τώρα και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν συζητάμε τίποτα πέρα να ως κεφαλοκρηπίδας. Το έχει ξαναπεί, το ξαναλέει συνέχεια.
1: Αυτή είναι η πάγια ελληνική θέση και δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Ερώτηση. Αν το Ισραήλ, που δείχνει ότι δεν κολώνει να πάει σε σύγκρουση με την Τουρκία, η δική μας η θέση ποια είναι απέναντι σε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, αν μας ζητήσει τη βοήθειά μας, που δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα τη ζητήσει, γιατί δεν τη ζήτησε ούτε από τους Αμερικάνους, άρα πολύ περισσότερο πώς θα τη ζητήσει από την Ελλάδα, εντάξει. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα πάει η Τουρκία σε κόντρα με το Ισραήλ.
0: Και το λέω, ναι.
1: Γιατί να σας πω, είδατε σήμερα το πολύ ωραίο, ας πούμε, που ακούγεται και λέγεται εδώ από τα παπαγαλάκια τα τουρκικά στην Ελλάδα. Λέει η Τουρκία δείχνει αυτοσυγκράτηση. Μα ποια αυτοσυγκράτηση δείχνεις, παιδί μου? Ποια αυτοσυγκράτηση, αφού δεν έχεις τίποτα, αφού είσαι γυμνός? Ούτε αεροπορία έχεις, ούτε αντιαεροπορική άμυνα έχεις, ούτε ραντάρ έχεις, δεν έχεις τίποτα. Τι έχεις για να κάνεις?
0: Για πρώτη φορά όμως ακούσαμε τον Νετανιάχου να λέει για τη Βόρεια Κύπρο και για την κατεχόμενη Κύπρο και για την εισβολή. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καμπανάκι.
1: Βεβαίως, ξέρετε γιατί? Γιατί από τη Βόρεια Κύπρο είχε βγει και ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και οι υπόλοιποι άλλοι διάφοροι αξιωματούχοι της Τουρκίας, οι οποίοι λέγανε εκεί θα βάλουμε πυράβλους βαλιστικούς για να χτυπήσουμε το Ισραήλ. Πώς θα το πει, αφού απειλείται? Και το ίδιο βράδυ στέλνουν 6 πυροβολαρχίες Ισραηλινής αντιεροπορικής άμυνας και οι Τούρκοι δεν πήραν είδηση. Λοιπόν, πώς να μην το πει ο Ισραηλινός? Βεβαίως θα το πει ο Ισραηλινός. Αλλά ακούστε, δεν μπορεί η Τουρκία, κύριε Τσιμπουλιδάκη. Δεν έχει τη δυνατότητα, αυτό να το καταλάβουμε. Μεγάλη χώρα είναι, προσωπικό, πολύ πληθυσμό έχει, οικονομία δεν έχει. Έχει μια αμυντική βιομηχανία που παράγει αρκετά πράγματα, αλλά όλα αυτά που παράγει έχουμε αναρωτηθεί.
0: Είναι β' διαλογής.
1: Μπορούν να τη βοηθήσουν σε έναν πόλεμο όταν δεν έχεις αεροπορία, όταν δεν έχεις ναυτικό.
0: Ειδικά ναυτικό.
1: Και όταν η αεράμενά σου είναι ανύπαρκτη. Είδατε τι συνέβη με 3 πυράβλους που ήρθανε από το Ιράν, 4 μάλλον.
0: Ναι, που πέρασαν όλη την Τουρκία σχεδόν.
1: Ναι, οι τρεις λέει κατερρύφθηκαν από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Και σένα που είναι η δική σου αεράμια.
0: Από τους δικούς μας, Πάτριοτ κατερρύφθηκαν. Ο ένας.
1: Όχι από τους δικούς μας, όχι είχαν εγκαταστήσει οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν εγκαταστήσει Πάτριοτ εκεί και τους κατέρρυψαν. Αλλά ο τέταρτος πύραυλος, με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής, κατερρύφθη από πύραυλο, δηλαδή ο ιρανικός πύραυλος που πήγαινε στη βάση του Ιντσιλίκ, κατερρύφθη από πύραυλο που ήταν πάνω σε αντιτορπιλικό τον SM-3 τον πύραυλο, ας πούμε, ο οποίος χτύπησε τον άλλον. Η Τουρκία πού είναι? Άρα νομίζετε ότι η Τουρκία θα τα βάλει με το Ισραήλ?
0: Στα λόγια.
1: Κοιτάξτε, τα λόγια είναι τσάμπα. Λέμε ξανά.
0: Ναι, εντάξει. Μα γι' αυτό και σας έφερα σήμερα, σας ήθελα εδώ κοντά μου να μου πείτε για αυτά.
1: Τώρα. Έρχεται το θέμα όμως, είναι ότι βλέπετε ότι ενώ αρχίζει και τραβάει την προσοχή, και εδώ είναι το πονηρό, και βγήκε ο πρωθυπουργός και σωστά το ξαναέθεσε. Το πονηρό είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, το οποίο είναι κακός προάγγελος για μελλοντικές εξελίξεις.
0: Δηλαδή.
1: Κύριε Τσελμπουνάκη, έχετε δει τους χάρτες που δημοσίευσαν οι Τούρκοι για τα θαλάσσια? Τους χάρτες του διατάγματος. Δηλαδή αυτό που έγραψε, προσέξτε.
0: Που υποτίθεται θα ψηφιστεί, ναι.
1: Όχι αυτό. Είναι προεδρικό διάταγμα για τα δύο πάρκα, το ένα που είναι πάνω στη μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο το οποίο είναι γύρω από το Καστελόριζο. Προσέξτε τι πονηριά κάνανε. Εντάξει, σε αυτούς τους χάρτες καταρχήν υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα της 15 Αυγούστου, ανήμερα την ημέρα της Παναγίας. Άρα, και ξέρετε πόσες φορές ανήμερα το Πάσχα...
0: Έχουν κάνει και άλλα ανήμερα.
1: Έχουν κάνει στις μεγάλες χριστιανικές εορτές,
0: ναι, λέει,
1: έχουν
0: κάνει
1: και άλλα πράγματα.
0: Κατά τις δεκαετίες που έχουν διανύσει έχουν κάνει πολλά.
1: Αυτό το λέω για τους φιλέλληνες και για τους υποστηρικτάς της τουρκικής απόψεως, να τα βρούμε, ρε παιδιά, να τα βρούμε, εντάξει. Γι' αυτό το λέω αυτά. Δεύτερον τώρα, προσέξτε, δεν έβγαλε ναυτικούς χάρτες που καθορίζει τα θαλάσσια πάρκα. Ξέρετε τι έβγαλε? Έβγαλε γεωμορφολογικούς χάρτες, δηλαδή αυτοί που δείχνουν τον πυθμένα. Γιατί, κύριε Τσιλμπουλινάκη, το έκανε αυτό? Διότι στους ναυτικούς χάρτες, αν πήγαινε να χαράξει, θα έβλεπε ότι μπαίνει κανένας μέσα σε χωρικά, σε διεθνή ύδατα, που δεν μπορεί να υπάρχουν θαλάσσια σε διεθνή ύδατα.
0: Και ακόμα και το διεθνής δίκαιο, ναι.
1: Στον πυθμένα της θάλασσας δεν βλέπεις αν υπάρχει, απλώς βλέπεις τη μορφολογία και χάραξε εκεί. Γιατί? Διότι έχει σκοπό, και αυτό το έδειξε εμφανέστατα τώρα, έχει σκοπό να φτιάξει τη γαλάζια πατρίδα. Πώς, με τι σκοπό έχει? Έφτιαξε λοιπόν τους χάρτες του πυθμένα της θάλασσας για να αποδείξει και αργότερα να το εκμεταλλευτεί τη θεωρία που έχει ότι, ξέρετε, το Αιγαίο και τα μισά νησιά σας μέχρι τη μέση του Αιγαίου, που λέει, είναι επέκταση του εδάφους της Τουρκίας.
0: Χτίζει δηλαδή για το μέλλον τώρα, κόντρα μεγάλη.
1: Μπράβο. Και βεβαίως εδώ τώρα χρειάζεται σοβαρότατη αντίδραση. Και χρειάζεται σοβαρότατη αντίδραση, όχι σε λόγια, χρειάζεται σοβαρότατη αντίδραση με πράξη.
0: Νομίζω ότι ο κ. Γεραπετρίδης το δήλωσε καθαρά.
1: Βεβαίως,
0: δεν πρόκειται να...
1: Και θα αρχίσουνε. Και βεβαίως έχει ενοχληθεί, διότι, κοιτάξτε, τόσα έχουν συμβεί. Δηλαδή τώρα μπαίνει πλέον στα χωράφια και της Ευρώπης. Διότι αυτό που κάνει παραβιάζει διεθνές δίκαιο, τα παραβιάζει όλα. Το παίζει αθώα καταρχήν.
0: Ναι.
1: Στέλνει τους χάρτες τάχαμες, όπως λέει και το Ινστιτούτο Ναυτικών Μελετών. Προσέξτε, το Ινστιτούτο Ναυτικών Μελετών έφτιαξε αυτούς τους χάρτες.
0: Ναι.
1: Που λέει, ξέρετε, εμείς δεν λέμε τίποτα. Εμείς για την μορφολογία του πυθμένα λέμε.
0: Ναι. Δεν τον έχουν δει ποτέ τους, έτσι.
1: Πού να τον δούνε, ούτε με ματοκιάλι δεν τον έχουν δει.
0: Ναι, αυτό μου το έχει πει αξιωματικός, με επιβεβαιώστε που το έχετε ζήσει και όλο στον πυθμένα, το έχετε δει όλο, ότι δεν έχουν χαρτογραφημένο το Αιγαίο οι Τούρκοι.
1: Τι έχουν, τίποτα δεν έχουν. Αφήστε τώρα να έχουν τώρα. Όλο κουβέντες είναι.
0: Εσείς μου το είχατε πει αυτό, ότι δεν έχουν χαρτογραφήσει ποτέ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν έχουν χαρτογραφήσει ποτέ το Αιγαίο.
1: Μα τι να χαρτογραφήσει.
0: Και γι' αυτό φοβούνται τα υποβρύχια τους να μπουν σε εμάς.
1: Αφήστε τώρα.
0: Μην πούμε σε αυτά, ναι.
1: Την ιστορία που έγινε. Την ξέρω την ιστορία που
0: έγινε.
1: Στο υποβρύχιο.
0: Μου την έχετε πει.
1: Εάν δεν μετράγαμε εμείς πόσο οξυγόνο έχει, δεν μπορούσε να ανέβει και του κάναμε ένα τοϊκό σήμα να ανέβει. Και μετά, όταν πήγαν πίσω οι Τούρκοι, μετά την κρίση που είχαμε τότε το 20, όταν πήγαν πίσω, ξέρετε, αποστράτευσε 22 αξιωματικούς στον υποβρύχιο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Από αυτό το σκηνικό. Εσείς τότε ήσασταν εκεί, έτσι.
1: Εγώ δεν ήμουν εκεί τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω το θέμα για από τους κυβερνήτες.
0: Εσείς σε ποιο επεισόδιο ήσασταν, σε κάποια φάση, μου είχατε πει μια ιστορία. Παλιότερη.
1: Εγώ έχω αποστατευτεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά υπήρχε μια ιστορία, ωραία, ναι. Που μου είχατε πει.
1: Όχι.
0: Μην την πούμε, εντάξει.
1: Άμα αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, θέλετε 2-3 εκπομπές σας.
0: Θα το κάνουμε αυτό μια μέρα. Όταν θα έρθετε Κρήτη, θα σας φέρω στούντιο.
1: Όποτε θέλετε, πρώτο ο Θεός να κατέβω στην αγαπημένη μου την Κρήτη και θα έρθω στο στούντιο. Λοιπόν, αλλά προσέξτε. Εδώ λοιπόν πάνε να παίξουν βρώμικο παιχνίδι. Και το παίζουν σιγά σιγά. Λοιπόν, γιατί το παίζουν σιγά σιγά? Διότι ξέρουν και έχουν καταλάβει τη μεγάλη εικόνα. Ότι η μεγάλη εικόνα ότι αλλάζει και δεν τους συμπεριλαμβάνει πουθενά. Την Τουρκία δεν τη συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Και προσπαθεί να πει ότι είμαι και εγώ εδώ. Ξέρετε, όσες φορές το προσπάθησε, ας σας θυμίσω, προσπαθούσε και επί πρώτης θητείας του Πρόεδρου Τραμπ. Εντάξει, η διοίκηση στην Αμερική και επί πρώτης θητείας ήταν αντίθετη προς την Τουρκία, επί δεύτερης θητείας κυρίου Μπάιντεν ούτε καν τους δώσαν σημασία. Τώρα όλο το Κογκρέσο και όλη η διοίκηση είναι τελείως εναντίον τους. Και βεβαίως αυτό δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι το βασικό θέμα που κατάλαβε πλέον το Κογκρέσο το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Αυτή η ομιλία ήταν καταλυτική.
0: Και
1: από τότε άρχισαν όλοι να αναρωτιούνται, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτή την Τουρκία.
0: Και για να κλείσουμε τώρα, επειδή πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, τις κινήσεις από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας που και με τη σχέση με το Ισραήλ, πώς την είδατε? Ψύχρεμη, κανονική?
1: Κοιτάξτε, η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με ψυχραιμία, έβγαλε μια ανακοίνωση καταρχήν και εκτιμώ και πιστεύω, δεν έχω μιλήσει γιατί ήταν και ξέρετε ημέρες το ρόλο. Ήταν περιορισμένες, αλλά είμαι βέβαιος ότι μετά και τη σημερινή δήλωση του Πρωθυπουργού θα υπάρξουν σοβαρότερες αντιδράσεις σε αυτά που έχουν συμβεί και βεβαίως, κοιτάξτε, εδώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Μην φανταστείτε, εδώ είμαστε και ξέρουν πόσο δυνατοί είμαστε. Εγώ έχω πει πολλές φορές και θα με έχετε ακούσει. Εγώ παρακαλάω την Παναγία και το Θεό να κάνουν την πρώτη κίνηση. Διότι αυτό που θα τους συμβεί δεν το έχουν διανοηθεί. Γιατί τότε δεν θα κάνετε, αν κάνετε την πρώτη κίνηση εναντίον μας ή στην Κύπρο ή κάπου αλλού, εκεί μετά αυτό που θα τους συμβεί και από εμάς και από το Ισραήλ και από όλους τους άλλους δεν το έχουν καταλάβει. Την Τουρκία που ξέρουμε να την ξεχάσουμε. Εντάξει, αφήστε όμως που θα την ξεχάσουμε πολύ γρηγορότερα. Γιατί δεν θα το κάνει αυτό που λέω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω σαν ευχή. Δεν θα το κάνει.
0: Υπάρχουν και κάποια βίντεο τώρα μέσα στο διαδίκτυο πολύ έτσι από παρουσιαστές εκπομπών εκεί στην Τουρκία που μιλάνε πολύ υποτιμητικά. Ναι, αλλά
1: είναι αυτό που λέτε. Ακούστε το τι θα λένε. Κοιτάξτε, κάθονται και τα λένε μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πει πολλές φορές και σε δημόσια τηλεόραση έχω βγει και λέω. Όποιος έχει αντίρρηση να κάτσει να κάνουμε ένα διάλογο πολιτισμένο. Οι άνθρωποι πολιτισμένοι μιλάνε. Κάνουν ένα διάλογο. Να δούμε που έχουν δίκιο και που έχουν άδικο. Κάτσε να συζητήσουμε. Δηλαδή, αλλά ξέρετε, επειδή ξέρουν στο βάθος μέσα ότι σε όλα στα πάντα αυθαιρετούν και όλα θέλουν να τα παρουσιάσουν αλατούρκα, γι' αυτό ας πούμε. δεν κάθεται κανένας και κάθεται και τα λένε μόνοι τους και ένας σύλλογος αλληλοσυγχαιρωμένων έχουν καταντήσει μέσα στην Τουρκία να τους λένε μπράβο, τι καλοί που είσαστε και τα λοιπά.
0: Για το κλείσιμο, τους τουρκόφιλους εδώ στην Ελλάδα που λένε διάφορα, πώς τους βλέπετε?
1: Κοίταξε, αυτοί πλέον...
0: Έχουν αυξηθεί,
1: Ναι, έχουν αυξηθεί, ξέρετε γιατί.
0: Γιατί?
1: Έχουν δύο θέματα. Κοιτάξτε, μερικούς από αυτούς, διαβάστε τα βιογραφικά τους να δείτε τι γνώσεις έχουν.
0: Ναι.
1: Και για να παραστήσουν ότι κάτι είναι, επενδύουν στο φόβο και στο ψέμα και στην προπαγάνδα της Τουρκίας. Δηλαδή παίρνουν την προπαγάνδα της Τουρκίας, την επαναλαμβάνουν, βάζουν μέσα και δικά τους που έτσι τα φαντάζονται. Λοιπόν, και δυστυχώς έχουν αυξηθεί. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Έχουν αυξηθεί διότι είναι μόνο θέμα γνώσεων και επιβιώσεως πάνω σε κάποιο επάγγελμα, ή ότι υπάρχουν και άλλες πονηρές σχέσεις από πίσω?
0: Σωστά.
1: Διότι αυτό πλέον δεν μπορεί, να συνεχίζεται έτσι, κύριε Τελιμπουνάκη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να βγαίνει και να πατάει την κοιλιά του και να λέει ό,τι του κατέβει, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πρώτη εκπομπή σήμερα με την
1: Τζέκα.
0: Να ευχηθώ τα καλύτερα με τον Κονάκη, να το γεμίσετε αναμνήσεις και έτσι ωραίες εικόνες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πιστέψτε με.
1: Να είσαστε καλά.
0: Να είστε καλά. Και θα ξαναπούμε στην εβδομάδα, θα έχουμε θέμα.
1: Και το απολαμβάνω.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τάπε. Λοιπόν, υπάρχουν τουρκόφιλοι στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να τα λέω εγώ πλέον. Δηλαδή, θα το λέω και άκουσα και τον Κώστα Σελιγάρδο σήμερα που είπε πολλά πράγματα. Πολύ σωστά. Είχε και πολύ σωστές τοποθετήσεις. Απλά από αυτό που βγαίνει τώρα εδώ πέρα είναι ότι ο άξονα Ελλάδα, Κύπρου, Γαλλία, Ισραήλ, Αραβικέ χώρε και Ινδία είναι πολύ δυνατή συμμαχία για να μπορέσει κάποιο να μπει ανάμεσα και τη σπάσει. Οι μαγκέ που κάνει η Τουρκία τώρα στο Ισραήλ κοπήκανε αμέσω. Όπως καταλάβατε, αν το Ισραήλ αποφασίσει να κάνει κίνηση, θα την κάνει. Δεν θα χρειαστεί τη βοήθειά μας, όπως δεν τη χρειάστηκαν και από τους Αμερικάνους. Αυτό είναι για την ερώτηση που μου έχουν στείλει διάφοροι φίλοι, ότι τι θα κάνουμε άμα γίνει πόλεμος Ισραήλ-Τουρκία. Εμείς τίποτα. Θα κάτσουμε και θα απολαμβάνουμε. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. 8 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

απίστευτο αυτά είναι. Αποκλειστική ατμόσφαιρα λόγω της ζέστης και της υγρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν μας νοιάζει, εμείς έχουμε τη θάλασσα εδώ απέναντι, φυσάει πολύ υγρασία, ρε παιδιά. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε δεν είπες τίποτα για αυτόν τον τύπο εκεί πέρα, λέει, στην Αθήνα με τη γυναικοκτονία. Έτσι μου το γράφουνε. Λοιπόν, τι να πω, ρε παιδιά. Λοιπόν, αν είναι Έλληνας ο δράστης, βγαίνουν κάτι εκεί οργανώσεις στο δρόμο, χτυπιούνται. Άμα είναι Αλβανός, δεν βγαίνουν. Αλβανός ήταν, καταζητούταν παλιά στην Αλβανία, έχει κάνει τα απίστευτα. Μέχρι και έχει κατηγορηθεί για το βιασμό της γυναίκας του, της πρώην σύζυγου του, αλλά και για στόκινγκ, δηλαδή για παρακολούθηση της πρώην γυναίκας του. Η αστυνομία ψάχνει να βρει τώρα μέσα από τα ηλεκτρονικά έτσι, μέσα, που είχε κάτι κομπιούτερ, κάτι αυτά, κάτι κινητά, να δει τι άλλο έχει παιχτεί με αυτή τη γυναίκα την οποία τη σκότωσε. Γονατίζοντας την κάτω στο έδαφος την ώρα που αυτή έβγαινε την πολυκατοικία.

Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία εκεί με τον τύπο, ο οποίος μέσα στα social media παρουσιαζόταν με κάτι όπλα, με κάτι αυτά, το πέσε μαγκιά, ξέρετε. Τα έχουμε δει εδώ και από πολλούς δικούς μας εδώ, όχι μόνο Ιρλανδούς, αλλά και Έλληνες το έχουν κάνει αυτό. Μου στέλνουν και μηνύματα για την παρουσιάστρια η οποία έχει καταγγείλει τον σύζυγό της, γιατί την εξήφισε, όπως έχει αναφέρει. Οι αστυνομικές αρχές πήγαν στο σπίτι που διέμενε η παρουσιάστρια με αυτόν τον σύζυγό της και προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ενδοοικογενειακής βίας κτλ. Το αδίκημα της εξήφισης δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως. Και τώρα θα πρέπει αυτή η παρουσιάστρια να υποβάλει μήνυση, εφόσον το επιθυμεί, για να κινηθεί η διαδικασία σύλληψής του. Κάτι που προς το παρόν, όπως λένε κάποιες πηγές, δεν φαίνεται πιθανό.

0: να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Η παρουσιάστρια δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχει χωρίσει με το συγκεκριμένο άντρα. Έχουν ένα παιδί μαζί, γι' αυτό δεν λέμε και ονόματα, δεν λέμε και παραπάνω στοιχεία. Δεν είχε γίνει κάποια έτσι καταγγελία στο παρελθόν που να είχαν προστριβές μεταξύ τους. Αλλά το θέμα είναι ότι κάτι παίζει εδώ περίεργο. Κάτι παίζει. Όπου να είναι, ξεκινάει και η εκπομπή που θα παρουσιάζει. Οπότε ένας δώρος καλό κάνει. Ειδικά όταν αρχίσουν να βγαίνουν και τα ονόματα. Εμείς δεν θα το βγάλουμε, ας το βγάλουν άλλοι. Πάμε. Και αφού μιλάμε για γυναίκες, να πούμε κάτι για μια γυναίκα η οποία νόμιζε ότι ήταν απροστάτευτη. Τελικά δεν ήταν. Πρόκειται για μια γυναίκα ναυτικό, μία από τις πολλές μάλλον, η οποία κάποιοι εργοδότες πιστεύουν ότι όταν η ναυτικός γυναίκα μείνει έγκυος, δεν πρέπει να είναι μες στο σκάφος, θα πρέπει να απολύεται για να μην την πληρώνουν τσάμπα και βερεσέ. Αυτό είναι η άποψη κάποιων έτσι ιδιοκτητών, κάποιων εργοδοτών. Όμως τα έχουν βρει σκούρα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε στη γραμμή μας τον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕ, τον κύριο Γιώργο Βάλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουν βρει τον μπελά τους με εσάς. Η γυναίκα δικαιώθηκε, η ναυτικός.
1: Με εσάς έχουν βρει τον μπελά τους. Κοινώς. Γιατί εσείς επικοινωνείτε, βοηθάτε, άρα εγώ είμαι σκανδάλι, ο κάνω τον οπλισμό, εσείς πυροβολείτε.
0: Α, εμείς στέμε δηλαδή.
1: Εσείς κάνετε μεγάλο καλό, να ξέρετε, όταν θέλετε, και οι σταθμοί και τα μέσα και οι δημοσιογράφοι.
0: Είχα μιλήσει με αυτή τη γυναίκα τότε που κάναμε το θέμα εδώ στο politica.gr, όταν πήγε να απολυθεί. Μας είχε μιλήσει, μας είχε πει κάποια πράγματα. Δεν θέλω να τη βγάλω στον αέρα πάλι η γυναίκα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Καλά είναι έτσι όπως είναι.
1: Τη δικαιώσαμε την κοπέλα, πήρε τους μισθούς, πήρε τα tips. Πήρε ό,τι προβλεπόταν από ζημίωση, άδειες και τα δεδομένα.
0: Τις είχαν κρατήσει και τα tips. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Σωστά.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι πλούσιος, έχεις καφάρα, έχεις εκεί πολυτελή θαλαμπηγό και τσιγκουνεύεσαι να δώσεις ακόμα και τα tips της κοπέλας.
1: Εγώ, με παρέμβασή μου, άμεσα όλα πληρώθηκαν, αλλά το διατάφτα δεν είναι αυτό. Είναι γιατί να δίνουμε το δικαίωμα να απολύουν τις κοπέλες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Το πρώτο διάστημα που κάνω τόσο μεγάλο ακογόνα με τέτοια υπογεννητικότητα και ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το διατάφτα. Άσχετα ότι τώρα η κοπέλα πήρε τα χρήματα, αλλά εκτός από τα χρήματα δεν θα έπρεπε καν να απολυθεί επειδή είναι έγκυος.
0: Ναι, μα τι λέμε τώρα.
1: Να δούμε, αυτό είναι το διατάφτα. Να δούμε πότε θα το καταλάβουν και πότε θα έχουν την τόλμη και τη βούληση να δώσουν λύση επιτέλους για αυτές τις γυναίκες. Γιατί είναι αμαρτία και κρίμα. Και πιο πριν είπατε και για μια γυναίκα με ένα παιδί που είχε μια ενδοοικογενειακή βία, που δεν είπατε το όνομα, αλλά παίζει σε όλα τα site πλέον, είναι γνωστό.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα πω το όνομα.
1: Ναι, καλό είναι γενικά να κοιτάμε πώς μπορούμε να είμαστε. Έχει χαθεί η ευγένεια στις μέρες μας, η παιδεία.
0: Σίγουρα.
1: Τα παιδιά μας, τα αγόρια, τις γυναίκες, να υπάρχει ένα σεβασμός όταν υπάρχουν οικογένειες. Είναι ντροπή να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και μας στεναχωρεί ιδιαίτερα όταν βλέπεις ανθρώπους να φέρονται έτσι σε μια οικογένεια ή σε μια μάνα. Και θέλω να καταλήξω ότι η μάνα είναι ένα ιερό πράγμα. Ξέρετε κι εσείς, όλοι βγαίνουμε από εκεί, μεγαλώνουμε από εκεί. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός, άσχετα με τη γυναίκα, δεν είναι αδυναμοφίλος.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα. Ο Θεός έχει δώσει ένα προσόν να φέρνει στη ζωή και να γεννάει έναν άνθρωπο, μια νέα ζωή. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και θα πρέπει να δούμε πώς θα προστατέψουμε και θα βοηθήσουμε όλες τις νέες γυναίκες που θέλουν να γίνουν μάνες. Και οι άντρες να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Ο πατέρας έχει το σημαντικό ρόλο στην οικογένεια. Όλα μαζί είναι.
1: Και οι δύο έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά όπως και να έχει, η μάνα που λέμε είναι μόνο μία και ο μπαμπάς είναι ένας, αλλά είναι, έχει την ιδιαίτερη φύση που φέρνει στη ζωή ένα νέο άνθρωπο. Άρα πώς αυτόν τον άνθρωπο να μην έχει.
0: Όχι, μαζί σας, εντάξει, συμφωνώ. Πείτε μου τώρα κάτι.
1: Ο μπαμπάς είναι αυτός που δουλεύει και αγωνίζεται για την οικογένεια, αλλά η μαμά, όπως και να το κάνει, το γυναίκα, ο φίλο και η μητέρα είναι λίγο διαφορετικά.
0: Πείτε μου κάτι τώρα. Μαθαίνω ότι καταρχήν φέτος το καλοκαίρι έχουν γίνει απίστευτα περιστατικά με σκάφη, με θαλαμιγούς, με ελικόπτερα να πηγαίνουν σε παραλίες. Έχουν γίνει τα πάντα. Πιτσιρικάδες, καπετάνιοι της μίας ημέρας. Το είπατε πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Είδα τη συνέντευξή σας. Καπετάνιοι για μία ημέρα. Πόσο επικίνδυνο. Ακριβώς. Είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
1: Αυτό, μπορείτε εσείς να πάτε να νοικιάζετε ένα σκάφος χωρίς δίπλωμα, μόνο με χρήματα. και να κάνετε τσάρκα, ασχέτως ηλικίας και γνώσης.
0: Ναι.
1: Είναι ποτέ δυνατόν στη στεριά να απαγορεύουμε τα ηλεκτρικά πατίνια και στη θάλασσα να δίνουμε σκάφη με μηχανές σε ανήλικους και ενήλικους να κάνουν βόλτες?
0: Πώς άμα είναι χιλιάδες οι επιχειρήσεις αυτές όμως, αποσκοπούν κάπου, έτσι, στο ότι δεν γίνεται ναι, κίνηση.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως και στη στεριά είναι χιλιάδες επιχειρήσεις?
0: Ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Αγουρούνες, μπάγκι, αμάξια, μηχανάκια. Γιατί στη στεριά να υπάρχει πλαίσιο και στη θάλασσα έτσι? Δηλαδή δεν έχουμε πολιτική βούληση ή δεν θέλουμε να χαλάσουμε κάποιους για πολιτικό όφελος ή για θέμα για κέρδη ή για χρηματικά? Αλλά όταν παίζει άνθρωπος ασφάλεια μέσα στη θάλασσα, αυτά κανονικά πρέπει να μένουν στην άκρη. Άρα θα πρέπει να δούμε την ουσία και όχι το γύρω-γύρω, το αποτέλεσμα. Εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να σπάς αυγά. Στη στεριά έχουμε σπάσει αυγά με την ασφάλεια. Κάμερες, κλήσεις, απαγορεύσεις, αναβαθμίσεις, αυστηροποίηση. Δεν βλέπω κανείς να λέει κάτι. Γιατί στη θάλασσα να τα αφήσουμε όλα ανεξέλεκτα? Δεν είπα να τους παροτρύνουμε, να τους διώξουμε ή να μην έχουν επιχειρήσεις χρήματα. Να μπει ένα ωραίο ασφαλές πλαίσιο, normal, ανθρώπινο, όπου να ορίζει ανθρώπους με γνώση να τα χειρίζονται, να πληρώνουν οι άνθρωποι, να έχουν τα διπλώματά τους, ή αλλιώς να έχουμε έναν άνθρωπο εμείς να τους κάνει τις κουραζιέρες με ασφάλεια. Υπάρχουν λύσεις. Δεν γίνεται όμως και το ένα και το άλλο και να κινδυνεύουν όλοι μέσα στη θάλασσα επειδή κάποιοι θέλουν να οικονομήσουν εις βάρος αλωνών. Όχι να οικονομήσουν, αλλά με ασφάλεια και συνέπεια.
0: Σωστά.
1: Όπως είναι στη στεριά, να είναι και στη θάλασσα. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ γιατί δεν πρέπει να μπει ένας έλεγχος. Τώρα όλα τα άλλα ο κόσμος ξέρει, κρίνει και ακούει. Εμείς τα λέμε, εσείς τα επικοινωνείτε, κάποιοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και αυτό δεν είναι τώρα, κάθε χρόνο γίνεται. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σας αναλογιστεί και τις ευθύνες του, γιατί εμείς δεν νομοθετούμε, άλλοι νομοθετούν που θα πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά το ζήτημα, γιατί όπως βλέπετε κάθε μέρα παίρνει διάσταση.
0: Ερώτηση.
1: Σε όλα τα...
0: Ερώτηση. Ναι. Εδώ επειδή το είπατε, δεν νομοθετείτε είπατε, έτσι?
1: Σωστά.
0: Μήπως ήρθε η ώρα ή έχετε κρούσει για να μπείτε κι εσείς μέσα σε αυτή την ομάδα που νομοθετεί?
1: Πολύ έξυπνη και πολύ ωραία το φέρατε. Είστε έγκριτος δημοσιογράφος και πολύ επαγγελματίας. Πολύ ωραία που το φέρατε, γυριστό.
0: Ναι.
1: Θα απαντήσω. Δεν θα αποφύγω, θα απαντήσω.
0: Κοιτάξτε, γράψαμε πρώτοι ότι σας έχουν κάνει πρόταση. Σας πήρε μετά η φίλη μου η Έλλη Σπυροπούλου από τον Αλφα, σας ξετίναξε. Το παραδεχθήκατε ότι έχετε δεχτεί προτάσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα ήρθε η ώρα να μας πείτε κάτι παραπάνω όμως.
1: Πάμε να σας το πω. Ποιος είναι ο λόγος που σκέφτομαι σοβαρά να κάνω ένα επόμενο βήμα για να μην χρειάζεται να παρακαλάω κανέναν για τα αυτονόητα ή να έχω μια πιο δυνατή φωνή μέσα εκεί που πρέπει να ακούγεται?
0: Αν εκλεγείτε, δηλαδή να τους ταράξετε στις επερωτήσεις, έτσι?
1: Συνέχεια. Δεν θα αφήσω κανέναν ότι έχει θέμα ναυτιλία, τουρισμό, ασφάλεια, θάλασσα και γενικότερα.
0: Ναι.
1: Πάμε αυτός που με ευγένεια και ωραίο τρόπο, πρόβλημα και λύση και όχι αυτά τα χάλια που βλέπω που τσακώνονται όλη μέρα για το τίποτα, να έχουν μια ουσία και ένα αποτέλεσμα. Ο λόγος λοιπόν που σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κάνω ένα σοβαρό ραντεβού μετά τη ΔΕΘ και μετά τα ταξίδια που ολοκληρώνω στα μέσα Σεπτεμβρίου, πράγματι έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από τα κόμματα που έχετε γράψει κι εσείς. Πράγματι έχω μια πολύ σημαντική συνάντηση που αν πάνε όλα καλά θα ανακοινώσω και δημόσια την υποψηφιότητά μου στις βουλευτικές εκλογές του 2027 σε μια περιφέρεια στην Αττική, όπου θα συμμετέχω αν πάνε όλα καλά και στο ραντεβού που περιμένω.
0: Αλφα Πειραιά και Νήσων.
1: Όχι, δεν το βλέπω. Το Πειραιά κρατήστε το. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Α και Β. Ας αφήσουμε και κάτι να αιωρείτε. Πάντως θα έχει να κάνει γύρω με περιφέρεια που βρέχεται από θάλασσα.
0: Πειραιά θα είναι σίγουρα.
1: Θάλασσα γύρω-γύρω. Άρα τώρα θα είναι Πειραιά Α, Πειραιά Β. Αυτό θα το κρίνουμε αλλιώς. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ο λόγος που θέλω να το κάνω.
0: Πάντως την απόφαση την πήρατε. Δηλαδή θα το δεχτείτε την πρόταση. Μία από αυτές που έχετε, τις δύο-τρεις.
1: Ναι. Και ο λόγος είναι ένας. Θέλω για μια φορά ένας ναυτικός. Ένας άνθρωπος της θάλασσας, ένας άνθρωπος ναυτιλίας, ένας άνθρωπος που δεν είναι από πολιτικό τζάκι, ένας άνθρωπος που δουλεύει μέσα στη θάλασσα, ένα παιδί που δεν είναι δικηγόρος και γιατρός, ένα λαϊκό παιδί, ένα παιδί μεγαλωμένο σε ένα νησί από ένα πατέρα καθηγητή και μια μητέρα που κάνει οικιακά. Ένα τέτοιο παιδί θα ήθελα να παλέψει για να κάνει τον κόσμο λίγο πιο χαρούμενο, να βοηθήσει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί με ουσία και αποτέλεσμα, να βάλουμε μια τάξη στη θάλασσα. Ένας άνθρωπος να μπορέσει για πρώτη φορά να περάσει και ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και τα λαϊκά παιδιά που μπορείτε να σας εκφράσουν με μια φωνή, είναι εδώ με ουσία και αποτέλεσμα. Έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια ένα έργο. Θεωρώ ο κόσμος το βλέπει, το παρουσιάζετε και εσείς και πολλοί συνάδελφοι και σας ευχαριστώ.
0: Άρα πιο πολύ το έχει μόνο... σημασία για εσάς να προσφέρετε και όχι το κόμμα που θα πάτε. Ή έχει σημασία για αυτό, δηλαδή.
1: Όχι, εγώ κοιτάω ένα πράγμα. Κοιτάω ο Γιώργος Σοβάλης πώς θα μπορεί να μπει κάπου, να έχει μια δύναμη και μια φωνή του κόσμου, να μπορέσει να προσφέρει. Να προσφέρει στον κλάδο του, στους εργαζόμενους, στον κόσμο τον απλό, γενικώς να προσφέρει, να ακουστεί ο κόσμος, οι φωνές του. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που σε εκλέγει και σε πληρώνει. Και δυστυχώς ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα. Υπάρχει ακρίβεια, η θάλασσα δεν έχουμε ασφάλεια. Υπάρχουν πολλά θέματα και θέλω με ωραίο τρόπο και ευγένεια, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς τσακωμούς στα πάνελ, με ωραίο τρόπο τα προβλήματα, οι λύσεις, να περάσω ένα άλλο μήνυμα, νεανικό, ανθρώπινο, λαϊκό, όμορφο, όχι λόγοι ξύλινοι, πολιτικοί, να μιλάμε όπως μιλάμε τώρα, να καταλαβαίνει ο κόσμος απλά και όμορφα. Και θέλω να κάνω αυτή την κίνηση,
0: ερώτηση.
1: Αν ο κόσμος τη στηρίξει και θέλει ένα τέτοιον άνθρωπο να γίνει η φωνή του ή να τον εκπροσωπήσει.
0: Ερώτηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν πολιτικό υποψήφιο. Που όποιος τον πάρει θα τον ενισχύσει, γιατί έχετε και κάτι στα ελληνικά ποσοστά εκεί που βγαίνετε πρόεδρος στην ΠΠΕΦ.
1: Σωστά. Εμένα με νοιάζει πάντα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, ένα πράγμα. Δεν με νοιάζει το τι χρώμα είσαι, το ποια πλευρά είσαι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό για τον κόσμο.
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο χώρος όμως. Παίζει ρόλο. Δηλαδή...
1: Παίζει ρόλο. Όπως έχετε καταλάβει εμένα, καταλαβαίνετε, θέλω να πω, πού κινούμε και πώς είμαι.
0: Ναι.
1: Γενικά έχω μια αντικειμενικότητα, είμαι με το σωστό, με το δίκιο, είμαι με τον κανονικό πατέρα ενός Έλληνα. Δηλαδή έχω, θεωρώ, τις σκέψεις για τα στάνταρ όπως είχε ο πατέρας. Όπως
0: μια κανονική οικογένεια.
1: Μια κανονική ελληνική οικογένεια.
0: Σωστά.
1: Να πιστεύει, να αγαπάει την οικογένεια, να αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες, να αγαπάει τη δουλειά του, να πιστεύει στον Χριστό και στην Παναγία. Να είναι άνθρωποι, να έχουν παιδεία, ευγένεια, να γνωρίζουν πέντε πράγματα. Αυτό λοιπόν εγώ είμαι αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν να δω, αν και ο κόσμος το θέλει, γιατί να μην κάνω μια προσπάθεια, να προσπαθήσω και εγώ να κάνω μια ωραία κίνηση και θα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως γνωρίζετε ποτέ δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε αντίστοιχο επάγγελμα κάποιος ή να κατέβει ή να βγει. Είναι ένα challenge και για μένα, αν θα μπορέσω να καταφέρω να κάνω και το επόμενο βήμα.
0: Ερώτηση.
1: Είναι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ο αρχηγός του κόμματος που είστε πιο κοντά είναι πολύ ψηλός.
1: Τώρα τι να σας πω,
0: έχω να σας πω πάντως. Τρεις είναι, οπότε δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος, θα το μάθει.
1: Είναι μεσαίου ύψους, αλλά σίγουρα...
0: Όχι, ψηλός είναι. Αυτός που νομίζω είναι ψηλός.
1: Θεωρώ ότι εμπνέει σεβασμό και έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος, αξίες και αρχές και τιμάει και την Ελλάδα και τους Έλληνες και είναι ένας άνθρωπος που είναι της οικογένειας.
0: Ωραία, άρα,
1: μιλάς με τον πατέρα άρα, σου, με τον παπά σου, άρα είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει και εκπέμπει σεβασμό.
0: Ωραία, άρα είναι άντρας. Άρα βγαίνει έξω η Δούρου από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μπαίνουν τα υπόλοιπα τώρα.
1: Σωστά. Άρα τα αφήνουμε λοιπόν να αιωρείτε και μέσα στο Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Εάν το θέλει ο Θεός, ο κόσμος και πάνε και όλα καλά, θα τα ανακοινώσουμε και δημόσια.
0: Θα είσαι ο πρώτος απολυτικός υποψήφιος, έτσι.
1: Γιατί έτσι το λέτε, δεν είναι άσχημο δηλαδή.
0: Όχι, καθόλου, ίσα ίσα. Είναι η πρώτη φορά που...
1: Νέος άνθρωπος.
0: Μα να σας πω κάτι. Ναι, θα σας το εξηγήσω. Απολυτική υποψήφιος, πώς το εννοώ. Ότι μου είπατε και πριν ότι δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιδεολογία όσο το να βοηθήσετε κόσμο αν εκλεγείτε. Οπότε αυτό είναι ωραίο. Άρα είστε ένας απολυτική υποψήφιος που θέλει να μπει στην πολιτική για να βοηθήσει.
1: Σωστό.
0: Θα του ταράξετε τις επενδύσεις δηλαδή, όπως μου είπατε.
1: Ακριβώς. Δεν θα μείνει τίποτα χωρίς ερώτηση και επερωτήση.
0: Άρα είδατε, σας έβγαλε και τον τίτλο, έτσι, για την προεκλογική καμπάνια. Απολυτική υποψήφιος, θα σας ταράξω σε επερωτήσεις.
1: Γιατί όχι, αν μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό και να λύσουμε θέματα...
0: Ω, μα τι λέτε τώρα. Μα είναι και κάτι που το συζητούσαμε κάποια στιγμή. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν... προβεί σε πολύ έτσι έντονες φιλανθρωπικές δράσεις. Κάποιοι δεν τις πιστεύανε, τις κάνανε απλά για να τις κάνουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι τις κάνανε όμως και προσέφεραν. Οπότε δεν με νοιάζει για ποιο λόγο το κάνανε. Αν για να κερδίσουν θέση στον παράδεισο ή για φορολογικούς λόγους. Με ενδιαφέρει ότι κάνανε τις φιλανθρωπικές δράσεις και προσφέρανε σε κόσμο που είχε ανάγκη. Αυτό μετράει.
1: Εμείς χρόνια, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, όπως γνωρίζετε και το ξέρετε, το κάνουμε γιατί πιστεύουμε να βοηθάμε να κάνουμε το καλό. Θα μου πεις, γιατί εσύ είσαι καλός χριστιανός και θες να κάνεις μόνο το καλό? Ναι, θα σου πω, γιατί έχω μεγαλώσει με αυτές τις αξίες από την οικογένειά μου. Πιστεύω κάπου εκεί ψηλά και θέλω να κάνω το καλό, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, να βοηθάμε τους αδύναμους. Και αν και ο Θεός μας τα έχει φέρει βολικά και μας πάνε όλα καλά, κάνουμε ένα δύσκολο επάγγελμα, βγάζουμε 2 δραχμές και μπορούμε σε ένα χώρο να βοηθήσουμε και τον κόσμο που τα βγάζει δύσκολα, τη γιαγιά, τον παππού, μια οικογένεια που ζει στον δρόμο, μια οικογένεια που δεν έχει απληρώσει το ρεύμα της, γιατί να μην βοηθήσουμε να κάνουμε μια καλή πράξη με αγάπη και ανθρωπιά, χωρίς να περιμένουμε κάτι, χωρίς να έχουμε να ζητήσουμε κάτι, και να το κάνουμε επειδή νιώθουμε και επειδή πιστεύουμε. Ωραία. Άρα εγώ όλα αυτά τα χρόνια ό,τι κάνω, τα κάνω επειδή τα νιώθω και τα πιστεύω και θέλω να βλέπω έστω και έναν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, να μπορεί να φάει και να κάνουμε κάτι, να τον ευχαριστήσουμε, να τον χαροποιήσουμε.
0: Ξέρω ανθρώπους που τους έχετε κάνει, χαρούμενους, οπότε αφήστε το πούμε και εμείς αυτό.
1: Και πολλά αυτά που κάνουμε που εσείς τα γνωρίζετε λόγω και της ιδιαίτερης σχέσης, δεν τα έχουμε ανακοινώσει και δεν τα έχουμε πει ποτέ δημόσια, γιατί ο σκοπός για μας δεν είναι κάτι να το διαφημίσουμε, είναι να έχει ουσία και αποτέλεσμα. Αυτοί που πρέπει να το δουν, το βλέπουν. Αλλά ο κόσμος γνωρίζει, ξέρει, δεν μπορείς
0: ένα θα πω.
1: Και να παραμυθιάσεις ανθρώπους.
0: Ένα θα πω. Θα σας πάρω μετά την άλλη εβδομάδα να δω αν είναι όντως εντάξει το ραντεβού.
1: Να με πάρετε μετά τη 19 Σεπτέμβρη
0: λοιπόν,
1: που θα γίνει.
0: Κρατήστε τον τίτλο για να κλείσουμε. Αντανικά. Κρατήστε τον τίτλο για να κλείσουμε. Απολιτικ υποψήφιος που θα τους ταράξει σε περιοτήσεις όταν εκλεγεί. Τέλος.
1: Αν θέλει ο Θεός και ο
0: κόσμος. Θα θέλει ο Θεός, γιατί δεν θέλει.
1: Γίνει, να είστε σίγουρος, γιατί σε εσάς θα βγαίνω πρώτο-πρώτο και θα τα λέμε.
0: Καλά. Θα σας ταράξω στις δηλώσεις κι εγώ.
1: Δεν έχω πρόβλημα, με χαρά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βάλη. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχήψεις.
0: Διαφημίσεις, ειδήσεις και μετά ερχόμαστε. Καλά, είναι ο πρώτος απολιτικός υποψήφιος που βγήκε σε εκπομπή, έτσι. Δεν ήξερα να γίνει αυτό. Δεν έχω ιδεολογία. Να βοηθήσω κόσμο θέλω. Αυτό είναι. Φίλε, να είχαμε καμία καρδιά τέτοιους, ε. Ωραία, δεν περνάγαμε. Πάμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Λοιπόν, μου στείλανε σήμερα κάποια μηνύματα σχετικά με, για το εξοικονομώ και το επιχειρώ, τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, και για τους ελέγχους της ΑΔΕ, επειδή έχουμε πει διάφορα. Και επειδή έχω μάθει και εγώ διάφορα, είπα να καλέσω σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Χρήστο Καβαλάρη, τον φοροτεχνικό, τον υπέροχο αυτό τύπο που βγαίνει και μας ενημερώνει στο διαδίκτυο με αυτά τα φοβερά βίντεο, τα πολύ χρηστικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σας βρίσκω μέσα στη θλίψη, τώρα μέσα στην πόρωση της δουλειάς. Εκεί έχετε πολλά θέματα, ε.
1: Όχι ακριβώς τη δουλειά, πάρω είμαστε διακοπές, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν, ναι. Η ΑΔΕ βγάζει καινούργια εργαλεία, διαβάζουμε.
0: Έμαθα, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Δίνω εγώ χαρτζηλίκη στο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μέσω κάρτας ή μέσω Άιρη στο κινητό του. Θα ελεγχθούμε για το αν είναι πραγματικά αυτά τα ποσά ή θα τα φορολογήσει. Τι υπάρχει από αυτό το δύο.
1: Έχει αποσυμφανιστεί αυτό ότι μέσα στα 1000 ευρώ μεταξύ ιδιωτών δεν θα υπάρχουν επιβαρύσεις
0: ούτε
1: φόροι. Ωστόσο οι ελέγχοι θα συνεχίζουν, διότι απαγορεύεται να κάνεις δωρεά περιπίνα αδελφός με αδελφό, ενώ ισχύει κανονικά παραμένει η μητέρα ή η γιαγιά προς το παιδί ή προς τον εγγονό.
0: Ναι.
1: Και αντίστροφα και ανάποδα. Και υπάρχει και το δήλωση με 800.000 ευρώ. Τώρα τι έχει γίνει, έχει προκύψει το θέμα αυτό τις ημέρες, διότι έχουν υπάρξει οι μεταφορές μεταξύ ιδιωτών με τη λέξη δώρο. Η αιτιολογία λοιπόν, καλό είναι να μην γράψουμε δωρεά ή δώρο.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτομάτως
0: αυτό είναι το κόλπο.
1: Μπαίνει φόρος, 20% το τσιμπάει ο AI, υπάρχουν εργαλεία, η ΑΔΕ έχει εξοπλιστεί. Έχει τη λίμνη με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε όλοι μας φορολογική δήλωση. Θα δίνουμε τα υποβάλλουμε μόνοι μας κάθε χρόνο. Τέλειωσαν οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Mm.
1: Έχει τους AI agents, ειδικά εργαλεία λογισμικούς, λογισμικά και αλγόριθμους. Οπότε έχει απαραίτητα στα όπλα να αντιμετωπίσει ύποπτες κινήσεις και συναλλαγές και να επιβάλλει φόρους φυσικά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος.
0: Έλα.
1: Τώρα, αυτά τα εργαλεία που βοηθάνε παλαιότερα, μέχρι και πριν ένα-δύο χρόνια, βασιζόντουσαν κατεξοχήν τις καταγγελίες. Αυτό ήταν το εργαλείο της ΑΔΕ. Τώρα μπορούν με αυτά τα εργαλεία να ενισχύσουν τους ελέγχους, όχι σε τυχαίους πλέον, αλλά σε ουσιαστικούς πριν προβούν.
0: Διασταυρώσεις.
1: Για να μας καταλαβαίνει ένας θεατής εδώ της εκπομπής. Εάν λοιπόν έχεις ένα οποιοδήποτε επάγγελμα, ο μέσος όρος του εισοδήματος που υποβάλλεις στο επάγγελμα αυτό είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο, στη λίστα των ύποπτων και πας για έλεγχο.
0: Α, μπαίνεις ως ύποπτος δηλαδή.
1: Μπαίνεις ως ύποπτος. Εάν, ναι, γιατί σου λέει, αν είσαι στο επάγγελμα αυτό, δηλώνουν όλοι, ρε παιδί μου, σου λέει 30.000 και εσύ δηλώσεις 5, αυτομάτως ανεβαίνεις στον έλεγχο. Γιατί οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή, η οποία είναι, δεν έχει αναδειχθεί πολλά, πάμε ένα άλλο παράδειγμα να το καταλάβουμε. Ελέγχονται εισαγωγές και εξαγωγές, εισοδήματα από εξωτερικό ή οτιδήποτε. Εάν έχεις εισόδημα σε μια άλλη επιχείρηση και βγάζεις κάθε χρόνο ένα συνήθες νούμερο και σε μια χρονιά ξεφύγει και δεν δηλωθεί, εκεί πάει κόκκινο, κατευθείαν πας για έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Για αποκριβείς αήλη, καταλαβαίνετε, για να πάρουν τους φόρους.
0: Αλλά είναι fake είδηση αυτή ότι θα φορολογηθούν αυτά.
1: Βεβαίως. Ο σκοπός είναι αυτό, είναι να ανέβουν τα έσοδα στα δέσεις της φορολογίας, έτσι. Έχουν και τώρα όλα τα ψηφιακά εργαλεία, είπαμε και τις κάρτες.
0: Το κυνηγεί της αλεπούς θα γίνει.
1: Ναι, θα γίνει χαμός.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα με το εξοικονομώ, τα δύο υπουργεία που έχουν την αρμοδιότητα, ο Παθάβρου και ο Υπουργείο Οικονομικών, αποφασίσαν να δώσουν παράταση. Υπάρχει λόγος που δώσαν την παράταση.
0: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου,
1: Ναι, υπάρχει λόγος, διότι ο ουσιαστικός έλεγχος, ο προέλεγχος, δεν είχαν το χρόνο το δεδομένο το κράτος για να τα δώσει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πάντα για το πρόγραμμα επιχειρώ εξοικονομώ και για το αναγεννήσω και αλλάζω συσκευή, τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν τις επιχειρήσεις ενεργειακά. Οπότε, λόγω του προελέγχου που χρειάζεται χρόνο το κράτος, συν τον επιθεωρητή για το πιστοποιητικό της ενεργειακής αναβάθμισης που είναι σε εξέλιξη, δώσαν το τρίμηνο αυτό για να αξιοποιήσουν σωστά τα χρήματα. Μπορεί να πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μια χαρά. Μιλάμε για το 16 δις.
1: Και ένα άλλο νέο σημαντικό είναι με το πόθεν έσχεση, το οποίο δεν ξέρω αν το ληφθήκαμε πιο πολύ, γιατί ξεκίνησε 3 Αυγούστου που λείπανε και κοπές.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα.
1: Μπράβο, του 2026, πάντα για τη χρήση 25, άνοιξε η πλατφόρμα, Οπότε έχουν μια τρίμηνη διορία έως 3 Νοεμβρίου να υποβάλουν, όσοι επιστρέφουν μετά τις διακοπές, να υποβάλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Τώρα να δώσουμε δύο κλειδιά εκεί. Πώς μπαίνεις καταρχήν? Μπαίνεις στο pothen.gr, κωδικούς TaxisNet, κάνεις ανάκτηση δεδομένων από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ. Ωστόσο εδώ είναι το ένα το κλειδί, να δει προσεκτικά ο χρήστης, γιατί είναι υπόλογος εάν γίνει λάθος, εάν έχουν μεταφερθεί σωστά τα τραπεζικά, ειδικά τα τραπεζικά, στη δήλωση περιουσιακής, δεν τα πει κάπα, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, δηλαδή το πόθεν έσχες. Έχουν παρατηρηθεί λάθη. Ένα δεύτερο κλειδί που θέλω να δώσω στο θεατή σας, ποιο είναι? Έχουν πολύ αποκτήσει κρύπτο. Το νομικό πλαίσιο για τα κρύπτο που ήταν να βγει πέρσι.
0: Ναι, τι γίνεται τώρα με αυτό?
1: Περιμένουμε. Και μου λένε τώρα.
0: Ποτέ δεν το έχω καταλάβει.
1: Θα δηλώνεις, Χριστό, πώς θα δηλώνεις? Αυτό δεν υπάρχει κάπου να τα δηλώσεις. Λοιπόν, εδώ είναι το κλειδί. Πας στις γενικές παρατηρήσεις και δηλώνεις ότι έχεις κρύπτο, έχεις MEM, ό,τι έχεις και το αναγράφεις εκεί. Οπότε μπορείς να το δηλώσεις και να είσαι σωστό στη δήλωση.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι.
1: Αν την υποβάλεις, είναι το πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ, ανάλογα σε κατηγορία, αν είσαι αιρετός και λοιπά, ανάλογα ξέρουν αυτοί που το είναι υπόχρεοι. Ενώ αν περάσει και ο χρόνος, πάει από 200 έως 400 ευρώ το πρόστιμο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το ουσιαστικό είναι αυτό, με ότι δεν φορολογούνται τα... το χαρτζηλίκι στο παιδί, αυτό το θέμα. Γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Κύριε Καβαλάρη.
1: Γιατί υπήρχαν πολλές περιπτώσεις μεταξύ φίλων που ξέρετε, πάει στο τραπέζι ο άλλος, βγάζουν τέσσερις κάρτες, πληρώνουν 100 ευρώ, 25 ευρώ. Π.χ. με Άιρις. Έλα όμως που υπάρχουν και περιπτώσεις που σου λέει βάλτε εσύ και θα δώσω εγώ μετά.
0: Και δεν τα δίνουν ποτέ.
1: Το μετά φαίνεται ότι πήρε λεφτά. Και σου λέει τι λεφτά είναι.
0: Άρα πρέπει και οι επιχειρήσεις να δέχονται 25, παραμονός χάρη. Ναι, γιατί σου λέει δεν μπορεί να κόψω μια απόδειξη.
1: Απλά για λόγους θέμα ευκολίας στην επιχείρηση, ο άλλος την κάνει, πληρώνει ένας.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά σου λέει θα δώσουμε, ρε παιδί μου, και πάνε οι άλλοι και λέω πάρε κύριε Γιαννακόπουλε 25 ευρώ.
0: Είναι πρόβλημα όμως δηλαδή να το κάνουν με τα μαγαζιά αυτό, με 25, παραμονός χάρη.
1: Το μαγαζί το κάνουν, το κάνουν. Απλά οι άλλοι δεν το γνωρίζουν ότι μπορεί να το κάνουν και μετά γίνονται τα περτύπατα στην τέλος. Οπότε το καλύτερο είναι αυτό που λέτε, δηλαδή να το πληρώσουν επί τόπου. Ο καθένας στο μερίδιο του. Πώς είναι, εγώ έφαγα 40 ευρώ, άλλος 100 είναι 40 ευρώ. Και πάει λέγοντας.
0: Ή άμα είναι στα 4, το πάει στα 4, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, πως αφήνισαμε και το παιδί, δηλαδή ο παππούς θα δώσει στο παιδί κάτι, η μαμά ή ο πατέρας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έτσι είναι, ξεκάθαρο.
0: Γιατί υπήρχε φόβος γι' αυτό, γιατί κάποιοι το έχουν γράψει κιόλας, ότι φορολογεί και το χαρτζηλίκι των παιδιών, ξέρω εγώ.
1: Το μεγαλοποιήσανε και ο κόσμος και...
0: Καλά, έχουν μεγαλοποιήσει πολλά σήμερα, αφήστε
1: μια αναστάτωση, δεν υπήρχε το θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε και στη δύσκολη δουλειά που κάνετε τώρα εκεί που έχετε, εκεί στα βάρη αυτά τα περίεργα που έχετε εκεί πέρα, να περάσετε καλά και θα τα ξαναπούμε όταν γυρίσετε.
1: Καλό υπόλοιπο,
0: να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μου το στείλει ένας φίλος αυτό το μήνυμα και αυτό τον πήρα κατευθείαν τηλέφωνο. Είναι στις διακοπές του ο κύριος Καβαλάρης. Μου στέλνει μήνυμα φίλος και μου λέει: ρε φίλε, εδώ ο Μητσοτάκης φορολογεί, λέει, το χαρτζηλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας, δηλαδή με το Άιρις. Κάπου το διάβασε, κάπου το είδε, κάποιος του το είπε. Φίλε, όπως κατάλαβες, δεν γίνεται αυτό. Είναι fake news. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σου λέει: μέχρι 1000 ευρώ μπορείς να μεταφέρεις ό,τι θέλεις. Στο παιδί σου, ο μπαμπά στο γιο. Δεν μπορεί να μεταφέρεις ο αδερφός στον αδερφό, στις δωρεές, παραδείγματος χάρη. Κάτι κομπινούλες που γίνονται μέσω αδερφών. Και μέσω γαμπρών. Τέλος, αυτό τελείωσε. Πάμε. Αλλά δεν φορολογείται το χαρτζηλίκι. Μην το ξαναπείτε.

Λοιπόν, αυτά που λέτε για σήμερα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχει μια έτσι ατμόσφαιρα περίεργη γύρω μας. Εκτάκτως δύο μέρες τώρα θα κάνουμε εκπομπή 2-4 γιατί λείπει ο Χρήστος Κόνστας. Μετά θα επανέλθουμε στο 4-6 και στο νέο πρόγραμμα. Τι σας περιμένει. Να κλείσουμε λοιπόν με το τελευταίο πολιτικό. Καθώς υπάρχει ένα θέμα τώρα με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, καθώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να προηγηθεί την κυρία Μητσοτάκη, λες και είναι πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ και να ανοίξει την περίοδο της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τώρα, πώς την έχει δει ο Τσίπρας, περίπου. Δηλαδή θα βγω εγώ πριν τον πρωθυπουργό, ενώ παραδοσιακά εδώ και 70 χρόνια βγαίνει ο πρωθυπουργός και ανοίγει τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Δεν είναι λίγο αυτό. Λοιπόν, και ξαφνικά θέλει να τα αλλάξει όλα, να βγει αυτός πρώτος, να πάει στη. Δεν έχει κόμμα. Ακόμα. Έχει κόμμα, λάθος. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν ξέρει αν θα μπει. Θα μπει. Αλλά πα να το παίξει τώρα μαγκιά έτσι, γιατί να δείξει ότι κάτι κάνει και αντίσταση και. Τι να πω. 70 χρόνια στη ΔΕΘ, όποιος και αν ήταν πρωθυπουργός, πρώτα αυτός την άνοιγε. Πρώτα αυτός έδινε συνέντευξη τύπου και μετά ακολουθούσαν όλοι οι υπόλοιποι, όπως πρέπει δηλαδή. Τώρα γιατί θέλει να τα αλλάξει, θέλει να το δείξει ότι, είναι, ότι επέστρεψε. Αυτό δεν είναι rebranding πάντως, να το ξέρετε έτσι, παιδιά. Αυτό είναι κάτι άλλο που αρχίζει από ρε και τελειώνει σε. Ότινγκ.

ενώ ο Τσίπρας θα πάει στη ΔΕΘ για να το παίξει τα λιμάνια εκεί, για να το παίξει, ο Σαμαράς δεν θα πάει. Ετοιμάζεται ακόμα. Αυτή την Πέμπτη θα είναι το προεόρτιο για τη ΔΕΘ, καθώς όλη η κυβέρνηση, σχεδόν όλη η κυβέρνηση, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσουν την επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Ένα τεράστιο έργο, καλό έργο, το οποίο έχει χαροποιήσει τους Θεσσαλονικείς. Και πιστέψτε με, επειδή μπήκαμε σε αυτό το μετρό με το γιο μου, πάθαμε πλάκα. Είναι καλύτερο το δικό μας στην Αθήνα εκεί κάτω. Λοιπόν, αυτό. Άντε να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί ετοιμάζονται και κάποια κανάλια, ετοιμάζουν μεταγραφές. Και μαζί με τα κανάλια που κάνουν μεταγραφές δημοσιογράφων, κάνουν και τα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να δεχτούν κόσμο. Δεν ξέρω τι θα τους κάνουν τώρα, αλλά αρχίζουν μεταγραφές. Η Όλγα Γερο-Βασίλη έφυγε, ανεξαρτητοποιήθηκε για να πάει στον Τσίπρα. Τελικά ο Τσίπρας στο νέο του κόμμα αυτό θα κάνει. Θα μαζέψει όσους παλιούς γούσταρε. Και τέλος κλείνω με μια είδηση που σας είχα πει πριν φύγω για διακοπές και επιβεβαιώνεται. Στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος. Οπότε ο Ανδρουλάκης πού θα πάει? Αυτά μέχρι αύριο, 24 Αυγούστου σήμερα. Κλείνουμε, γεια σας και τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου του 2006 και ο καιρός σήμερα, και αν είναι καλοκαιρινός, με τις ζέστες αυτές που μας επιφύλασε ο Αύγουστος προς το τέλος του. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή Ρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 25 βαθμοί Κελσίου.

γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ας προσέξουμε λίγο, η ζέστη και οι άνεμοι ευνοούν τις πυρκαγιές. Είναι στο κίτρινο σήμερα η Κρήτη, βαθμός επικινδυνότητας δηλαδή εκδήλωσης πυρκαγιάς 3. Όχι φωτιές στην Ήπεθρο, όχι μπάρμπεκιου και τέτοια, διότι όπως είπαμε οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που υπάρχει πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η πολιτική προστασία είναι επιποδός, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση πάντα για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά γιατί να προκληθεί κάτι τέτοιο από μια δική μας αμέλεια. Για αυτές τις καιρικές συνθήκες και για αυτή την προσοχή που πρέπει να δείξουμε μας είχε μιλήσει εξάλλου και την περασμένη Παρασκευή ο φίλος μετεωρολόγος Μιχάλης ο Καρακατσάνης και η πρόβλεψή του επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα. Είχε μιλήσει για σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας χωρίς όμως να βιώσουμε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν άλλες περιοχές της χώρας.

Βλέπω τώρα το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Όλη η Κρήτη είναι κίτρινη, όπως και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί είναι η Αττικοβιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία με τα Κύθυρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Σκύρος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και οι Κυκλάδες. Βεβαίως είναι πορτοκαλί. Επαναλαμβάνω, η Κρήτη είναι κίτρινο.

Ακούτε ήδη λοιπόν την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον Αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η ΑΔΕΔΗ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της χορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι γνωστή η απόφαση από την περασμένη εβδομάδα. Η ΑΔΕΔΗ έχει εκδώσει ήδη μια ανακοίνωση που ουσιαστικά προαναγγέλει νέες κινητοποίησεις. Θα συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, για να δούμε το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα των γυναικοκτονιών και πώς μπορεί να εξαλειφθεί, εάν μπορεί να εξαλειφθεί, με αφορμή το τελευταίο περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκτέλεσε την πρώην σύντροφό του και μετά αυτοκτόνησε. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, και θα δούμε γιατί το θέμα αυτό που έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, ότι από τις 31 Αυγούστου θα πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Να δούμε εάν μπορεί να ισχύσει αυτό, σε τι βαθμό μπορεί να ισχύσει και πώς μπορεί πραγματικά να επηρεάσει θετικά το πορτοφόλι μας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στην 236η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:45 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:57 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και του Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό μιλήσαμε την περασμένη Παρασκευή με τον εφημέριο της κοινότητας Σαμπά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, λόγω της πανηγύρεως που πραγματοποιήθηκε στο ναό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Και ο εφημέριος, ο πατήρ Νικόλαος Τζιμπιμπάκης, μας είπε και για τον Κοσμά τον Ετωλό, αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο του γένους, αλλά και για την ιστορία της Εκκλησίας. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε ο πατέρας Νικόλαος για την ιστορία της Εκκλησίας στο Σαμπά που σήμερα γιορτάζει, και θα δούμε πώς ο Κοσμάς ο Ετωλός βρέθηκε στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Σαμπά. Μας είπε ότι υπάρχουν άλλες δύο εκκλησίες στην Κρήτη που φέρουν το όνομα του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν τα ονόματα Ετωλία, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος και Ευτύχης, λέει εδώ το εορτολόγιο, αν και ορισμένα από αυτά τα ονόματα σημειώνει μπορεί να έχουν επιλέξει να γιορτάζουν κάποιες άλλες ημερομηνίες. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, και χρόνια πολλά βεβαίως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

ευρύ ατζέντα, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 11.30 ώρα είναι η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 11.30 όπως είπαμε στο Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνει συνολικά 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Και όπως διαβάζω στο σχετικό τηλεγράφημα, σχετική δημοσίευση, το τηλεγράφημα έχει μείνει από παλιά, ο Σόρος, ο υπουργός το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο υπουργός επικρατείας Άκης Κέρτσος και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσουν τον απολογισμό για την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων που εντάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τα βασικά αποτελέσματα της εφαρμογής του. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, θα παρουσιάσει την προετοιμασία που έχει προηγηθεί, καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες και καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών, με την ακρίβεια να παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στην κυβερνητική ατζέντα. Ξεχωριστή θέση στη συνεδρίαση καταλαμβάνει η Περιφέρεια 2030, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής. Στο ίδιο πλαίσιο θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες της Κυβερνητικής Επιτροπής για την νησιωτικότητα, καθώς και της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης δύο σημαντικά χωροταξικά ζητήματα. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα εισηγηθούν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Παράλληλα, ο Σταύρος Παπασταύρου μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο και την Υφυπουργό Μαρία Ελένη Σούκου Λιβιλιάλη θα παρουσιάσουν το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τέλος, ο Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, ολοκληρώνοντας την 7 θεμάτων ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Και μια και μιλάμε για συνεδριάσεις, σήμερα συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή και ένα από τα θέματα που το οποίο έχει τεθεί για να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή είναι και αυτό της δωρεάς Βαρβεράκη για να, του οικοπαίδου, για να χτιστεί σχολείο. Τσούκου τσούκου, βήμα βήμα, μπορεί να γίνει. Βέβαια μην περιμένετε αύριο το πρωί, αλλά τουλάχιστον γίνονται τα πρώτα βήματα για να χτιστεί σχολείο. Θέλουν πολλά πράγματα εκεί, πολεοδομικά, να χαρακτηριστεί το οικόπεδο. Έχει πολλά πράγματα, δηλαδή μην πανηγυρίζουμε από τώρα ότι ναι, έδωσε η κυρία Βαρβεράκη το οικόπεδο και αύριο το πρωί θα έχουμε σχολείο. Αύριο το πρωί, τρόπος του λέγει βέβαια, έτσι. Όχι, θα περάσουν χρόνια για να δούμε σχολείο εκεί.

σχολείο που μπορεί να μάθει και τα παιδιά να μην προβαίνουν όταν μεγαλώσουν και γίνουν μεγάλοι σε ζωφερές, επαχθείς πράξεις, όπως το να σκοτώνεις μια γυναίκα. Και το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση thriller στη Νέα Σμύρνη, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίζει εδώ η δημοσίευση της εφημερίδας, της ιστοσελίδας της εφημερίδας στο Βήμα, αυτή την ιστορία εκεί στη Νέα Σμύρνη, που ένας άνδρας στην οδό, όπως λέει, Γρηγορίου Κηδωνιών πυροβόλησε μια 45χρονη στο κεφάλι και το σώμα με περίστροφο, κόβοντας το νήμα της ζωής της, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε με πυροβολισμό στο κεφάλι. Αυτό το θέμα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε με την κυρία Παχιαδάκη από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Σχετικά με το περιστατικό αυτό στη Νέα Σμύρνη, στιγμές αναστάτωσης που εκτελήχθηκαν στη γειτονιά την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, περιγράφει κάτοικος της περιοχής. Ακούσαμε τρεις πολύ δυνατούς θορύβους, οι οποίοι δεν ξέραμε αν είναι πυροβολισμοί ή όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ μέτρησα τρεις. Όχι απανωτούς, υπήρχε ένα διάστημα 3, 4, 5 δευτερόλεπτα, ο ένας μετά τον άλλο, αναφέρει. Και επίσης η διαδημοσίευση λέει πως ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ για να εξακριβώσουν ποια ήταν η σχέση του με τη 45χρονη και τι προηγήθηκε της αιματηρής επίθεσης. Μάλιστα, ο άνδρας φέρεται να είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες οι οποίες πόζαρε κρατώντας όπλα, με τις συγκεκριμένες αναρτήσεις να έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

είναι η συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα θα έλεγα για το θέμα της μεταφοράς των Patriot στη Σούδα. Ενώ εδώ το Βήμα λέει ότι μπορεί να μεταφερθούν, είναι πιθανή η επιστροφή των Patriot και από την από την Κάρπαθο και από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεταφορά από την Κάρπαθο, λέει η σχετική δημοσίευση, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής αναχώρησε από το λιμάνι της Καρπάθου η συστοιχία αντιεραπορικών πυράβλων Patriot με αρματογωγό. Νέος προορισμός του υπερσύγχρονου συστήματος είναι η Σούδα, με στόχο την άμεση θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και της αμερικανικής βάσης που εδρεύει εκεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Η μετακίνηση πραγματοποιείται στον απόϊχο πληροφοριών που θέλουν το Ιράν να εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους επί ευρωπαϊκού εδάφους, εφόσον κλιμακωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΘΑ βρίσκονται σε επιφυλακή από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, αξιολογώντας το επίπεδο της απειλής και τα μέτρα που μπορούν να αναλυθούν για την προστασία κρίσιμων στόχων και υποδομών εντός της επικράτειας. Έτσι, αποφασίστηκε η μεταφορά της πυροβολαρχίας μέσω του προσωπικού από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

λέει επίσης όμως το Βήμα ότι σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν για το μέλλον της έτερης ελληνικής αποστολής Patriot, αυτής που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής της. Η ελληνική πλευρά περιμένει από τη Σαουδική Αραβία να δείξει έμπρακτα την αναγνώριση και την εκτίμησή της για τη μακροχρόνια αυτή υποστήριξη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η οριστική επιστροφή των Patriot στην Ελλάδα θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά αναφέρει, επαναλαμβάνω, η ιστοσελίδα το βήμα.gr.

τα πράγματα, αθλητικά δηλαδή. 24 ώρα μετά το ιστορικό του άλμα στα 6-16 στο Diamond League της Λοζάνης, με το νέο προσωπικό ρεκόρ του στον ανοιχτό στίβο, ο Μανόλο, Εμμανουήλ Καραγκής δηλαδή, έκανε 6 μέτρα στη Σιλέσια, ενώ ο Αρμάντου Μπλάντης κατέκτησε την πρώτη θέση με εντυπωσιακό άλμα στα 6-20. Επιβλητική ήταν και η νίκη, να αλλάξουμε τώρα άθλημα, του ΠΑΟΚ με 4-0 επί του Λεβαδιακού στην Τούμπα για την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League, με πρωταγωνιστές του Ζίφκοβιτς και Μύθου, ενώ τεράστια νίκη με 3-1 σετ επί της Βουλγαρίας πέτυχε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ξεχωριστή αναφορά θα κάνουμε στη νίκη του Όφη επί του Βόλου με 2-0 και διαβάζω εδώ στο athletic.gr ότι με στόφα της μεγάλης ομάδας σβηστά η νίκη για τον Όφη και τώρα όλα για όλα για τη μεγάλη ρεβάνς της Όφιας. Όφη ήταν σοβαρός, λέει η δημοσίευση, απόλυτα όριμος από την αρχή μέχρι και το τέλος και κέρδισε στο Ρελαντί το Βόλο με 2-0 και είναι πανέτοιμος για το κόλπο της πρόκρισης στη League Phase του Europa League, λέει η δημοσίευση. Και αναφέρεται βέβαια, μετά αναλύει το παιχνίδι, η δημοσίευση επαναλαμβάνω στο athletic.gr, μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες και για τις αθλητικές ειδήσεις και βεβαίως και ακόμα περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο από το politica.gr. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Γιώργος Μακράκης, ο αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, για να δούμε αυτό το επίκαιρο θέμα σχετικά με την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της, δεν ξέρω και τον όρο, της αγωγής, της προσφυγής ενός δημοσίου υπαλλήλου που είχε υποστηρίξει η ΑΔΕΔΗ για την καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα τις περαιτέρω κινήσεις της ΑΔΕΔΗ απέναντι σε αυτή την απόφαση. Κύριε Μακράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε, βέβαια εφημολογεί, το είχαμε συζητήσει και τότε όταν είχατε κάνει και την παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφημολογεί το αυτή η απόρριψη. Τώρα από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Να πούμε καταρχάς για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν μας εκπλήσει, αλλά σίγουρα γεννά προβληματισμούς. Κάποιες παράμετροι με βάση και το αιτιολογικό της απόφασης αλλά και η χρονική στιγμή στην οποία κοινοποιεί την απόφαση. Να θυμίσω κύριε Αγγελάκη ότι η αγωγή που κατέθεσε η ΑΔΕΔΗ ήταν το Γενάρη του 25 με το για την καταβολή όπως είπατε και εσείς του 13ου και 14ου μισθού με το σκεπτικό ότι από το 2018 έχουν παρέλθει οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, άρα η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού που ολοκληρώθηκε το 2012 ήταν μνημονιακός όρος και με το σκεπτικό ότι οι μισθοί αυτοί καταβάλλονται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και επίσης ότι οι μισθοί αυτή τη στιγμή που είναι θεσμοθετημένοι σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα είναι μισθοί οι οποίοι δεν επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση. Θυμίζω ότι ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, ένας νεοδιόριστος εργαζόμενος στο δημόσιο αμείβεται με 800-850 ευρώ. Ξεκινά δηλαδή με αυτή τη μισθολογική βάση. Άρα εμείς αυτό που καταθέσαμε νομικά και θεσμικά ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ισοτιμία εργαζόμενων τόσο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την επάρκεια των μισθών και ταυτόχρονα αυτό προβλέπεται και από την από ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά το σκεπτικό του κατώτατου μισθού. Δυστυχώς με βάση την αιτιολόγηση από την ολομέλεια του ΣΤΕ που αποφάσισε την απόρριψη της αγωγής της ΑΔΔ ήταν ότι υπάρχει επάρκεια αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό μας γεννά προβληματισμούς καθώς αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι υπάρχει αναντιστοιχεία μισθών με το κόστος διαβίωσης σήμερα. Και το δεύτερο που μας γεννά προβληματισμό είναι ότι η πρότυπη δίκη έγινε τον Ιούνιο του 25, 16 Ιουνίου. Συνήθως μία απόφαση, κύριε Αγγελάκη, βγαίνει μεταξύ 4 και 5 μηνών. Μάλιστα από την εκπομπή σας είχαμε σχολιάσει τότε ότι ενώ υπάρχουν διαρροές έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η έκδοση της απόφασης, η επίσημη, και έρχεται νομίζουμε σε ένα χρονικό σημείο μέσα στο καλοκαίρι και επίσης λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άρα ήταν μια κίνηση, κρίνεται μια κίνηση πολιτικής επικοινωνίας αυτό, έτσι, αυτό εννοείται.
1: Σωστά, θεωρούμε ότι είναι, ακριβώς θεωρούμε ότι στο βάθος υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Επειδή ρωτήσατε λοιπόν στο τι κάνουμε παρακάτω, το πρώτο, έτσι πρώτη απάντηση αν θέλετε σε αυτό το ζήτημα αλλά και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα, έχουμε το μεσολαβητήριο των συνδικάτων που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα δηλαδή που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όπως γνωρίζετε τα συνδικάτα οργανώνονται για μια μεγάλη συγκέντρωση. Επομένως η πρώτη απάντηση αν θέλετε συνδικαλιστικά είναι αυτή. Επίσης αυτό που εμείς εκπέμπουμε και από την πρώτη στιγμή το είχαμε σημειώσει ότι η επαναφορά του 13ου 14ου μισθού στο δημόσιο που είναι το πρώτο οικονομικό ζήτημα που θέτει η ΑΔΔ είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετήσει την επαναφορά αυτών των δύο μισθών στο δημόσιο τομέα. Η αγωγή που καταθέσαμε ήταν ένα από τα, από τα ζητήματα που έβαζε, ένα από το συνολικό σχεδιασμό, αν θέλετε, που έβαζε η ΑΔΔ στον αγώνα που κάνει για την επαναφορά των δώρων. Σε τρία επίπεδα κινείται αυτός ο αγώνας, και ο νομικός που έληξε αρνητικά, και ο θεσμικός, με την έννοια ότι σε όλο αυτό το διάστημα συναντήσαμε κοινοβουλευτικά κόμματα από την κυβέρνηση και τα κόμματα της που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Έχουμε πάρει, αν θέλετε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θετικές απόψεις και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κοινοβουλευτικών κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. Και ο τρίτος αγώνας, το τρίτο πλαίσιο του σχεδιασμού ήταν προφανώς οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πρώτη απάντηση είναι στην Διεθνή
0: Θεσσαλονίκη. Διαβάζω εδώ, κύριε Μακράκη, ένα τίτλο από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Συναυτεμπορική, που λέει, πως λέτε, η ΑΔΔ δηλαδή το λέει, ότι η απόφαση δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση για το 13ο και 14ο μισθό και ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να την νομοθετήσει. Ισχύει αυτό? Ακριβώς. Και πως επιχειρηματολογείται από αυτού?
1: Αυτό σημείωσε και εγώ μόλις τώρα.
0: Ναι, αυτό που είπατε προηγουμένως είναι. Μπράβο, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που είπατε προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ρωτάω για αν έχει τη δυνατότητα να την νομοθετήσει.
1: Οικονομικά. Προσέξτε τώρα να δούμε εδώ στο οικονομικό σημείο αν έχει τη δυνατότητα. Ναι. Γιατί προφανώς σε επίπεδο νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, όπως το 2012 αντίστοιχα άλλη κυβέρνηση τότε
0: είχε καταργήσει.
1: Είχε καταργήσει ακριβώς τον 13ο μισθό. Τώρα προφανώς μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να το νομοθετήσει εφόσον το πιστεύει πολιτικά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το.
0: Δεν τη δεσμεύει δηλαδή, δεν τη δεσμεύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Όχι, δεν είναι δεσμευτική. Ακόμα και θετική να ήταν η απόφαση.
0: Ναι.
1: Προφανώς είχε τα περιθώρια, τα νομικά και πολιτικά, η κυβέρνηση να το καθιστήσει όπως συμβαίνει. Με
0: αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι σημείο κλειδί αυτό. Δηλαδή ότι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να είναι και θετική και αρνητική, αλλά δεν δεσμεύει την κυβέρνηση να κάνει νόμο και να μην λάβει υπόψη της, να το πω έτσι, την απόφαση αυτή.
1: Απλά τι γίνεται, κύριε Αγγελάκη, σε αυτό? Όποτε είναι μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που συμφέρει την κυβέρνηση, λέει ότι δεσμεύομαι από αυτή, όταν είναι μια απόφαση που δεν της αρέσει, λέει ότι δεν δεσμεύεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια αξιοποίηση ανάλογα με το τι συμφέρει και την πολιτεία και την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπατε προηγουμένως, αν δηλαδή είναι εφαρμόσιμο, για παράδειγμα, αν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να το πράξει, έχουμε και μια έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, γιατί πάρα πολλά ακούμε ότι αν επανέλθουν οι δύο τα δώρα στο δημόσιο τομέα, θα ξεφύγει ο προϋπολογισμός, πάμε πάλι σε λογικές χρεοκοπίας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και διάφορα, ότι κοστίζει 3 δις, άλλες φορές ακούμε ότι κοστίζει 5 δις, τίσια κλπ. Εδώ έχουμε, επειδή έχει γίνει, αν θέλετε, πρόταση νόμου από κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή για την θεσμοθέτησή τους, πάντοτε όταν υπάρχει αυτή η τακτική, από το γενικό μάλλον λογιστήριο του κράτους είναι υποχρεωμένο να καταθέσει πόσο κοστίζει αυτή η πρόταση. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη μελέτη, όπου περίπου η αναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα κοστίζει ετήσια ένα δις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα σε ό,τι έχει να κάνει το οικονομικό σκέλος, δηλαδή αν κάποια κυβέρνηση το εφαρμόσει. Και πολύ καλά γνωρίζουμε, κύριε Αγγελάκη, ότι το ένα δις, που θα, αν και εφόσον πολιτικά η οποιαδήποτε κυβέρνηση το θεσμοθετήσει, είναι χρήματα τα οποία με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα γυρίσουν στις τοπικές οικονομίες. Διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται, όπως σας είπα πριν, η μισθολογική βάση είναι 800 με 850 ευρώ και ο μέσος μισθός των εργαζόμενων στο δημόσιο είναι στα 1.000-1.100 ευρώ.
0: Μες.
1: Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς έχουν ανάγκες, άρα θα διοχετευτούν χρήματα στην τοπική οικονομία και από εκεί με τους έμεσους φόρους κάποια από αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν στο κράτος. Άρα το κόστος, θέλουμε να πούμε λοιπόν, ότι δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή, μπορεί να το σηκώσει ο προϋπολογισμός. Αυτό λέτε εσείς.
1: Ακριβώς. Και θα πω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, γιατί μας εκπλήσει ακόμα περισσότερο, ότι υπάρχει η πολιτική επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης να μην δοθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, που υπάρχει ανάγκη, και μην επαναλαμβάνω, για το κόστος διαβίωσης και τους χαμηλούς μισθούς. Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε ένα ΦΕΚ τις προηγούμενες ημέρες, όπου δίνονται οριζόντια ενίσχυση επιδομάτων στο προσωπικό, πολιτικό και σώματα ασφαλείας που εργάζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα το κόστος το ετήσιο για το 2026 ανέχεται μόλις στα 600.000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνουμε εδώ ότι εφαρμόζονται πολιτικές που κοστίζουν από τη μια, όπως αναφέρει η κυβέρνηση, από την άλλη όμως εκεί που επιλέγουν οι ίδιοι, ίσως οι μέτρους λέω εγώ, να δώσουν αυξήσεις και λογικές επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ να βγάζει λοιπόν και ο κόσμος τα συμπεράσματά του.
0: Κύριε Μακράκη, οπότε ο αγώνας σας συνεχίζεται μέχρι να κερδίσετε αυτή τη μάχη ή αυτόν τον πόλεμο, δεν ξέρω πώς τον αντιμετωπίζετε, για το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ο αγώνας ποτέ δεν σταματά, όχι μόνο της ΑΔΔΗ, των δημόσιων υπαλλήλων, όλου του κόσμου. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, δίνει τη μάχη της καθημερινότητας πάντα για ένα καλύτερο αύριο. Για ένα ανεβασμένο επίπεδο ζωής. Να πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνω κάθε μέρα που λέω το εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν δηλαδή και απευθύνονται τα χρόνια πολλά σε εκείνες και εκείνους που γιορτάζουν, σήμερα είναι το Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής ιστορίας, μεγάλος δάσκαλος του έθνους, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με την παιδεία και την προσπάθεια διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης παράδοσης στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πώς όμως αυτή η σύνδεση οδήγησε στην απόφαση για την ανέρηση ενός νέου αφιερωμένου στον Άγιο, ενός ναού, μιας εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο, στο Σαμπά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, την Παρασκευή μιλήσαμε με αφορμή την πανήγυρη που έγινε χθες στην εκκλησία του Αγίου στο Σαμπά Παιδιάδος με τον εφημέριο του Σαμπά, τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, ο οποίος είναι και δάσκαλος, και μας είπε όλη την ιστορία της εκκλησίας. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή γιορτή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτήν την ιστορία.

0: αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Κλείνω με το ότι η ταυτότητα, δηλαδή η παιδεία και ο πολιτισμός του γέννους μας, ανέτειλε πράγμα την εκ του τάφου. Γεννήθηκε και ανδρώθηκε μέσα στις σχολείες. Αυτά τα γεγονότα τώρα όλα, επειδή εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, τρεις ιερείς, εκ των οποίων ο ένας εγώ είμαι εφημέριος, ο άλλος ήταν ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, ο πατήρ Εμμανουήλ Σταυρουλάκης, και ο εφημέριος της ενορίας Μπεντεβή του Μασταπά, Μπεντεβή.
1: Στην Παναγία του Μπεντεβή, εκεί.
0: Ο Χαραλαμπάκης, ξεχνώ το μικρό του.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, θα το θυμηθείτε σε λίγο και θα μας το πείτε, ναι.
0: Ο πατήρ Χαραλαμπάκης, λοιπόν, είχαμε την ευγενή καλοσύνη έτσι και κάνουμε μια σκέψη, μάλλον πήραμε την ιδέα στην ενορία να δημιουργηθεί ένας ναός, δηλαδή να οικοδομηθεί ναός, ο ιερός ναός του Αγίου Κοσμά του Ερτολού. Συζητώντας λοιπόν, αποφασίσαμε να κλείσουμε μια εκκλησία η οποία να έχει σχέση και με τις δύο εργασίες μας. Εκπαιδευτικοί και ιερείς όπως είμαστε. Γιατί οι δύο πρώτοι, εγώ και ο εφημέριος του Αγίου Μινά, ο προϊστάμενος του Αγίου Μινά, και ο πατήρ Χαραλαμπάκης, ήταν καθηγητής. Εκπαιδευτικοί πάντως και τρεις.
1: Ένας καθηγητής και δύο δάσκαλοι, ναι.
0: Ναι, και δάσκαλοι. Το οποίο ακριβώς την ίδια σχέση είχε και ο Άγιος Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Το όνομα λοιπόν ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος θα συνδύαζε και τα δύο, δάσκαλος και ιερέας.
1: Ναι.
0: Η συζήτηση έγινε μεταξύ μας, είπαμε ότι πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό την αιγίδα της ενορίας και όλα να ξεκινούν εκ της ενορίας. Γιατί θεωρούμε ότι η ενορία είναι το κύτταρο.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, καταρχάς βρήκαμε τον κατάλληλο χώρο, έγινε αίτηση προς την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν ο τότες Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Τιμόθεος. Και ζητήσαμε τη χορήγηση άδεια με θέμα ανέγερση ιερού ναού επ' ονόματι του Αγίου Κοσμάτου Τολού, δασκάλου του γένους. Η άδεια δόθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος από τον τότε πρωτοσύγγελο και νύμη Μητροπολίτη Αρκαδίας, κύριο Μακάριο Δουλουπάκη, εμέσω πλήθους λαού ιερέων.
1: Πότε έγινε αυτό, ποια χρονολογία έγινε αυτό,
0: πατέρα Νικόλα? Αυτό έγινε το 1994.
1: Μάλιστα.
0: 1994.
1: 32 χρόνια τώρα λοιπόν είναι εκεί ο ναός.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: από θεμελιώσεως δηλαδή μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Ναι, μέχρι σήμερα. Βέβαια ο ναός αποπεριτώθηκε σύντομα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άρχισα να μπήκαμε μέσα,
1: ναι,
0: γύρω στο 2000 με 2002, ναι, κάπου εκεί. Θα γίνει βέβαια αργότερα, θα πούμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έμεσα λοιπόν πλήθους ιερέων, πλήθους λαού, ιεροδασκάλων περισσότερο. Τότε βέβαια οι ιεροδάσκαλοι ήταν αρκετοί στην Κρήτη, μπορεί να ήταν και πάνω από 30.
1: Μάλιστα.
0: Η πρώτη μας δουλειά ήταν και βρέθηκε ο αρχιτέκτονας, έτσι το λέγαμε τότες, τον οικοδόμο Καστρινάκη Φώτη. Είναι από το Σγουροκεφάλι και θεωρείται ένα από τους κορυφαίους ναοδόμους, μπορούμε να πούμε, χτίσες την εποχή μας. Ένας πολύ καλός, εξαίρετος άνθρωπος και άριστος τεχνίτης. Τα χρήματα τώρα πώς βρεθήκαν? Τα χρήματα τα είδαν άνθρωποι του Μόξου, εννοείται κάτοικοι του Σαμπάν, από άλλα μέρη.
1: Εθελοντικές προσφορές λοιπόν είναι.
0: Εθελοντικές προσφορές, ναι. Από Καζιλίνος, ιερείς, δασκάλοι.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: πέτρα χτίσατε το... Βλέπω ότι είναι και πέτρινος από ό,τι βλέπω ο ναός, είναι...
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή έβλεπα λοιπόν ότι το έργο πραγματοποιήθηκαν τάχιστα, προσέφεραν και περισσότερα, δηλαδή ο κόσμος προσέφερε περισσότερο και είχε μεγαλύτερο ζήλο.
1: Όσο έβλεπε ότι προχωρούσε το έργο, τόσο έδινε, ναι.
0: Έδινε περισσότερα.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά λοιπόν μαζευόταν περισσότερος κόσμος, ο ναός προχωρούσε, συγχρόνως όμως διαμορφόταν και ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο περιβάλλον χώρος γύρω από τον ναό, εκεί που έχει χτιστεί ο ναός, είναι 4 στρέμματα.
2: Αυτά λοιπόν από τον πατέρα Νικόλαο Τζιμπιμπάκη, τον εφημέριο του Σαμπά Δήμου Μινώα Παιδιάδας, για την ιστορία της εκκλησίας του Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια λοιπόν πολλά στους ιεροδιδασκάλους, στους δασκάλους, στους ιερείς, για να πάρουμε όλες τις ιδιότητες που είχε ο Κοσμάς ο Ετωλός, το Σαμπά για την σημερινή γιορτή αυτή, μια εκκλησία που προσελκύει κάθε χρόνο αυτές τις μέρες πάρα πολύ κόσμο. Είναι ώρα όμως να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, υπάρχει στην επικαιρότητα δυστυχώς άλλη μία γυναικοκτονία. Και το φαινόμενο, ενώ τελευταία δεν είχε έξαρση, γιατί υπήρχαν και περίοδοι που υπήρχαν εξάρσεις, δημοσιογραφικά μιλάω, εντούτοις δεν έχει εκλείψει. Υφίσταται, υπάρχει, πόσο μπορεί να υπάρχει, ποια είναι η εικόνα σήμερα, τι μέλη γενέστε, πώς αντιμετωπίζετε σήμερα. Όλα αυτά ήθελα να τα συζητήσουμε με μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας και την εκδήλωση όλων των φάσεων της ζωής μιας γυναίκας. Όχι δηλαδή μόνο στην προστασία των δικαιωμάτων της, αλλά να φανεί και η δουλειά της γυναίκας προς τα έξω, το τι κάνει. Και αυτή η κυρία είναι η κυρία Μέρη Παχεδάκη, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, την οποία έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Παχεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα αγαπητέ Νίκο και καλή εβδομάδα.
0: Εύχομαι κυρία Παχεδάκη να έχετε πάντα υγεία και δύναμη για να κάνετε αυτό το τεράστιο έργο που κάνετε υπέρ των γυναικών. Είναι πραγματικά όχι αξιοσημείωτο και αξιοσημείωτο και αξιέπαινο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σχετικά με τις γυναικοκτονίες. Τι εικόνα έχετε εσείς ως σύνδεσμος, ποια είναι η εικόνα και πώς τις αντιμετωπίζετε εσείς ως σύνδεσμος? Εν πάση περιπτώσει, όχι ακριβώς οι γυναικοκτονίες, αλλά την απειλή της ζωής μιας γυναίκας.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε όχι μόνο τη γυναίκα να βοηθήσουμε. Βοηθούμε όλο το οικογενειακό περιβάλλον, την οικογένεια γενικά, αλλά εμείς επειδή έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε και το θύμα και το θήτη, αυτό μας δίνει το δικαίωμα να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να βοηθήσουμε πλέον, να προλάβουμε, να έχουμε τη λέξη πρόληψη, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, ώστε να μην έχουμε αυτά.

0: τα φαινόμενα που το πούμε ευτυχώς φέτος, δηλαδή σε σχέση με το πέρυσι είχαμε φέτος μέχρι τώρα 10 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 25. Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας βάλει στο ερωτηματικό, άραγε μπορούμε να βοηθήσουμε την περίπτωση αυτή.
1: Τι πιστεύετε ότι έχει προκαλέσει αυτή την άβληση του φαινομένου, δηλαδή από τα 25 να έχουμε πάει στα 10?
0: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να είναι συγκυριακό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν συνθήκες τις οποίες ποτέ δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε έτσι όπως πρέπει, ή το γιατί, να βρούμε το γιατί.
1: Mm-hmm.
0: Το γιατί βεβαίως το έχουμε σαν γενικότητα, παραδείγματος χάρη η ζήλια, ο θυμός, η απόρριψη, αλλά ακόμα νομίζω σε αυτές τις έχουμε... Αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά είχαμε και μια, την ίδια περίπτωση, την αυτοκτονία του δράστη.
1: Ναι.
0: Αυτό βεβαίως δεν μετατρέπει τη δολοφονία σε δικαιολογημένη πράξη.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί όσο και αν προσπαθήσουμε, δεν σημαίνει ότι χάθηκε μια γυναίκα χωρίς λόγο, ένας άνθρωπος χωρίς λόγο, και αν εκείνος αποφάσισε με δική του θέληση να αυτοκτονήσει, ναι, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να έχει προηγουμένως πάρει μια ζωή μέσα από, και για ποιο λόγο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι νομίζω κάτι που πρέπει να το ψάξουμε. Αυτό ψάχνουμε και η ίδια η πολιτεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πρότυπα τα οποία θα πρέπει όλοι μας να μάθουμε το γιατί και στο πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Ποιο είναι το... εσείς έχετε στη διάθεσή σας το σύνδεσμο και επιστήμονες, δηλαδή έχετε ψυχολόγους, έχετε κοινωνικούς λειτουργούς. Τι σας λένε για το υπόβαθρο μιας γυναικοκτονίας? Είναι ψυχολογικά, είναι κοινωνικά, είναι μαζί τα θέματα που αντιμετωπίζει ο δράστης?
0: Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια, πρέπει να καταλάβουμε η κουλτούρα μας, γιατί αν φτάσουμε, ξεπεράσουμε όλη την Ελλάδα και φτάσουμε στην Κρήτη, έχει και αυτή τη δική της κουλτούρα, η οποία λέει ότι η αγάπη αναγνωρίζει την ελευθερία του άλλου. Δεν μπορεί η κτητικότητα, γιατί συνήθως έχω μια κουλτούρα κτητικότητας. Αυτή η κτητικότητα σημαίνει ότι εσύ μου ανήκεις. Και βεβαίως αν αυτό το σκεφτεί, αρχίζει η πατριαρχική εξουσία, η οποία βεβαίως από εκεί και μετά αρχίζει ένας επικίνδυνος δρόμος, ο οποίος δεν ξέρουμε ποτέ πού θα καταλήξει.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ να σας πω ότι κάνοντας το πρόγραμμα των φοιτών, έχουμε μια καινούρια, θα έλεγα, προσέγγιση αυτών των καταστάσεων.
1: Mm-hmm.
0: Και τουλάχιστον εμείς κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που έχει ένα στόχο, αυτή την ανάλυση της ευθύνης του θήτη για αυτές τις πράξεις που κάνει, είτε κακοποίηση λέγεται αυτή. Και βέβαια, εντάξει, δεν είμαστε δικαστές για να μπορούμε να πούμε ότι θα φτιάξουμε τον άνθρωπο και να αποδώσουμε τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε είναι να τον βοηθήσουμε να αναλάβει την ευθύνη του. Και ξέρετε, αν αυτό το κάνει, έχουμε φτάσει στα μισά του δρόμου. Δηλαδή τον έχουμε ήδη βοηθήσει να αποδεχτεί και να παραδεχτεί ότι μπορεί να έχει προβλήματα και μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό που αναζητούμε και σας το είπα προηγουμένως, είναι να υπάρξει οικογενειακή γαλήνη, γιατί αν εκείνος βελτιώσει τον τρόπο συμπεριφορά του και την κακοποιητική συμπεριφορά του, αυτό το αντίκτυπο θα έχει ολόκληρη οικογένεια.
1: Mm-hmm. Πόσες γυναίκες, κυρία Παχιαδάκη, προσφεύγουν σε εσάς για προστασία?
0: Α, κοιτάξτε, είναι ένας αριθμός τον οποίο ποτέ δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ούτε έχουμε, γιατί έχοντας εμείς το παρατηρητήριο, ίσως ξέρετε, το ξέρετε ασφαλώς, ότι το παρατηρητήριο για την κακοποίηση της γυναίκας στην Κρήτη, έχουμε στοιχεία τα οποία τα παίρνουμε και από την εισαγγελία και από την αστυνομία και βεβαίως έχουμε και τα δικά μας, που μας δείχνει, που τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι δεν καταστέλλεται εύκολο αυτό. Συνήθως έχουμε ελάχιστες φορές τις ίδιες καταστάσεις, δηλαδή σε κάποιους νομούς όπως του Ρετήμου και του Λασιτίου μπορεί να μείνουμε στα ίδια νούμερα. Ωστόσο Ηράκλειο και Χανιά έχουμε πάντα αύξηση, και να σας πω εδώ ότι η αύξηση η οποία μας δείχνει στην παιδική κακοποίηση είναι πάρα πολύ σπουδαία και αυτή θα πρέπει να τη δώσουμε πάρα πολύ σημασία.
1: Μάλιστα. Άρα ασχολείστε και με τα παιδιά. Είπατε προηγουμένως ότι ασχολείστε με όλη την οικογένεια και όχι μόνο με τις γυναίκες. Ασχολείστε και με τα παιδιά και δυστυχώς βλέπετε ότι υπάρχει παιδική κακοποίηση πιο πολύ από κακοποίηση γυναικών. Αυτό εννοείτε?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικότερα το 25 είχαμε, να σας πω, 3 φορές πάνω. Ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα νούμερα θα πρέπει, γιατί δεν είναι νούμερα. Είναι παιδιά, όπως και πίσω από κάθε παιδί.
1: Ασφαλώς δεν είναι νούμερα. Ναι.
0: Πίσω από ένα αριθμό υπάρχει ένα παιδί, υπάρχει μια γυναίκα, η οποία, ξέρετε, όταν γίνει αυτό, πίσω, όταν πάμε πίσω, πάμε στην επόμενη μέρα, τι θα δούμε, τι θα ανακαλύψουμε, τι θα προσεγγίσουμε. Το παιδί το οποίο πίσω του έχει, είναι ένα σκοπηλό θύμα, γίνονται τραγωδίες, αρχίζει δηλαδή μια αντίστροφη μέτρηση η οποία δεν έχει τέλος. Ξέρετε, μένουν πάντα κοινωνικά στίγματα, υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες βεβαίως οι οποίες δεν προβλέπονται αλλά όμως συμβαίνουν. Υπάρχουν το πιο δύσκολο κομμάτι, ξέρετε ποιο είναι, η δικαστική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ότι υπάρχει ένας γολγοθάς τον οποίο ο οποίος δεν τελειώνει γρήγορα.
1: Περνάνε
0: μήνες, μέρες, μήνες, χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και μια οργή, δημιουργεί, σας είπα προηγουμένως, μια τραγωδία, και βεβαίως εδώ έρχεται το ερώτημα, ποιος θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική υποστήριξη και θεσμική υποστήριξη, θα έλεγα. Άρα λοιπόν μένει το ερώτημα, γιατί να φτάνουμε εκεί? Δυστυχώς οι κοινωνίες είναι αυτές, και ξέρετε, η βία συνήθως δεν σταματά όταν κλείνει μια δικογραφία. Και αν ακόμα, που σας είπα προηγουμένως, στη δικαστική οδό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ξέρετε πότε, πάντα λέμε ότι θα σταματήσει, ξέρετε πότε μπορεί να σταματήσει? Όταν ο άνθρωπος που γεννά τη βία πάψει να πιστεύει ότι η αγάπη είναι εξουσία. Ότι πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την κακή συμπεριφορά, από το ξύλο, από οποιασδήποτε τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες πραγματικά διαφοροποιούν τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Κυρία Παχιαδάκη, είπατε προηγουμένως ότι ασχολείστε και με τους θύτες και είπατε και για ένα πρόγραμμα. Αυτή η προσπάθειά σας αποδίδει? Δηλαδή βλέπετε μια ανατροφοδότηση η οποία σας ικανοποιεί?
0: Να σας πω, οι άνθρωποι εύκολα δεν αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Θα το πούμε σαν αν ξεκινήσουμε σαν αρχή.
1: Ναι.
0: Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι αν αναλάβουν την ευθύνη τους, σας είπα προηγουμένως,
1: ναι,
0: άλλοι την αναλαμβάνουν, άλλοι όχι. Οπότε πολλές φορές εμείς επανερχόμεθα με τους φακέλους, γιατί τις καταστάσεις αυτές, την περίπτωση του κάθε ενός, μας την φέρνει η εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Η οποία εισαγγελία ρωτάει τον θήτη αν θέλει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτό κάνουμε εμείς, το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να μην υποτροπιάσει και να αρχίσει να συμμορφώνεται με τη σχέση του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Γιατί η σχέση αυτή δυστυχώς έχει αλλάξει. Αν εσύ θεωρείς, αν εκείνος θεωρεί ότι είναι πάνω απ' όλα, πέρα απ' όλα, και μπορεί να κακοποιεί και μπορεί να κάνει τα πάντα, οπότε εκείνο υπάρχει μια άλλη γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούν, όπως είπατε, οι ψυχολόγοι μας, το προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο για την περίπτωση. Οπότε πολλές φορές βλέπουμε ότι ναι, υποτροπιάζουν. Ναι, εγκαταλείπουμε, όταν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, εμείς πρέπει να επιστρέψουμε τους φακέλους πίσω και να αρχίσει η διαδικασία η οποία έχει να κάνει με δικαστικές αποφάσεις, όπως τις φυλακίσεις και όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ είναι να αξιολογήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προτιμήσουν ένα άλλο δρόμο, ο οποίος μπορεί να τους δώσει να τους δώσει έτσι ένα άνοιγμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί συνήθως έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το περιθώριο ζωής, δηλαδή όταν ξεκινάμε από τα 25 και φτάνουμε γύρω στα 50, υπάρχει ένα περιθώριο να βελτιώσουν τη ζωή, τη δική τους πρωτίστως, να βελτιώσουν την ψυχική, η δική τους κατάσταση, για να πάνε στην προέκταση που έχει η οικογένεια και το περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Οπότε, συμπερασματικά, κυρία Παχιαδάκη, να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει λύση, αν όχι οριστική, τουλάχιστον να αμβλυνθεί ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Να μελλοντολογήσουμε δηλαδή λίγο. Ναι.
0: Η βία... Ξέρετε, πολλές φορές λέμε ότι είναι ο θυμός, είναι η ζήλια, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Όμως, κυρίως ο θυμός, ξέρετε, για μένα, προσωπικά σας λέω,
1: ναι,
0: όταν ξεκινούμε το πρωί και είμαστε θυμωμένοι, είναι μία λάθος προσέγγιση της ζωής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, οφείλουμε όλοι εμείς να μειώσουμε τις αιτίες που δημιουργούν πράξεις οι οποίες μπορεί να ξεκινούν από ένα θυμό, που να ξεκινούν από μια ζήλια. Όμως αυτό δεν έρχεται στιγμιαία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς να προσπαθήσουμε σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι να βελτιώσουμε το δικό μας εαυτό κυρίως. Ώστε αυτό είναι, παραδείγματος χάρη, ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Όμως η βία είναι μια επιλογή συμπεριφοράς, η οποία γίνεται, αυτή η επιλογή έρχεται όχι τυχαία. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τη βία και την ασκούν τη βία όταν πιστεύουν εκεί που μπορούν. Στα παιδιά, όταν μπορούν να επιβληθούν. Στα παιδιά, στη γυναίκα ή σε αυτόν ο οποίος είναι κάτω από τη δική τους τη δικαιοδοσία. Οπότε, αυτό που μας λέει είναι ότι ας σταματήσουμε να έχουμε τη σκέψη της κτητικότητας. Δεν ανήκει κανένας τον άλλον. Εκεί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας είναι ένα άτομο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από όπου ήρθε, τον έστειλε ο Θεός, κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να τον κακοποιεί ούτε να του παίρνει τη ζωή.
1: Τι θέλατε να...
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Αυτό, και, αυτό φαντάζομαι είναι και το μήνυμά σας σχετικά με την ενδοκοινωνιακή βία, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Να σας πω, είναι η λάθος προσεγγίσεις της ίδιας της ζωής. Οπότε μήπως με την αντίληψη της αγάπης μπορούμε να σταματήσουμε να γίνουν όσο γίνεται μη επικίνδυνες οι πράξεις μας οι καθημερινές.
1: Έχετε κάτι να πείτε στις γυναίκες τώρα την ώρα που μιλάμε?
0: Ναι, να τους πω ότι ας μην κρατούν όλα τα μυστικά που έχουν να κάνουν με τη βία, μην τα κρατούν μέσα τους. Να μιλούν, να έρχονται σε εμάς, ακόμα στην αστυνομία, οπουδήποτε, προκειμένου να μην φτάσουν σε ένα σημείο που θα πρέπει να αξιολογήσουν, γιατί αν το κρατούν μέσα τους, ξέρετε, αφήνουν και το θήτη να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον υπάρχει μια αδυναμία σε αυτή τη γυναίκα να μιλήσει, εφόσον ξέρει ότι εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εκείνη δεν μιλά. Δεν είναι έτσι όμως. Ο καθένας θα πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του κυρίως και να σώσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, να σώσει και τα παιδιά, γιατί έχουμε προεκτάσει σε όλα αυτά. Έτσι. Αν η γυναίκα μιλήσει, θα βοηθήσει τα παιδιά της, θα βοηθήσει τον κρίκο της ζωής, θα βοηθήσει μια κοινωνία η οποία έχει ανάγκες. Να του δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα και να πούμε ότι αν εμείς οι γυναίκες μιλήσουν, σίγουρα θα βοηθηθούν, θα βελτιωθεί η ζωή τους. Αυτό είναι το δικό μου το μήνυμα που μπορώ να στείλω σήμερα, Δευτέρα, που δεν ξέρω αν μας ακούν γυναίκες, ας το κάνουν. Να μην τα αφήσουμε από Δευτέρα, αλλά να τα αφήσουμε από σήμερα.
1: Σίγουρα κάποιες γυναίκες μας ακούν, κυρία Παχεδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σπουδαία που μας είπατε και σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

μιλάει λοιπόν η γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση, να μιλάει, γιατί έτσι προστεύγει την οικογένειά της, είπε η κυρία Παχιαδάκη, και εμείς να μιλάμε. Και εμείς να μιλάμε. Όταν βλέπουμε κάτι να συμβαίνει δίπλα στη γειτονιά μας, μην το αγνοούμε. Να μιλάμε, να το καταθέτουμε. Υπάρχουν γραμμές που μπορούμε να απευθυνθούμε. Υπάρχουν εφαρμογές. Εάν κάτι συμβαίνει δίπλα σας και παρατηρείτε ενδοοικογενειακή βία, είτε σε γυναίκα, είτε σε παιδιά, είτε και στους δυο, αυτό μπορείτε να το καταγγείλετε. Να μιλάμε. Μόνο τότε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Βλέπω εδώ βγήκαν νεότερα σχετικά με τα όσα θα αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Αφετηρία για την γυριστικοποίηση λοιπόν της δέσμης των μέτρων και των παρεμβάσεων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Έως το τέλος της εβδομάδας το puzzle αναμένεται να ολοκληρωθεί, λέει το earthnews.gr, με οδηγό τη δημοσιονομική ισορροπία και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας. Για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, τη στήριξη της παραγωγής και την προώθηση των επενδύσεων, τεθούν πόροι τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό που διατέθηκε πέρυσι. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Την επόμενη χρονιά για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με αιτήσια εισοδήματα άλλων των 10.000 ευρώ θα προκύψουν μειώσεις φόρου εισοδήματος από τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες. Τα ωφέλη κυμαίνονται από 20 έως 3.300 ευρώ ετησίως για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών. Στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026, οι συντελεστές φόρου 22%, 28%, 36% και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες. Στο επίκεντρο λοιπόν οι φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Στα μέτρα που θα ανακοινώσει σύμφωνα με τις πρώτες αυτές πληροφορίες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που η συζήτηση βρίσκεται στην επικαιρότητα. Να κάνουμε όμως άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, είναι στην επικαιρότητα η είδηση που είδε το φως στη δημοσιότητα στην περασμένη εβδομάδα, ότι θα έχουμε εκπτώσεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα σχολικά είδη από τις 31 Αυγούστου, σε μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να μειώσει το κόστος των αγορών και έτσι να αυξήσει την αγοραστική δύναμη των δικών μας χρημάτων, των χρημάτων που έχουμε στην τσέπη μας, και να αντιμετωπίσει βέβαια την ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά. Οι μειώσεις αυτές θα είναι μεσοσταθμικά στο 7% και θα αφορούν 1.500 βασικά προϊόντα. Επειδή όμως είναι σημαντικό το θέμα, θέλησα να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που κατέχει καλά τα θέματα αυτά και είναι ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης. Την παρουσία του στην εκπομπή μας σας την έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κανακαράκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συζητήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης κύριε Κανακαράκη, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτές οι εκπτώσεις που θα ισχύσουν από την 31η Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, σε μια εβδομάδα, πιστεύετε ότι θα κάνουν καλό, είναι αρκετές? Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Οποιαδήποτε έκπτωση γίνεται ή αν θέλετε προσφορά ή μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι για καθημερινές ανάγκες για ένα νοικοκυριό, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Ο δεύτερος σκέλος όμως της ερώτησης που μου απαντήσαν θα είναι αρκετό. Θεωρώ και μόνο από το ποσοστό ότι θα ήταν, όσο μεγαλύτερο θα ήταν το εύρος του ποσοστού έκπτωση, τόσο το καλύτερο και για τον καταναλωτή. Και αν το πάμε συγκριτικά και με προηγούμενα χρόνια, δηλαδή σε σύγκριση με το 2015, 2020, θα έλεγα ότι θα προτιμούσα αυτές οι τιμές, γιατί όπως ξέρετε αυτές οι τιμές θα έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα μέσα στις 31 δωδεκάτου.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι μόνιμη δηλαδή
0: αυτή. Δεν είναι μόνιμη, όχι.
1: Και καταρχήν και μόνο από τη φύση όπως το περιγράψετε, είναι μια εθνική πρωτοβουλία, δεν είναι κάποιο νομοσχέδιο ή κάποιος νόμος,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Μια εθνική πρωτοβουλία συγκράτησης μάλιστα λέγεται των τιμών, που γίνεται μεταξύ των βιομηχάνων που παράγουν δηλαδή τα προϊόντα, για να το καταλάβουν περισσότεροι ακροατές, των μεγάλων αλυσίδων των σούπερ μάρκετ και βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι μια προσφορά η οποία αγγίζει από το 5 έως το 20%, συγκεκριμένα από 5 έως 15% στα νοπά προϊόντα και από 5 έως 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων. Χαρτικά, είδη περιποίησης προσωπικής φροντίδας, είδη απορρυπαντικά, τρόφιμα, δηλαδή ζυμαρικά, όσπρια και άλλες κατηγορίες προϊόντων όπως των πρωινών. Και βέβαια κάποιες τώρα τελευταία και λόγω και της περίοδου που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο πρωταγωνιστής είναι τα σχολικά
0: είδη. Ναι, βέβαια.
1: Λόγω της έναρξης των σχολείων θα νομίζω προσθέθηκαν περίπου στους 130 κωδικούς σχολικά είδη, το οποίο είναι και αυτό μια θετική εξέλιξη. Βέβαια οι τιμές αυτές μεσοσταθμικά, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι περίπου στο 7%, 5% περίπου δίνουν οι παραγωγικές εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα, και περίπου 1,5-2% συμμετέχουν και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Να το πούμε και αυτό, αξίζει να το πούμε. Και βέβαια σε κάποια προϊόντα μπορεί η προσφορά να μην είναι από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκάτου. Μπορεί η προσφορά να είναι για 2 μήνες μέσα σε αυτό το τετράμινο της
0: πρωτοβουλίας αυτής που είπατε και εσείς ότι θα αναπτυχθεί, ναι.
1: Το καλό είναι ότι σε σχέση με τις απομένει βέβαια να το διαπιστώσω αυτό, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες πρωτοβουλίες, δηλαδή όπως το καλάθι του νοικοκυριού και άλλες πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ότι οι κωδικοί θα είναι λίγοι, αλλά εντάσσονται κωδικοί οι οποίοι είναι ταχυκίνητοι και οι οποίοι πραγματικά θα μειώσουν και το κόστος το καλάθι. Γιατί και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που γινόταν, όπως και το 5% αν θυμάστε, ήταν πάρα πολλοί κωδικοί, πάνω από 3.000 κωδικοί, οι οποίοι όμως κωδικοί αυτοί δεν είναι ταχυκίνητοι και δεν είναι προτινόμενοι στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Δεν ήταν αυτοί δηλαδή που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας πολύ, αυτό εννοείται. Ενώ τώρα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας πολύ, αυτό εννοώ.
1: Ναι, αυτό μένει να το δούμε. Θεωρώ όμως ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία αυτή τη φορά. Δηλαδή από αρχές του, από τέλη του Ιούνιου μέχρι και τέλος εβδομάδας κλειδώνουν αυτοί οι κωδικοί. Θεωρώ ότι θα έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις προηγούμενες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες που πήρε το Υπουργείο, και συμμετέχουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία είναι και πιο ταχυκίνητα, να το πω έτσι. Άρα θεωρώ ότι θα είναι μια καλή κίνηση, αλλά κύριε Αγγελάκη, κακά τα ψέματα, η οικονομία φαίνεται στο πορτοφόλι του.
0: Ασφαλώς.
1: Δυστυχώς, με τόσα πολλά έξοδα που έχουν δημιουργηθεί, και εντάξει, τώρα μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, αλλά υπάρχουν και άλλοι άξονες, όπως τώρα σήμερα η βενζίνα είναι στα 2 ευρώ. Και το δίζελ, το πετρέλαιο κίνηση στα 6 με 2,12. Σε λίγο θα μπουν τα δίδαχτρα που και αυτά είναι αυξημένα. Τα δίδαχτρα εννοώ σε φροντιστήρια. Ήδη τα στεγαστικά ζούμε σε μια απόλυτη, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη περίοδο στην ιστορία στα ενίκια να είναι τόσο υψηλά. Μάλιστα τα ενίκια έχουν φτάσει στο βαθμό να αντιπροσωπεύουν το 60 με 70% του εισοδήματος του καταναλωτή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το μείγμα, ό,τι και να κάνεις, θεωρώ ότι δεν είναι και αρκετό για να ισορροπηθεί αυτή να ισοσκελιστεί, αν θέλετε, αυτό που λέμε έσοδα και έξοδα σε ένα νοικοκυριό. Δεν ξέρω αν σας βοήθησα.
0: Ναι, και βεβαίως μας βοηθήσατε. Κύριε Κανακαράκη, θα είναι αυτές οι εκτόσεις οι ίδιες σε όλα τα σούπερ, δηλαδή στον καφέ, παραδείγματος χάρη, έχουμε έκπτωση, δεν ξέρω πόσο τη εκατό, 5% λέω τώρα, παίρνω τη χαμηλότερη έκπτωση. 5% στον καφέ. Αυτή η 5% στον καφέ θα είναι σε όλα τα σούπερ μάρκετ, άρα ο καφές θα κοστίζει το ίδιο σε όλα τα σούπερ μάρκετ, ή θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις τιμές λόγω κόστους λειτουργίας του σούπερ μάρκετ, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδικός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Άπαξ αυτοί και οι κωδικοί μπουν μέσα στο σύστημα, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ που συνεργάζονται θα έχουν την ίδια τιμή σε όποιο σούπερ μάρκετ και να πάτε, αρκεί να είναι μέσα στην λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Των συνεργαζόμενων σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να έχει διαφορετική τιμή, και μάλιστα όταν παραδίδεται ένας κωδικός του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό που διάβασα, δίνεται το συγκεκριμένο barcode του κωδικού. Δηλαδή δίνεται όχι μόνο η περιγραφή του κωδικού, αλλά και το συγκεκριμένο barcode.
0: Μάλιστα.
1: Να διασφαλιστεί ότι αυτός ο κωδικός πραγματικά είναι ο ίδιος κωδικός που αναφέρει οποιοδήποτε και δεν μπορεί να αποκλειστεί και δεν δύναται να υπάρχει διαφορετική τιμή ή να μπερδευτεί ή να συγχυστεί με κάποιον άλλο κωδικό. Άρα οι κωδικοί, έτσι όπως διάβασα τη διαδικασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας και τα άρθρα της, δεν μπορεί να έχει διαφορετική τιμή. Πρέπει να έχει την ίδια τιμή και αρκεί βέβαια, όπως είπα, η συγκεκριμένη λυσίδα, γιατί δεν συνεργάζονται όλες οι αλυσίδες, να συνεργάζεται στο σύστημα αυτής της εθνικής πρωτοβουλίας.
0: Αυτό θα ισχύσει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τι εννοώ? Στην πόλη, εντάξει, στο αστικό κέντρο, ας πούμε, του Ηρακλείου, και στο ευρύτερο Δήμο θα ισχύσει. Στην Ήπεθρο θα ισχύσει, γιατί, τι το λέω αυτό, διότι παρατηρούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές στο σούπερ μάρκετ από την πόλη στην Ήπεθρο. Δηλαδή στην Ήπεθρο υπάρχουν προϊόντα που πολλούνται ακριβότερα από ό,τι πολλούνται στα σούπερ μάρκετ της πόλης. Αυτή η έκπτωση θα ισχύσει και για εκείνα τα σούπερ μάρκετ της Ήπεθρου?
1: Εφόσον αυτός ο κωδικός έχει μπει μέσα στην διαδικασία αυτή, πρέπει να ισχύσει.
0: Πρέπει να ισχύσει.
1: Αν ισχύσει, σημαίνει ότι παραβιάζεται η συνθήκη της συγκάτοικης τιμών. Αλλά θεωρώ ότι περισσότερες διαφορές υπάρχουν σε τουριστικές περιοχές, όχι στην Ήπεθρο, αν θέλετε να σας... Δηλαδή, στα σούπερ μάρκετ θα δείτε ίσως κάποιες αλλαγές τιμών, και αυτό όχι σε όλες τις αλυσίδες, λόγω ίσως και σε σούπερ μάρκετ που λειτουργούν μόνο εποχιακά. Δηλαδή λειτουργούν μόνο τους 4-5 μήνες που υπάρχει τουρισμός, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις
0: όμως
1: που
0: ανοίγουν
1: για το διάστημα και κλείνουν.
0: Ναι. Όμως και αυτά υποχρεούνται, εφόσον είναι ο κωδικός μέσα στις εκτόσεις, να έχουν αυτή την τιμή. Ίδια τιμή παντού δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Ξαναπαραλαμβάνω, εφόσον η εταιρεία, η αλυσίδα συμμετέχει στο σύστημα εθνικής πρωτοβουλίας και συμμετέχει με την παροχή αυτού του κωδικού, είναι αδιανόητο σε όποια περιοχή της Ελλάδας και να είναι, εγώ θα σε το πω στην Ήπεθρο, να μην έχει αυτή τη τιμή. Είναι παραβίαση μετά.
0: Ναι, βέβαια. Και βέβαια.
2: Και βέβαια και αυτά τα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει καταγγελία, έτσι, όπως γίνεται με όλα τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, μα υπάρχουν σχετικές κυρώσεις.
2: Ναι, υπάρχουν και
1: σχετικές. Και ο λόγος όλης αυτής της διαδικασίας και της διεργασίας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς δραστηριοποιήστε στην Κρήτη, σε μια μεγάλη εφοδιαστική αλυσίδα, κύριε Κανακαράκη. Θέλω να μελλοντολογήσετε λίγο. Δηλαδή, παίρνοντας τη σημερινή εικόνα της αγοράς, τι είναι εκείνο που πιστεύετε εσείς ότι θα την ανεβάσει, να το πω έτσι, θα την αναπτύξει την αγορά της τροφοδοσίας?
1: Κοιτάξτε, η τροφοδοσία λειτουργεί πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε θέματα, δεν έχουμε λήψεις. Αυτό που, αν θέλετε, είναι έτσι που βλέπω και με προβληματίζει πάρα πολύ, είναι αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, ότι οι μισθοί δεν είναι δυνατοί και δεν αντικατοπτρίζουν, αν θέλετε, τα έξοδα του νοικοκυριού. Αυτό δηλαδή που μπαίνει μέσα στο σπίτι δεν είναι αρκετό για να πληρώσουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Για να μην σας πάω στα δημοτικά τέλη, εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και σε κάθε περιοχή, αλλά ειδικά εδώ στο Ηράκλειο, που με τις τελευταίες αυξήσεις είδατε ότι και στα καταστήματα και στα οικιακά έχουμε και εκεί αυξήσεις. Να σας βάλω για το ρεύμα, το οποίο τώρα με την κρίση της μέσης στη Μέση Ανατολή και έχει φτάσει με 0,14-0,16 κιλοβατόρα και μάλιστα δυνατούν να κάνουν και σταθερά τιμολόγια, και όποιος μπει σε σταθερό τιμολόγιο, στο μπλε τιμολόγιο, να βοηθήσω αλίμονό του, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Να σας πω για τα στεγαστικά, που ένα διάρι περίπου είναι στα 600 με 700 και 800 ευρώ στο Ηράκλειο, αλλά και στο Ρέθινο, γιατί τώρα σε λίγο θα μας απασχολήσουν και οι φοιτητικές, η ενοικιάση των σπιτιών.
2: Τα φοιτητικά σπίτια, ναι.
1: Τα φάρμακα, μην πάμε μακριά, η υγεία, πόσο ακριβή είναι. Άρα όταν βλέπεις όλο αυτό, σας περιέγραψε και τη βενζίνη, θεωρώ ότι υπάρχει μια, πώς να το πω,
2: ένα άνοιγμα.
1: Υπάρχει ένα άνοιγμα, να το πω καλύτερα, υπάρχει μια απόκληση τεράστια μεταξύ το τι μπαίνει και το τι βγαίνει. Άρα
2: εσείς είστε ο παδός τόνωσης του μισθού.
1: Τόνωσης του μισθού, και βέβαια παράλληλα να υπάρχει και μια λογική, υπάρχει μια λογική στις τιμές, οποιαδήποτε όμως τιμές.
2: Μάλιστα.
1: Μην είναι εκεί όμως στο σούπερ μάρκετ, όπως και τα άλλα που σας περιέγραψα.
2: Μάλιστα.
1: Όταν οι τιμές ανεβαίνουν σε όλα τα είδη ή σε όλες τις υπηρεσίες, και οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι, τι περιμένετε να αντέξει το νοικοκυριό?
2: Μάλιστα. Κύριε Κανακαράκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε, και ελπίζουμε αυτά που είπατε μια μέρα να γίνουν πραγματικότητα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης. Σχολιάσαμε και αναλύσαμε αυτό το μέτρο που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου, μειώσει τις τιμές σε 1500 βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και στα σχολικά είδη, μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας για τα σχολεία.

Λοιπόν, μια και μιλάμε για χρήματα στη τσέπη, να πούμε ότι ποιοι είναι αυτοί που πληρώνονται σήμερα, από σήμερα μάλλον. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά το νέο κύμα πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν έως και την Παρασκευή 28 του μήνα σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Στο ποσό αυτό, των 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και πληρωμές στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Οι μεγαλύτερες καταβολές αφορούν τις συντάξεις με τα χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 26 και 28 του μήνα. Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 1,3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Στις 28 Αυγούστου θα καταβληθούν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια, 1,7 περίπου εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου. Από 24 έως και 28 θα καταβληθούν 17,5 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 17 εκατομμύρια ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 14 εκατομμύρια ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 80.000 σε 200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Σε καλή μεριά, όπως συνηθίζουμε να ευχόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη ημέρα είδαμε το πώς σκοπεύει να συνεχίσει η ΑΔΔΗ τους αγώνες της για να διεκδικεί το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, παρά την αρνητική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα. Συζητήσαμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ. Είδαμε για άλλη μια φορά, και θα το βλέπουμε όσο συχνότερα γίνεται, το θέμα των γυναικοκτονιών και της κακοποίησης της γυναίκας και των παιδιών, από ό,τι μας είπε η κυρία Παχιαδάκη. Συνομιλήσαμε δηλαδή με την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου των Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, για αυτό το πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Μας είπε τι μπορεί να γίνει, μας έστειλε το μήνυμά της, μας είπε για άλλη μια φορά ότι το να μιλάμε είναι το πρώτο βήμα για τη λύση. Μας έδωσε μια καλή εικόνα ότι οι γυναικοκτονίες μέχρι σήμερα το 2026 είναι 10 σε σχέση με το 2025 που ήταν 25. Ελπίζουμε αυτή η άβληση να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν επιληθεί το πρόβλημα, αλλά αυτό που ζητάμε είναι να αυληθεί και να συνεχίζουμε τον αγώνα για να επιληθεί. Και συζητήσαμε και με τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη, τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, για αυτή την είδηση που επίσης είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, που λέει ότι θα έχουμε εκπτώσεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ καθώς και στα σχολικά είδη. Είδαμε βέβαια και τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας, από εμένα και τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
Έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς. Για μια λέξη